Τρίτο μέρος λοιπόν, τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα βρίσκεστε στην παρέα μας. Να σας θυμίσω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και είναι πανέτοιμη να περάσει έτσι σε θεματάκια λίγο πιο πρακτικά και να σας δώσει την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Αλλάζουν λέει όλα στις πολυκατοικίες. Πάνε ή ενώνονται τα οροφοδιαμερίσματα. Να δούμε τι ακριβώς προβλέπεται και για τα απλήρωτα κοινόχρηστα. Μεγαλύτερες από ό,τι φαίνεται θα είναι οι ευθύνες αλλά και οι εξουσίες για τους διαχειριστές. Ριζικές αλλαγές από ό,τι φαίνεται θα επέλθουν στον νόμο του 1929 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, πολυκατοικιών, Airbnb κλπ. Με απότερο σκοπό την απελευθέρωση και αξιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων, όπως τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών του νομοσχεδίου που θα συνταχθεί από 13 μελή επιτροπή έως τον ερχόμενο έως το ερχόμενο φθινόπωρο. Απότερο σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν γίνει περίπλοκες, δημιουργώντας τριβές και οξύνσεις, να εδρεωθούν σε ευέλικτο, σαφές και σύγχρονο νομικό οπλοστάσιο που θα μπορεί να επιλύει τις διαφορές, να διευκολύνει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να ρυθμίσει αρμονικά την ασυγκατοίκηση των οικογενειών στις πολυκατοικίες. Τα 97 αυτά χρόνια υπήρξαν 1116 νομοθετικές τροπολογίες και παρεμβάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών κλπ. Ενώ η επιβάρυνση των δικαστηρίων για τα θέματα αυτά όχι μόνο ήταν τεράστια, αλλά ουσιαστικά, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Φλωρίδης, τα δικαστήρια και ειδικά ο Άριος Πάγος στην ουσία με τις αποφάσεις τους νομοθετούσαν. Λοιπόν, εξυγχρονίζονται οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και μία από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που θα προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, κατάτμησης ή ένωσης διαμερισμάτων πολυκατοικιών οριζόντιων ιδιοκτησιών, ώστε μεγάλα οροφοδιαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί πλέον ο ιδιοκτήτης ενός οροφοδιαμερίσματος να το χωρίσει στη μέση και στο ένα τμήμα του να μένει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το ενοικιάζει, κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται. Ακόμη θα επιληθεί το τεράστιο σύνηθες πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται στην καθημερινότητα που ορισμένοι κάτοικοι διαμερισμάτων των πολυκατοικιών δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινόχρηστων δαπανών, ακόμη και με έκδοση διαταγής πληρωμής. Θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού, αλλά και η ασφάλιση του κτηρίου της πολυκατοικίας. Μάλιστα για την ίσπραξη των κοινοχρήστων όσων δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται ειδικές σύντομες διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες αλλά και αυξημένες ευθύνες. Παράλληλα, ξεμπλοκάρουν τα αναγκαία επισκευαστικά έργα ή ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης απαρτίας ή των πλειοψηφιών που διαμορφώνονται κατά τις συνελεύσεις των ενίκων των πολυκατοικιών. Ειδικότερα θα προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ψήφων για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα επισκευών, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων και άλλα. Η μείωση των ποσοστών θα κυμαίνεται ανάλογα με την αναγκαιότητα των επισκευών κλπ. Αναγκαίο είναι να επισημανθεί ότι η οριζόντια ιδιοκτησία αφορά
τη συνειδιοκτησία ενός κτηρίου, που κάθε ιδιοκτήτης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης ενός συγκεκριμένου διαμερίσματος ή χώρου. Την ίδια στιγμή όμως συμμετέχει στην κοινή ιδιοκτησία των κοινόχρηστων χώρων, όπως η στέγη, η σκάλα, ο ανελκυστήρας και οι κοινόχρηστοι διάδρομοι. Αντίθετα, η κάθετη ιδιοκτησία αφορά τη διαίρεση ενός οικοπαίδου σε ανεξάρτητες οικοδομές ή μερίδια, όπου κάθε ιδιοκτήτης έχει την αποκλειστική κυριότητα μιας αυτόνομης κατασκευής. Δηλαδή, κάθε κτίριο αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι, π.χ. αυλές, δρόμοι κλπ., ανήκουν από κοινού σε όλους τους ιδιοκτήτες. Στόχος είναι το έργο της Επιτροπής να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και στο τέλος της χρονιάς να έχει νομοθετηθεί για πρώτη φορά ο κώδικας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Πολλά πράγματα λοιπόν αλλάζουν από ό,τι φαίνεται στις πολυκατοικίες, έτσι. Για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, για να δούμε κατά πόσο όλα αυτά τελικά θα υλοποιηθούν.

Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μετάβλητα λέει τα περισσότερα πράσινα τιμολόγια τον Ιούλιο. Μικρές αυξήσεις υπάρχουν από λίγους παρόχους. Οι χρεώσεις κυμαίνονται από 13,84 έως 22,66 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Οι προμηθευτές απορροφούν μέρος της ανόδου της χονδρεμπορικής αγοράς, ενώ οι ΑΠΕ συνεχίζουν να συγκρατούν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Αμετάβλητα διατήρησαν τα περισσότερα πράσινα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας οι προμηθευτές για τον Ιούλιο, επιλέγοντας να μην περάσουν στους λογαριασμούς των καταναλωτών την μικρή άνοδο που καταγράφηκε στην χονδρεμπορική αγορά τον προηγούμενο μήνα. Όπου υπήρξαν αναπροσαρμογές, αυτές περιορίστηκαν σε μονοψήφια ποσοστά, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι οι χρεώσεις θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του Ιουνίου. Οι τιμές για τον νέο μήνα κυμαίνονται από 13,84, όπως είπε, έως 22,66 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Έτσι, η μεγαλύτερη αύξηση δεν ξεπερνά το 7%, γεγονός που δείχνει ότι οι εταιρείες επέλεξαν να απορροφήσουν σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης από την χονδρεμπορική αγορά, αντί να την μετακυλήσουν εξ ολοκλήρου στους πελάτες τους. Η εικόνα αυτή συνδέεται με την σχετικά ήπια πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιούνιο. Η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας διαμορφώθηκε στα 92,93 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά περίπου 4% σε σχέση με τα 88,98 ευρώ του Μαΐου. Παρά τις πιέσεις που προκάλεσε στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου η κρίση στην Μέση Ανατολή, οι τιμές στην εγχώρια αγορά παρέμειναν σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Το σκηνικό ωστόσο αναμένεται να γίνει πιο απαιτητικό μέσα στον Ιούλιο, καθώς η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα. Ήδη την πρώτη ημέρα του μήνα η τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας εκτινάχθηκε στα 169,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια για τον Ιούλιο προεξοφλούν μέση τιμή περίπου 112 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 21% σε σχέση με το μέσο όρο του Ιουνίου. Με αυτά τα δεδομένα, οι προμηθευτές που διατήρησαν αμετάβλητες τις χρεώσεις τους αναλαμβάνουν ουσιαστικά να απορροφήσουν μέρος της αναμενόμενης αύξησης του κόστους, ενώ ακόμη και όσοι προχώρησαν σε ανατιμήσεις δεν κάλυψαν πλήρως την άνοδο που προεξοφλείται στην χονδρεμπορική αγορά.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, μιας που δεν έχω κάνει αναφορά ως τώρα, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, θα ανακαλύψετε τα υπέροχα κορεάτικα καλλιντικά εάν το επισκεφτείτε, καθώς και τα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Επόμενο θέμα μας, η πώληση ακινήτου ακόμη και με χρέη στην εφορία. Οι νέοι κανόνες για τις μεταβιβάσεις. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να πουλήσουν την περιουσία τους επειδή είχαν χρέη προς την εφορία ή άλλες φορολογικές εκκρεμότητες αποκτούν πλέον διέξοδο από ό,τι φαίνεται. Το νέο πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση επιτρέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις την πώληση ακόμη και κατεσχεμένων ακινήτων, ενώ αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις με στόχο να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθούν οι συναλλαγές. Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν μόνο όσους έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, επηρεάζουν συνολικά την αγορά ακινήτων, καθώς απλοποιούν τις διαδικασίες της αγοραπολισίας, τις γονικές παροχές και τις κληρονομιές, μειώνουν το διοικητικό κόστος και επιχειρούν να ξεμπλοκάρουν χιλιάδες υποθέσεις που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν για μήνες ή δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ που θα ενεργοποιήσει στην πράξη τη νέα διαδικασία άρσης κατασχέσεων. Όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε ημερίδα του newmoney.gr με θέμα το δημόσιο αλλάζει νέες πολιτικές μετρήσιμα αποτελέσματα, η απόφαση θα εξειδικεύει τα κριτήρια φορολογικής συνέπειας του οφειλέτη και εισπραξιμότητας της οφειλής, βάσει των οποίων θα προσδιορίζεται το ποσοστό που θα παρακρατείται από το τίμημα της πώλησης. Το ποσοστό αυτό δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο από το 25% της οφειλής. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να διευκολύνονται οι πολίτες που επιθυμούν να μεταβιβάσουν την περιουσία τους χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δημοσίου. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα αποκτά ο συμβολιογράφος, ο οποίος μετατρέπεται ουσιαστικά σε υπηρεσία μίας τάσης για κάθε μεταβίβαση ακινήτου. Θα μπορεί να αντλεί ηλεκτρονικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τις δημόσιες υπηρεσίες, να υπολογίζει και να αποδίδει τους φόρους, να παρακρατεί οφειλές προς την ΑΔΕ από το τίμημα της συναλλαγής, να διαχειρίζεται τις πληρωμές και να ολοκληρώνει την εγγραφή της πράξης στο κτηματολόγιο. Στην πράξη, μεγάλο μέρος των διαδικασιών συγκεντρώνεται σε ένα μόνο γραφείο, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής και τις μετακινήσεις των πολιτών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να διευκολύνει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους αγοραστές, καθώς η διαδικασία θα γίνεται περισσότερο ψηφιακή και λιγότερο χρονοβόρα, ενώ αρκετά στάδια που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ξεχωριστές ενέργειες θα ολοκληρώνονται πλέον μέσω του συμβολιογράφου.

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά τα ακίνητα που έχουν κατασχεθεί για ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Μέχρι σήμερα οι κατασχέσεις οδηγούσαν συχνά σε πλήρες αδιέξοδο, καθώς οι ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν να πουλήσουν την περιουσία τους, ακόμη και όταν επιδίωκαν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Με το νέο σύστημα δημιουργείται για πρώτη φορά ένας μηχανισμός που επιτρέπει την ολοκλήρωση της πώλησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μέρος του τιμήματος θα παρακρατείται αυτόματα και θα αποδίδεται απευθείας στην ΑΔΕ, επιτρέποντας την άρση της κατάσχεσης και την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται τόσο η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, όσο και η ίσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Η δυνατότητα πώλησης ενός κατασχεμένου ακινήτου δεν θα παρέχεται χωρίς προϋποθέσεις. Βασικός όρος είναι ο ιδιοκτήτης να πληρεί τις προϋποθέσεις για την χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, ενώ το τίμημα της μεταβίβασης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου. Εάν η αντικειμενική αξία είναι υψηλότερη, θα λαμβάνεται υπόψη αυτή, ενώ στις περιπτώσεις κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από περισσότερα από 5 χρόνια, θα απαιτείται νέα έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας. Καθοριστικό στοιχείο της διαδικασίας είναι η παρακράτηση μέρους του τιμήματος της πώλησης, το οποίο θα αποδίδεται απευθείας στην ΑΔΕ από τον ασυμβολιογράφο. Το ποσοστό θα καθορίζεται με βάση την φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και την αδυνατότητα ίσπραξης της υπόλοιπης οφειλής, χωρίς όμως να μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του τρέχοντος υπολείπου της οφειλής. Αν από την εφαρμογή των κριτηρίων προκύπτει ότι πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερο ποσό, θα παρακρατείται αυτό, ενώ όταν η οφειλή υπερβαίνει το τίμημα της συναλλαγής, θα αποδίδεται ολόκληρο το ποσό της πώλησης, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου. Παράλληλα, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλα εμπράγματα βάρη υπέρ τρίτων δανειστών, ενώ σε περιπτώσεις όπου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καλύπτονται ήδη από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, προβλέπονται ειδικότεροι κανόνες για την εφαρμογή της διαδικασίας. Με τις προβλέψεις αυτές επιχειρείται να διασφαλιστεί τόσο η ολοκλήρωση των συναλλαγών, όσο και η προστασία των απαιτήσεων του δημοσίου. Σημαντικές διευκολύνσεις προβλέπονται και για τις μεταβιβάσεις που συνδέονται με κληρονομιές. Πλέον ο φόρος κληρονομιάς θα μπορεί να εξοφλείται από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου, δίνοντας λύση σε περιπτώσεις όπου οι κληρονόμοι αδυνατούσαν να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό πριν από την μεταβίβαση. Παράλληλα, στις περιοχές όπου λειτουργεί το κτηματολόγιο και υπάρχει κυρωμένη πράξη εφαρμογής, δεν θα απαιτείται η σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος, μειώνοντας σημαντικά το κόστος αλλά και τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές εκτιμάται ότι θα διευκολύνουν όχι μόνο τις αγοραπολισίες αλλά και τις γονικές παροχές, καθώς πολλές από τις απαιτούμενες διαδικασίες θα πραγματοποιούνται πλέον ταχύτερα και με λιγότερα δικαιολογητικά. Αυτοί λοιπόν ήταν οι νέοι κανόνες για τις μεταβιβάσεις. Έτσι, από ό,τι ακούσατε, θα μπορείτε τώρα πια να κάνετε και πώληση ακινήτου, ακόμη και αν έχετε χρέη στην εφορία. Γράφος γίνεται υπηρεσία μιας τάσης, έτσι έρονται κατασχέσεις με παρακράτηση μέρους της οφειλής και ο φόρος κληρονομιάς θα μπορεί να εξοφλείται από το τίμημα της πώλησης. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία, παίρνουμε και εμείς μία νασούλα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας για σήμερα Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Όχι μονάχα για εμάς, αλλά και για την Win Masters. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι λοιπόν στην Win Masters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, και όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι ή το βράδυ, όποτε μπεις στην Win Masters στις Παρασκευές, παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις. Τι περιμένεις λοιπόν? Πες και παίξε και καλή επιτυχία.

πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε λιγάκι παρακάτω για να δούμε παρέα και άλλα έτσι θεματάκια που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Από τις 72 δόσεις μέχρι και την προστασία της πρώτης κατοικίας, από ό,τι φαίνεται έρχονται νέες λύσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με χρέη. Ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή από τον Ιούλιο, αλλάζοντας σημαντικά τα δεδομένα για εκατομμύρια πολίτες που έχουν οφειλές προς το δημόσιο, τις τράπεζες ή τις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Οι νέες ρυθμίσεις δεν περιορίζονται μόνο σε 72 δόσεις, αλλά συνδυάζουν αυξημένο ακατάσχετο όριο, δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, καλύτερη προστασία της πρώτης κατοικίας και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αποπληρωμής των δανείων του νόμου Κατσέλη. Η φιλοσοφία του νέου πλαισίου είναι διαφορετική από τις μέχρι τώρα αποσπασματικές παρεμβάσεις. Αντί να αντιμετωπίζεται κάθε πρόβλημα ξεχωριστά, οι οφειλέτες αποκτούν πλέον περισσότερα εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν συνδυαστικά ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η σημαντικότερη άμεση αλλαγή αφορά τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Σε σχέση με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, η νέα δυνατότητα μειώνει αισθητά την μηνιαία επιβάρυνση. Έτσι, ένας φορολογούμενος με οφειλή 18.000 ευρώ, αντί να καταβάλει περίπου 750 ευρώ το μήνα, μπορεί να περιορίσει την μηνιαία δόση κοντά στα 250 ευρώ, πληρώνοντας φυσικά και τους αντίστοιχους τόκους. Για χιλιάδες εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, αυτή η διαφορά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να διατηρήσουν την ρύθμιση χωρίς να δημιουργήσουν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αφορά αποκλειστικά παλαιές οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι οι νεότερες υποχρεώσεις εξυπηρετούνται κανονικά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η νέα δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών για όσους έχουν υποστεί κατάσχεση από την εφορία. Με το νέο καθεστώς, ο οφειλέτης μπορεί να καταβάλει το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό, ζητώντας στη συνέχεια την άρση της κατάσχεσης. Η αλλαγή αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, για τους οποίους ένας δεσμευμένος λογαριασμός συχνά σημαίνει αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης, αφού δεν μπορούν να πληρώσουν προμηθευτές, μισθούς ή άλλες καθημερινές υποχρεώσεις. Παράλληλα, αυξάνεται και το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών. Για χρέη προς το δημόσιο ανεβαίνει από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, ενώ αντίστοιχες αυξήσεις προβλέπονται και για κατασχέσεις που επιβάλλονται από ιδιώτες ή τράπεζες. Στους κοινούς λογαριασμούς, το προστατευόμενο ποσό αυξάνεται από τα 2 στα 2.200 ευρώ. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε περισσότερη διαθέσιμη ρευστότητα κάθε μήνα για περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια φορολογούμενους που έχουν ήδη υποστεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Το μεγαλύτερο ίσως βήμα γίνεται στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από τα τέλη Ιουλίου μειώνεται το ελάχιστο ύψος οφειλής για ένταξη από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας την πόρτα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο μικροοφειλέτες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν το μηχανισμό. Ο εξοδικαστικός δίνει τη δυνατότητα συνολικής αντιμετώπισης όλων των χρεών προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers μέσα από μια ενιαία διαδικασία. Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, προβλέπονται μεγάλες περίοδοι αποπληρωμής, ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής, που αυτό προβλέπεται από τον αλγόριθμο της πλατφόρμας. Για το λόγο αυτό, το οικονομικό επιτελείο χαρακτηρίζει πλέον τον εξοδικαστικό ως το βασικό εργαλείο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους τα επόμενα χρόνια. Από τον Σεπτέμβριο ενεργοποιείται μία ακόμη σημαντική αλλαγή που αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά το σπίτι θα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό και δεν θα υπολογίζεται μαζί με το σύνολο της υπόλοιπης περιουσίας. Στην πράξη, ένας οφειλέτης που διαθέτει και άλλα ακίνητα θα μπορεί να ζητήσει να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, διαμορφώνοντας διαφορετική πρόταση αποπληρωμής για το σπίτι του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί σημαντικά
τόσο συνολική οφειλή, όσο και η μηνιαία δόση, ενώ προβλέπεται αποπληρωμή που μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 420 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή διάρκεια έως 35 χρόνια. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου πλαισίου, καθώς επιχειρεί να προστατεύσει την κύρια κατοικία χωρίς να απαιτείται δικαστική διαδικασία όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νομοθετική παρέμβαση για όσους εξακολουθούν να αποπληρώνουν δάνεια με δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Ο τρόπος υπολογισμού των τόκων αλλάζει πλήρως. Στο εξής, ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο πάνω στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου, γεγονός που μειώνει θεαματικά το τελικό κόστος εξυπηρέτησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, η συνολική επιβάρυνση από τόκους περιορίζεται πλέον σχεδόν στο 0, οδηγώντας σε ουσιαστικά άτοκη αποπληρωμή της οφειλής. Παράλληλα, η νέα ρύθμιση προβλέπει και αναδρομική εφαρμογή για όσους έχουν ήδη καταβάλει υψηλότερους τόκους. Τα επιπλέον ποσά έχουν πληρωθεί, που έχουν πληρωθεί δεν χάνονται, αλλά συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της δικαστικής ρύθμισης, μειώνοντας την συνολική διάρκεια αποπληρωμής. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά όσους διατηρούν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις, ενώ δεν καλύπτει όσους έχουν ήδη εξοφλήσει τα δανειά τους ή έχουν χάσει τη ρύθμιση. Το νέο πακέτο μέτρων επιχειρεί να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο για πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν περιορίζεται σε μία μόνο οφειλή. Ένας πολίτης μπορεί ταυτόχρονα να χρωστά στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, να έχει στεγαστικό δάνειο σε σέρβισερ, δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό και να κινδυνεύει με πληστηριασμό της κατοικίας του. Με τις νέες παρεμβάσεις αποκτά πλέον περισσότερες επιλογές να μειώσει την μηνιαία δόση μέσω των 72 δόσεων, να αυξήσει το ακατάσχετο ποσό στο λογαριασμό του, να ξεμπλοκάρει τις κατασχέσεις, να ενταχθεί στον εξοδικαστικό για συνολική ρύθμιση όλων των χρεών του, να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του και εφόσον διαθέτει ενεργή δικαστική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, να δει τη δόση του να μειώνεται σημαντικά. Στόχος του Οικονομικού Επιτελείου είναι το νέο πλέγμα παρεμβάσεων να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιορίζοντας τον κίνδυνο νέων κατασχέσεων, πληστηριασμών και απώλειας περιουσίας, αλλά και διευκολύνοντας την επιστροφή τους στην οικονομική κανονικότητα.

Τελευταίο μας θέμα για σήμερα, οι συντάξεις χειρίας. Ποιοι γλιτώνουν την απώλεια στους 560 ευρώ, ποιοι θα δουν τις συντάξεις τους να διπλασιάζονται τον Σεπτέμβριο. Πάνω από 200.000 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας ωφελούνται από την αρρύθμιση που θα φέρει εντός του Ιουλίου στην Βουλή ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, με την οποία καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας βρίσκονταν σε καθεστώς ομοιρίας και αμφιβολίας, με την απειλή των περικοπών να κρέμεται επί 6 χρόνια πάνω από το κεφάλι τους. Η ρύθμιση δίνει τέλος στον αγώνα και στην αγωνία τους, ξεκαθαρίζοντας ότι καταργείται η διάταξη που προέβλεπε περικοπές, ενώ δεν πρόκειται να εφαρμοστεί και η απόφαση του ΣΤΕ που καταργούσε τη μη εθνική σύνταξη σε περίπτωση συσσόρευσης δύο εθνικών συντάξεων. Μάλιστα, οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν άμεσα, πιθανόν από τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, η σύνταξή τους να αυξάνεται κατά 50%. Δηλαδή, εάν μια συνταξιούχος που ελάμβανε σύνταξη χειρίας 800 ευρώ είχε υποστεί επί 6 χρόνια περικοπές και λάμβανε μόλις 446, που είναι το κατώτατο όριο για τις συντάξεις χειρίας, από το Σεπτέμβριο θα λαμβάνει και πάλι 800 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών από τις κομμένες συντάξεις για τους εν λόγω συνταξιούχους, κάτι που νομικοί κύκλοι θεωρούν ότι συνιστά αδικία και άνηση μεταχείριση. Η ρύθμιση θα ορίζει ότι καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό, στην περίπτωση που εργάζονται ή έχουν και δική τους σύνταξη. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Και προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως συντάξεις χειρίας, όπου η σόρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Έτσι, για παράδειγμα, μια συνταξιούχος χειρίας λαμβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα 500 ευρώ και σύνταξη χειρίας 700 ευρώ. Μετά την παρέλευση της τριετίας θα έχανε με την περικοπή που προβλέπεται 254 ευρώ και η σύνταξή της θα περιοριζόταν στα 446 ευρώ, που είναι το κατώτατο όριο για τις συντάξεις χειρίας. Παράλληλα, εάν εφαρμοζόταν η απόφαση του ΣΤΕ που καταργούσε τη μη εθνική σύνταξη, θα έχανε άλλα 312 ευρώ, σύνολο 560. Όπως διευκρίνησε η Υπουργός, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Και στην περίπτωση της σόρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας στο επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%. Σε αριθμούς αυτό σημαίνει ότι 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα έπρεπε να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Αυτοί πώς ωφελούνται? Θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα υποστούν ποτέ περικοπή. Δεν θα οφείλουν πλέον στον ΕΦΚΑ ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή εάν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση ΣΤΕ για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Υπάρχουν 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που έχουν υποστεί την περικοπή. Αυτοί τώρα πώς ωφελούνται? Αυτοί από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου θα δουν τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν να επανέρχεται από το 35% στο 70%. Οι εν λόγω συνταξιούχοι από την εφαρμογή της νέας ρύθμισης, σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου, θα δουν να αυξάνεται η σύνταξή τους κατά 50%. Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή εάν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση ΣΤΕ για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής, ένα υπέροχο, δροσερό, χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Και ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτο Θεός εδώ την Δευτέρα στη συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Παρασκευή, 3 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι βεβαίως απολύτως καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά του νησιού μας, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και στην Κρήτη και τοπικά, εδώ στην Κρήτη, στο νησί μας, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Βόρεια Κρήτη τοπικά θα είναι 32 με 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη. Ξεκινά λοιπόν και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα δεσπόζοντα θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς σήμερα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, της αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Βαρβεράκη, για το επικείμενο άνοιγμα των αναψυκτηρίων πάνω στα ενετικά τείχη. Να δούμε τι σκοπό έχουν αυτά τα αναψυκτήρια, πότε θα μπορούμε να απολαύσουμε τις υπηρεσίες τους και πόσο πολύ θα αναβαθμίσουν τη ζωή του Ηρακλειώτη, ανεβάζοντάς τον πάνω στα ενετικά τείχη. Θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις φορολογικές δηλώσεις και θα μας δώσει τις τελευταίες οδηγίες, τα τελευταία στοιχεία, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να γνωρίζουμε από φορολογικής πλευράς αυτή την εποχή. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947 30 34 79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 26η εβδομάδα του 2026 και στην 184η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 9 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 38 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 17 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου τον Άγιο Ιάκυνθο τον Κουβικουλάριο, έναν από τους νεότερους σε ηλικία μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Παρά τη λαμπρή θέση που κατήχε στην αυτοκρατορική αυλή, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βεβαίως, δεν δίστασε να ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό, δίνοντας τη ζωή του σε ηλικία μόλις 20 ετών, όπως διαβάζουμε από την ιστοσελίδα ναυτεμπορική.gr. Κουβικουλάριος, από ό,τι έψαξα και έμαθα, ήταν ο άνθρωπος, ήταν πολλοί, δεν ήταν μόνο ένας, ήταν πολλοί κουβικουλάροι, που ήταν πολύ κοντά στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Ήταν στην αυλή του Αυτοκράτορα, αλλά ήταν οι πιο στενοί συνεργάτες του, αν θέλετε. Αυτός λοιπόν ήταν ο Άγιος Ιάκυνθος, τον οποίο, όπως ίσως γνωρίζετε κάποιοι από εσάς, έχει τιμήσει δεόντως ο Λουδοβίκος των Ανογίων με το να φτιάξει μια εκκλησία σε αρχιτεκτονικό ρυθμό μητάτου πάνω στον Ψιλωρίτη. Δεν ξέρω εάν φέτος έχει προγραμματίσει εκδηλώσεις για τον Άγιο Ιάκυνθο, τα παλαιότερα χρόνια όμως έκανε πολιτιστικές εκδηλώσεις στα Ιακύνθια, τα οποία είχαν και μεγάλη επιτυχία με προσέλευση πολλών πιστών, όχι μόνο της θρησκείας αλλά και της τέχνης, εκεί στον Άγιο Ιάκυνθο πάνω στο Ψιλωρίτη. Σήμερα τιμάται και η μνήμη του Αγίου Ανατολίου του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, της Αγίας Θεοδότης της Μάρτυρος, του Αγίου Γεράσιμου του Νέου του Καρπενησιώτη και Οσιομάρτυρα. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ανατόλιος, Ανατολία, Ανατολή, Ζουμπουλία, Ζουμπούλιος, Ιάκυνθος και Ιακύνθη. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Θυμάστε ότι πριν από χρόνια ξεκίνησε η καταπολέμησή της με το να χρησιμοποιούμε στα σούπερ μάρκετ επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια μας. Αργότερα εμφανίστηκαν και οι βιοδιασπόμενες. Υπάρχουν ακόμα βέβαια πλαστικές σακούλες. Σίγουρα έχει μειωθεί η χρήση τους, αλλά δεν ξέρουμε αν η μείωση αυτή είναι αρκετή για να καταπολεμήσει το φαινόμενο. Και βέβαια μιλάμε για την περίπτωση της Ελλάδας, διότι η πλαστική σακούλα υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και όταν μιλάμε για Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, μιλάμε για όλο τον κόσμο, η οποία πρέπει να εκλείψει, διότι δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στο φυσικό περιβάλλον. Διαβάζω στο sansimera.gr ότι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Η πλαστική σακούλα στην Ελλάδα, αλλά με στοιχεία του 2021. Λέει λοιπόν η ιστοσελίδα, μείωση της τάξης του 99,9% το 2020 στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους στο κανάλι το σούπερ μάρκετ σε σχέση με το 2017, κατέγραψε μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, καθώς από το 1,8 δισεκατομμύρια σακούλες το 2017, το 2020 διατέθηκαν κάτω από 1 εκατομμύριο σακούλες. Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών σημειώνει ότι πρακτικά από το 2021 οι πλαστικές σακούλες έχουν εξαλειφθεί από την ελληνική αγορά.

Ούτε σε μας αρέσει να κολυμπάμε στη θάλασσα και να κολυμπάμε ανάμεσα σε πλαστικές σακούλες, και πόσο μάλλον και των ζώων όπως της χελώνας καρέτα καρέτα δεν αρέσει καθόλου, διότι δεν το γνωρίζει, πάει και την τρώει νομίζοντας ότι είναι μέδουσα, που οι μέδουσες είναι μία από τις τροφές τους, και αυτό την οδηγεί βεβαίως στο θάνατο. Ένα παράδειγμα έφερα με τις χελώνες, τις θαλάσσιες χελώνες. Σοβαρό πρόβλημα δημιουργούνται και στα κοιτοειδή, στα δελφίνια, στις φάλαινες, και όποιο ζώο της θάλασσας μπορεί να καταναλώσει μια πλαστική σακούλα.

Βλέπω ότι δεσπόζει στην επικαιρότητα μία συνέντευξη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ιστοσελίδα το liberal.gr και αναπαραγάγεται και από άλλους ιστοτόπους αυτή η συνέντευξη. Πάντα όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός προσπαθούμε να ακούσουμε τι θα πει για να λάβουμε κι εμείς απαντήσεις στις πολιτικές μας ανησυχίες. Είτε αυτές είναι συμπολιτευτικές, είτε αυτές είναι αντιπολιτευτικές. Το liberal.gr έχει μια σύνοψη της συνέντευξης που την έχει κάνει με τεχνητή νοημοσύνη και έχει τα bullets, τα σημεία δηλαδή, ενδιαφέροντος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού. Για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μητσοτάκης είπε «Μιλάμε για κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης». Όσον αφορά στις εκλογές, είπε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027. «Θεωρώ ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία και είναι ρεαλιστικός και εφικτός», είπε ο Πρωθυπουργός. Για ενδεχόμενες συνεργασίες είπε ότι «διεκδικώ την αυτοδυναμία ακριβώς επειδή δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας». Για τον Αλέξη Τσίπρα, «επανέρχεται τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ίδια και απαράλλαχτα». Για την Τουρκία, «σε καμία περίπτωση δεν προβλέπουμε πόλεμο, οφείλουμε όμως να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη». Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, «η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα με την Τουρκία που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών». Για τις κατηγορίες περί ενδοτισμού, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, «αυτή η κατηγορία περί ενδοτισμού πραγματικά με ξεπερνά τελείως, τη βρίσκω κάτι παραπάνω από άδικη». Για τον Αντώνη Σαμαρά, «θεωρώ ότι η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά τα οποία είχε πει και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει, δικαιώνεται απόλυτα». Για την τρίτη θητεία και το στόχο έως το 2030, «πιστεύω», είπε ο Πρωθυπουργός, «ότι έχω την εμπειρία, την όρεξη, τη διάθεση και την ενέργεια να κλείσω αυτόν τον κύκλο μέχρι το 2030, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν οι Έλληνες πολίτες». Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, «οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τεράστιο ιστορικό βάθος και ξεπερνούν κατά πολύ τις τρέχουσες κυβερνήσεις». «Η σχέση με το Ισραήλ είναι σχέση με μεγάλο στρατηγικό βάθος. Δεν είναι σχέση ετεροπροσδιορισμού, είναι αυτοτελή σχέση». Για τη συνέχεια της εξωτερικής πολιτικής, «θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι σταθερές θα μείνουν αναλύωτες γιατί υπηρετούν το εθνικό συμφέρον σε βάθος χρόνου, ανεξαρτήτως κυβέρνησης». Για το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, «σε συνδυασμό με τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αρκετές χώρες του κόλπου και την προτεραιότητα στην Ινδία, συγκροτείται ένα πολύ ισχυρό και μακροπρόθεσμα ωφέλιμο αφήγημα εξωτερικής πολιτικής για τη χώρα μας».

Τώρα, από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε συνέντευξη στον Αντένα στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο του Νίκου Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια της, λέει εδώ η ιστοσελίδα το βήμα.gr, ο κύριος Ανδρουλάκης ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματός του για τα εθνικά θέματα, την οικονομική επικαιρότητα και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση. Απαντώντας σε σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού για τη διαχείριση κρίσεων, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το κύριο ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα στο χειρισμό των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της στο θέμα του υποθαλάσσιου καλωδίου, χαρακτηρίζοντάς το κυριαρχική απέτηση της χώρας. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία υπαναχώρησε και πρόσθεσε ότι αν ο Πρωθυπουργός επιθυμούσε την πρόοδο του έργου, θα όφιλε να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ίδιος θα επεδίωκε την εξασφάλιση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ερωτηθείς για την κριτική που ασκούν στα εθνικά θέματα οι πρώην Πρωθυπουργοί Αντώνη Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής, ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Εάν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην Πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας». Αναφορικά με την αμυντική θωράκιση, υπενθύμησε ότι είμαστε το μόνο κόμμα που στήριξε τα εξοπλιστικά προγράμματα. «Εμείς δεν είμαστε λαϊκιστές, θέλουμε ισχυρή αποτρεπτικά την Ελλάδα». Έθεσε ωστόσο το ερώτημα: «Όμως η Ελλάδα παράγει?» «Αναγνωρίζω ότι γίνονται κάποια βήματα τελευταία, αλλά πού ήταν η εγχώρια αμυντική βιομηχανία τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και νωρίτερα? Τα στοιχεία λένε 14 δισεκατομμύρια εξοπλισμών, 3,4% εγχώρια συμμετοχή. Στο πεδίο των λειτουργικών σχέσεων πρότεινε την υιοθέτηση της ατζέντας ενός νέου Ελσίνκη, διευκρινίζοντας ότι η αναβάθμιση της τελωνιακής ένωσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνδεθεί με ένα πλαίσιο αυτοματοποιημένων κυρώσεων σε περίπτωση απειλής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε εκτενώς στο ζήτημα της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων, προτείνοντας αλλαγή του ελεγκτικού και φορολογικού μοντέλου.

όλα αυτά υπό τη σκιά της επίθεσης σε κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω τώρα εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης ότι το Earth News εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο που αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή των εκρήξεων από την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως τραγικό απολογισμό το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων. Στο οπτικό υλικό διακρίνονται δύο διαδοχικές εκρήξεις. Η πρώτη είναι μικρότερης έντασης, ενώ η δεύτερη είναι ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας εκτεταμένο οστικό κύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη στιγμή της δεύτερης έκρηξης, η Βάγια Νέστορα και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο, με αποτέλεσμα να δεχθούν το οστικό κύμα. Η 72χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ η κόρη της τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας εγκάβματα στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε επίσης σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία, με τους καπνούς να φτάνουν έως και το δεύτερο όροφο.

παραμείνουμε σε διαφημιστικό κλίμα για να σας πω Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι στη Winmasters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι, το βράδυ? Όποτε μπεις στη Winmasters τις Παρασκευές, παίζεις με happy hours, με τις πιο γενναιόδερες επιβραβεύσεις.

Βλέπω τώρα εδώ ότι υπήρξε άλλος ένας ισχυρός σεισμός στον πλανήτη, αυτή τη φορά στην Ινδονησία. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία λένε, όπως αναφέρει εδώ και το Earth News, ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών και για τις Γεωεπιστήμες. GFZ είναι τα αρχικά του. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 127 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, δεν ξέρουμε τις συνέπειες αυτού του σεισμού. Στη συνέχεια της ημέρας φαντάζομαι θα έχουμε περισσότερα. Δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, και το λέω αυτό γιατί είδα ότι εχθές υπήρξε ένας σεισμός στην Κάρπαθο, εδώ στην Κρήτη ένας μικρός σεισμός 3 και κάτι βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Κάθε μέρα συμβαίνουν σεισμοί, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Καταστροφική μόνο να μην είναι. Και είναι καταστροφική στο βαθμό που ο άνθρωπος έχει αψηφίσει τη φύση όταν έστεινε το κτίριο πάνω στο φλοιό, γιατί πάνω στο φλοιό αυτής της γης, αυτού του πλανήτη ζούμε, που είναι όσο ενός πορτοκαλιού. Από κάτω ο πλανήτης βράζει στην κυριολεξία.

Σίγουρα είναι καλά τα νέα που έδωσε χθες από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, σχετικά με τις συντάξεις χειρίας. Δεν περικόπτονται. Και από το βήμα διαβάζω ότι τερματίζεται οριστικά η μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70% στο 35% μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι δικαιούχοι απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών, ενώ διασφαλίζεται η κανονική συνέχιση της καταβολής δύο εθνικών συντάξεων όταν αυτές πηγάζουν από διαφορετικά δικαιώματα. Η παρέμβαση αυτή χρηματοδοτείται από την υπέρβαση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Το νέο νομοσχέδιο στοχεύει στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εισάγονται υποχρεωτικοί μηχανισμοί διαφάνειας, όπου οι υποψήφοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων το μισθολογικό εύρος, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια. Η ρύθμιση ενισχύει την αξιοκρατία χωρίς να εξισώνει ισοπεδωτικά τις αμοιβές, οι οποίες θα βασίζονται στην εμπειρία και την απόδοση. Αποκαθίσταται μια στρέβλωση τριών δεκαετιών με την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και διασωστών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Πόσο παλιό είναι αυτό το αίτημα? Εγώ είμαι 36 χρόνια δημοσιογράφος στο Ηράκλειο. Πάντα θυμάμαι τους συνδικαλιστές στο χώρο της υγείας να λένε για αυτό το δίκαιο αίτημα. Δεν μπορείς να δουλεύεις σε ανθυγιεινές πραγματικά συνθήκες και να μην είσαι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Λύνεται λοιπόν και αυτό το πρόβλημα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Υπουργού, σε αυτή τη συζήτηση για το νομοσχέδιο αυτό. Η ρύθμιση εξομοιώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους με τον ιδιωτικό τομέα και παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης του προηγούμενου χρόνου απασχόλησης, ενισχύοντας το αίσθημα δικαιοσύνης, όπως λέει το δημοσίευμα, στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση που αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα, το newsletter του Βήματος, είναι ότι αλλάζουν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών. Και αναφέρει το δημοσίευμα, μία από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που θα προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το εάν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, κατάτμισης ή της ένωσης διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οριζοντίων διοκτησιών δηλαδή, ώστε μεγάλα οροφοδιαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί πλέον ο ιδιοκτήτης ενός οροφοδιαμερίσματος να το χωρίσει στη μέση και στο ένα τμήμα του να μένει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το ενοικιάζει, κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινόχρηστων δαπανών, θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού αλλά και η ασφάλιση της πολυκατοικίας. Μάλιστα, για την ίσπραξη των κοινόχρηστων, όσο δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται σύντομες διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες αλλά και αυξημένες ευθύνες. Παράλληλα, ξεμπλοκάρουν τα επισκευαστικά αναγκαία έργα ή ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης απαρτίας ή των πλειοψηφιών που διαμορφώνονται κατά τις συνελεύσεις των ενίκων. Ειδικότερα, θα προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ψήφων για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα επισκευών, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Το πρώτο μέρος του δημοσιεύματος είναι, θα έλεγα, πολύ ελπιδοφόρο, διότι γνωρίζουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα στέγασης υπάρχει, πόσο πολύ έχουν ακριβήνει τα ενίκια σε σημείο που πολλές οικογένειες να μην μπορούν να αντέξουν το αντίτιμο αυτού του ενοικίου. Είναι άλλο ένα μέτρο αυτό με το να μπορείς να διαχωρίζεις ένα μεγάλο διαμέρισμα και να το ενοικιάζεις. Το θέμα είναι κατά πόσο θα εφαρμοστεί. Τώρα εδώ στο Ηράκλειο αναφέρει το δημοσίευμα για τις μεγάλες πόλεις. Δεν ξέρω εάν αυτό μπορεί στην πράξη, γιατί στο νόμο φυσικά ισχύει για το Ηράκλειο, αλλά στην πράξη να εφαρμοστεί, όμως είναι ένα μέτρο που είναι προς την κατεύθυνση όντως να καταπολεμηθεί το πρόβλημα, το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει και στη χώρα μας. Δεν υπάρχει μόνο στη χώρα μας, και στη χώρα μας.

Διαβάζω επίσης στο newsletter του Βήματος ότι εντυπωσιάζει το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Υπάρχουν όμως χαρά σε Ευαγγέλια και για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αλλά ας αναφερθούμε πρώτα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, παρουσίασε το νέο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα γίνει το δικό μας θέατρο των ονείρων. Ο ηγέτης, λέει εδώ το Βήμα, του Ολυμπιακού, αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι το εν λόγω έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον ίδιο, θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεις και πόσες εργασίες θα ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Οι τεχνολογικές προδιαγραφές του έργου κόβουν την ανάσα, μετατρέποντας το στάδιο σε ένα πραγματικό ψηφιακό αξιοθέατο, καθώς θα διαθέτει μεταξύ άλλων 10.000 τετραγωνικά μέτρα LED οθονών, δηλαδή τη μεγαλύτερη πολυεδρική οθόνη προβολής ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών γεγονότων σε ολόκληρη την Ευρώπη, βιοκλιματική οροφή 30 στρεμάτων, 30.000 τετραγωνικών μέτρων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κορυφαία συστήματα τηλεοπτικών δικτύων, ήχου και φωτός. Ακόμη θα διαθέτει ένα υπερσύγχρονο media center 2.000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο ικανό να φιλοξενήσει 320 δημοσιογράφους, ενώ θα υπάρχουν επιπλέον 1.000 τετραγωνικά μέτρα ειδικά διαμορφωμένων χώρων εργασίας.

Αυτά είναι τα χαρά σε Ευαγγέλια για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ακούστε τώρα τα χαρά σε Ευαγγέλια για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στο Βοτανικό και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός θα μπει στο γήπεδό του την ερχόμενη σεζόν. Και αναφέρει αναλυτικά το δημοσίευμα, επισκέψεις είχαν στο εργοτάξιο του Βοτανικού το δημοσίευμα από την ιστοσελίδα Gazeta. Gazeta.gr. Για να παρακολουθήσει λοιπόν την πορεία των εργασιών πήγε στο Βοτανικό ο κύριος Χατζηδάκης. Στο περιθώριο της επίσκεψης αυτής έκανε και μία δήλωση τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός θα παίξει εκεί τη σεζόν 2027-2028 αφού τα έργα θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2027. Τόνισε δε πως η ολοκλήρωση του έργου αυτού θα είναι θετική τόσο για το Τριφύλλι και το ελληνικό ποδόσφαιρο όσο και για την ίδια την Αθήνα αφού αποτελεί μέρος της διπλής ανάπλασης. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 27-28, είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Ταιριάζουν τα πράγματα. Εάν ο Παναθηναϊκός παίξει αυτή την περίοδο στο Βοτανικό, αδειάζει, φεύγει ο Ολυμπιακός από το Καραϊσκάκι και πάει εκείνος στο ΑΚΑ για να παίξει προφανώς ως έδρα το ΑΚΑ μέχρι να φτιαχτεί το Καραϊσκάκι. Και όλα αυτά με φόντο την ισοπαλία 7-7 που ήρθαν οι δύο πρόεδροι για την προεδρία της Super League. Θα έχουμε και εξελίξει αργότερα και για αυτό το θέμα. Λοιπόν, να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ανοίγουν τα αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη και συγκεκριμένα τα αναψυκτήρια στην πύλη του Ιησού, την καινούργια πόρτα όπως την ξέρουμε εμείς οι Ηρακλειώτες, και του Παντοκράτορα, δηλαδή τη Χανιόπορτα όπως την ξέρουμε εμείς οι Ηρακλειώτες. Και εχθές ο Δήμαρχος μαζί με τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, τον κύριο δηλαδή Βαρβεράκη και την κυρία Παναγιωτάκη, και την Πρόεδρο της Πρώτης Δημοτικής Κοινότητας, την κυρία Γελιδάκη, καθώς και στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ, επισκέφθηκαν τα αναψυκτήρια. Και με αφορμή το γεγονός αυτό, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, τον κύριο Κώστα Βαρβεράκη, για να δούμε αναλυτικά το θέμα της λειτουργίας των αναψυκτηρίων. Όπως σας είπα λοιπόν και από την αρχή της εκπομπής, ο κύριος Βαρβεράκης είναι και σήμερα κοντά μας. Κύριε Βαρβεράκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Χαρά και δική μου είναι που είμαστε στον αέρα μαζί.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Την ευκαιρία αυτή να πούμε για την ευχάριστη εξέλιξη που έχουμε.
0: Ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βαρβεράκη, τι σηματοδοτεί για τη ΔΕΠΑΝΑΛ το άνοιγμα αυτών των δύο αναψυκτηρίων στα ενετικά τείχη και αν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια αρχή ενός ευρύτερου σχεδίου αξιοποίησης του μνημείου που τώρα πλέον έχει περάσει στα χέρια του Δήμου.
1: Οπωσδήποτε είναι ένα ακόμα βήμα στην πλήρη αξιοποίηση του μνημείου μετά την παραχώρηση των τείχων από το Υπουργείο Πολιτισμού πριν λίγους μήνες. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι το περιμένουν οι Ηρακλειώτες εδώ και καιρό όταν θα ανοίξουν τα αναψυκτήρια. Είχαμε και κάποιους βαδαλισμούς όπως γνωρίζετε πριν από κάποιο καιρό. Έχουν αποκατασταθεί όμως πλήρως στην κανονική τους μορφή και είναι έτοιμα να λειτουργήσουν και να εξυπηρετήσουν το κοινό.
0: Τι θα βρει ο επισκέπτης, κύριε Βαρβεράκη, στα δύο αυτά αναψυκτήρια και τι τα διαφοροποιεί από ό,τι υπήρχε μέχρι σήμερα?
1: Μέχρι σήμερα ένας που περιπατητής των τειχών, τα οποία έχουν και μεγάλο μήκος φυσικά, δεν είχε ένα χώρο να... Εντάξει, υπάρχουν κάποια παγκάκια, αλλά δεν υπήρχε ένας χώρος να πάρει ένα αναψυκτικό, ένα νερό, ένα σάντουιτς για να μπορέσει να συνεχίσει τη βόλτα του και να έχει μια καλύτερη ψυχαγωγία, εξυπηρέτηση μάλλον. Mm-hmm. Αυτό το έρχονται να το καλύψουν τα δύο αυτά αναψυκτήρια. Είναι μια επιπλέον δραστηριότητα της ΔΕΠΑΝΑΛ, όπως είναι γνωστό, λειτουργεί αρκετά καταστήματα εστίασης σε όλο το Ηράκλειο με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή ακούμε συνεχώς θετικά μηνύματα στους επισκέπτες και δημότες και τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και έχουμε την εμπειρία αυτή και μάλιστα είναι τιμητικό ότι η αρχαιολογία όταν έδωσε την άδεια για την λειτουργία των αναψυκτηρίων έθεσε όρο να λειτουργήσει μόνο η ΔΕΠΑΝΑΛ και όχι οποιοδήποτε άλλος ιδιώτης.
0: Μια και το αναφέρετε, ναι κύριε Βαρβεράκη, μια και το αναφέρετε, ποια είναι τα καταστήματα τώρα που λειτουργεί η ΔΕΠΑΝΑΛ, είναι το Μαρίνα?
1: Λοιπόν, είναι το Μαρίνα. Είναι ο Κουμπές, mm-hmm. Είναι το Πολύκεντρο Νεολαίας και το καλοκαίρι το Πάρκο Γεωργιάδη επίσης, ναι. το αναψυκτήριο του Πάρκου Γεωργιάδη,
0: ναι.
1: Αυτά λειτουργούν όλο τον χρόνο και το καλοκαίρι λειτουργούν πλέον η Όαση, ο Πλάτανος, η Ακτή Καρτερού, η Δημοτική Πλάζ, mm-hmm. Και ξέχασα έτσι το μέσω του κημητηρίου, την οποία εδώ και μερικούς μήνες τη λειτουργεί. Έχει ανακοινιστεί και λειτουργεί και αυτή η ΔΕΠΑΝΑΛ, την μέσω του κημητηρίου και για μια επιπλέον εξυπηρέτηση στους πολίτες μας που έχουν πέντος και έχουν κάποια περισσότερη ανάγκη.
0: Να επιστρέψουμε τώρα στα αναψυκτήρια. Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος αναφέρει ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις στο ηλιοβασίλεμα. Τι σχεδιάζεται να φιλοξενούν εκεί τα... Για να το λέτε αυτό, κύριε Βαρβεράκη.
1: Εντάξει, εκεί πέρα τώρα θα κάνουμε κάποιο event, να έχουμε κάποια έτσι μια υποδοχή του κοινού, κατά κάποιο τρόπο κάποια εγγένεια, το πούμε έτσι, έτσι ώστε να έχουμε μια πρώτη γεύση για το τι για τη λειτουργία αυτή, να τα γνωρίσει ο κόσμος, να δει πού ακριβώς είναι. Γιατί πάρα πολλοί μας ρωτάνε, μα πού ακριβώς είναι, σε ποιο σημείο, πώς θα επισκεφτώ και τα λοιπά.
0: Ωραία, πείτε μας, πείτε μας, λοιπόν, να ακούσει ο κόσμος.
1: Σήμερα λοιπόν ξεκινάει τη λειτουργία του το πρώτο αναψυκτήριο που είναι πάνω από την πύλη Ιησού. Mm-hmm. Συγκεκριμένα βρίσκεται στο καινούργια πόρτα, στο κομμάτι του τείχους προς το Μαρτινέγκο. Mm-hmm. Είναι μέσα στο Ασύλιο, mm-hmm, όπου είχαν γίνει πρόσφατα κάποιες εκδηλώσεις από την αντιδημοσία πολιτισμού. Mm-hmm. Μέσα στο Ασύλιο είναι το πρώτο αυτό αναψυκτήριο το οποίο θα λειτουργήσει απόψε.
0: Πώς ανεβαίνει, πείτε μας παρακαλώ πολύ, πώς ανεβαίνει κανείς εκεί?
1: Η είσοδος είναι από τα σκαλιά που βρίσκονται ακριβώς δίπλα, εκεί που είναι η έκθεση του Καζαντζάκη. Έχει δίπλα μια σκάλα, από εκεί είναι η μία.
0: Είναι λοιπόν από τη βορεινή είσοδο της πύλης, έτσι.
1: Από τη βορεινή είσοδο της πύλης.
0: Ακριβώς.
1: Αν κάποιος δεν μπορεί να ανεβεί τα σκαλιά, μπορεί να έρθει από τη Βίγλα, από τον δρόμο της Βίγλας, από την είσοδο από εκεί και να περπατήσει.
0: Από την πύλη Βιτούρη. Από την πύλη Βιτούρη, λοιπόν, από τη Βίγλα. Μπορεί να περπατήσει να φτάσει μέχρι την καινούρια πόρτα στο αναψυκτήριο.
1: Ναι, ναι, εκεί και αμαία μπορεί να εξυπηρετηθεί.
0: Ακριβώς, από εκεί μπορεί να εξυπηρετηθεί και αμαία. Ναι, στις σκάλες δεν υπάρχει πρόσβαση από τις σκάλες της πύλης του Ιησού. Πολύ σωστά. Πώς θα διασφαλίσετε, κύριε, και αυτό είναι τώρα ερώτηση ως Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ, γιατί η ΔΕΠΑΝΑΛ έχει την ευθύνη οπωσδήποτε, πώς θα διασφαλίσετε ότι οι χώροι θα λειτουργούν με συνέπεια, καθαριότητα, ποιοτικές υπηρεσίες?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι αυτονόητο όσον αφορά τις υπηρεσίες, άλλωστε γι' αυτό είχαμε και την θετική εξέλιξη των όρων που έβαλε η αρχαιολογία. Όπως γνωρίζετε, η αρχαιολογία εξετάζει πάρα πολύ τέτοιου θέματα και δεν δίνει ευκολάδειες. Mm-hmm. Μάλλον δίνει, αλλά με όρους αυστηρούς. Και επίσης θα υπάρχει εποπτεία στον χώρο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, ο οποίος να επιβλέπει αν τυχόν προκύψει κάποια ζημιά, κάποια φώτα δεν ανάβουν τη νύχτα ή κάποια σκουπίδια πέταξαν κάποια συνείδητη σε ένα σημείο και θα πρέπει να έρθει κάποιος να τα μαζεύσει, ή αν έχουν γεμίσει τα καλαθάκια και καθυστερεί. Δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με την εποπτεία του χώρου, θα υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί ο οποίος θα το επιβλέπει και θα έχει και δυνατότητα να εξυπηρετήσει και τους επισκέπτες του μνημείου. Και έχω να πω εδώ ότι έχουμε πέρα από ντόπιους, είναι και πάρα πολλοί ξένοι που έρχονται για να το επισκεφτούν, γιατί ότι είναι ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα, πλήρω σωζόμενα οχυρωματικά έργα του Μεσογείου, και είναι πόλος έλξης και για τους τουρίστες. Και εμείς ως ντόπιοι το βλέπουμε σαν έναν ελεύθερο χώρο αναψυχής και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, όλο και περισσότεροι δραστηριότητες το σκέπτονται, γιατί κακά τα ψέματα εδώ και κάποια χρόνια είχε λίγο παραμεληθεί, δεν υπήρχε ο κατάλληλος φωτισμός,
0: υπήρχε
1: παραπατική φορά. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν κλείψει. Ελπίζω τουλάχιστον να μην έχουμε στο μέλλον τέτοια πράγματα, αλλά υπάρχει μια σχετική φύλαξη, οπότε όλα αυτά νομίζω ότι θα βοηθήσουν και στην ανάδειξη του χώρου και στην εξυπηρέτηση των συμπολιτών.
0: Πότε θα λειτουργούν αυτά τα, ποιες ώρες θα λειτουργούν, κύριε Βαρβεράκη?
1: Σε αυτή τη φάση θα λειτουργούν απογευματινές ώρες, mm-hmm, από τις 5 μέχρι τις 4.30 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Mm-hmm. Και στην πορεία θα δούμε εφόσον υπάρχει ανάγκη, εφόσον υπάρχει μεγάλη ψηφισμότητα και στις υπόλοιπες ώρες, γιατί η μεγαλύτερη ψηφισμότητα είναι το βράδυ. Γιατί κατ' ώρα το πρωί έχει πάρα πολύ ήλιο, έχει λίγους χώρους εκεί που να είναι με δέντρα για να μπορέσει να προστατευτεί από τον ήλιο. Και σε πρώτη φάση, λοιπόν, επειδή η ψηφισμότητα είναι κυρίως το απόγευμα, θα λειτουργούμε μόνο το απόγευμα. Mm-hmm. Θα δούμε στη συνέχεια, αν χρειαστεί, να είμαστε και άλλες ώρες.
0: Υπάρχουν σχέδια από τη ΔΕΠΑΝΑΛ για αντίστοιχες παρεμβάσεις σε άλλους δημοτικούς χώρους? Και να κάνω και μια ερώτηση, η οποία πάντα πλανάται πάνω από τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι βιώσιμη για να τα κάνει όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, είναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Α, έτσι,
1: είναι,
0: μπράβο. Το ξέρω.
1: Έχει πολλή συζήτηση, νομίζω το ξέρετε και εσείς, μπορώ το χέρι προσωπικά.
0: Ακριβώς.

0: στιγμή. Τώρα οπωσδήποτε το θέμα της μεταφοράς του αεροδρομίου θα είναι μια μεγάλη...
1: Σίγουρα. Το πάρκινγκ θα φύγει από εκεί, δεν θα υπάρχει πάρκινγκ, έτσι.
0: Προφανώς, μετά από 2 χρόνια, οπότε ήδη είμαστε σε διαδικασία να δούμε πώς θα
1: πώς θα υποκατασταθούν τα έσοδα του πάρκινγκ από άλλες δραστηριότητες της ΔΕΠΑΝΑΛ.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα το οποίο απασχολεί το Δήμο Ηρακλείου, τη Δημοτική Αρχή, σχετικά με όλες τις εταιρείες του Δήμου, όπως είναι γνωστό μετά το πρόσφατο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή. Καταργούνται οι ανώνυμες εταιρείες στη μορφή αυτή που είναι τώρα και δημιουργούνται μία ή δύο μονομετοχικές. Οπότε σίγουρα μέχρι τέλος του χρόνου υπάρχει μια εξέλιξη στο θέμα αυτό. Ο Δήμος,
1: έχετε κάνει, κύριε Βαρβεράκη, κάποια μελέτη σχετικά με αυτό το θέμα?
0: Βεβαίως, ήδη έχει ανατεθεί μελέτη από τον περασμένο χρόνο σε εξειδικευμένη εταιρεία και αφορά αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς της μετεξέλιξης των ανωνύμων εταιριών του Δήμου. Και μάλιστα εντός των ημερών, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες εξελίξεις με το καινούριο νόμο, σαν να λέγαμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου το είχε προβλέψει ότι θα γινόταν αυτό, διότι πραγματικά έρχεται να κουμπώσει αυτό με η μελέτη αυτή με το νέο νομοσχέδιο, με το νέο νόμο. Οπότε σίγουρα στους επόμενους μήνες θα έχουμε εξελίξει το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι όλα είναι, θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει, είμαστε και η νομική μας υπηρεσία και γενικά τα στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ είναι σε εγρήγορση, μελετάμε τις διαδικασίες να γίνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το χειρίζεται η Δημοτική Αρχή και εμείς ακολουθούμε και είμαστε στη διάθεση του οποιοδήποτε να συμβάλλουμε στην καλύτερη δυνατή εξέλιξη.
1: Αυτά τώρα τα αναψυκτήρια, πιστεύετε ότι θα είναι οικονομικά βιώσιμα? Καταρχάς, πόσο στήχησε αυτή η επένδυση? Στήχησε πολλά για την ΔΕΠΑΝΑΛ?
0: Κοιτάξτε, τα αναψυκτήρια δόθηκαν στην ΔΕΠΑΝΑΛ έτοιμα.
1: Έτοιμα. Μόνο τη διαχείριση δηλαδή. Μόνο τη διαχείριση. Όχι την κατασκευή, δεν την είχε η ΔΕΠΑΝΑΛ.
0: Όχι. Έχει μόνο τη διαχείριση και γενικά όλη το προσωπικό που θα πληρώνει. Δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι βιώσιμο. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Θα το δούμε αυτό. Αλλά αυτό δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, διότι θεωρούμε ότι αυτό που προέχει, δηλαδή και αν υπάρχει, και αν θεωρώ ότι θα έχει μια βιωσιμότητα σχετική, δεν είναι μεγάλο το κόστος και
1: της λειτουργίας εννοείται.
0: Ναι, το κόστος σε σχέση με τα άλλα κόστη των άλλων
1: καταστημάτων.
0: Καταστημάτων εστίασης. Οπότε και έχουμε δυνατότητα, το προσωπικό δεν είναι το προσωπικό το οποίο μπορεί να είναι και από άλλα καταστήματα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας επιβαρύνει ιδιαίτερα πάνω σε αυτό σε σχέση με τα άλλα καταστήματα. Είναι μέσα μια ακόμα δραστηριότητα μέσα στην εστίαση της ΔΕΠΑΝΑΛ. Το θέμα αυτή τη στιγμή, η βιωσιμότητα είναι, νομίζω ότι είναι εξασφαλισμένη με την έννοια ότι τα κόστη είναι χαμηλά. Είναι περίπου όπως ο Κουμπές λειτουργεί και έχουμε την σχετική εμπειρία αυτή τη στιγμή που είναι και εκεί μια εξυπηρέτηση με ελεγχόμενη με λίγα προϊόντα, με ένα καφέ, μια πορτοκαλάδα και ένα σάντουιτς. Κάτι ανάλογο θα είναι και εκεί, οπότε έχουμε τη γνώση πως θα πάει καλά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναδείξουμε την εξυπηρέτηση των δημοτικών καταστημάτων στους δημότες μας και στους επισκέπτες, να έχουμε μια άψογη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες στους επισκέπτες για να είναι και εκείνοι ευχαριστημένοι και να έχουμε και εμείς ένα καλό πρόσωπο ως Δήμος Ηρακλείου προς την κοινωνία.
1: Κύριε Βαρβεράκη, για επαναλάβετε, πότε ανοίγει το αναψυκτήριο στην πύλη του Ισού?
0: Λοιπόν, στην πύλη Ισού ανοίγει απόψε, ξεκινάμε τις 5 σήμερα. Ώρα θα είναι σήμερα, ναι, θα είναι εκεί το
1: πρωτοκόλλο. Και στην πύλη του Παντοκράτορα?
0: Ναι, γύρω στις 8 η ώρα θα είναι το event που λέγαμε.
1: Το event αυτό που είπατε, ναι.
0: Ναι, το οποίο, ναι. Μετά αύριο το απόγευμα πάλι.

0: την ίδια ώρα ξεκινάει η λειτουργία στην πύλη Παντοκράτορα, και εκεί 8 η ώρα θα έχουμε κάποιο μικρό event. Και από εκεί και πέρα όλα τα κάτι τις μέρες, όλα τα απογεύματα θα λειτουργούν τα καταστήματα. Να πω και την πρόσβαση στην πύλη Παντοκράτορα, επειδή νομίζω το λιγότερο γνωστό αναψυκτήριο είναι πάνω από τη Χανιόπορτα, στο κομμάτι που είναι, που πηγαίνει παράλληλα με την, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Δηλαδή η είσοδος είναι δεξιά από τη Χανιόπορτα, είναι μια πλατείδα και έχει κάποια σκαλιά, από τα σκαλιά αυτά μπορεί να μπει κάποιος πάνω με τα πόδια, ή από το παλιό μηχανολογικό όπου υπάρχει ισόπεδη πρόσβαση και μπορεί και ένα ΜΕΑ και ένας που δεν μπορεί να βγαίνει σκαλιά να ανέβει από εκεί. Είναι αρκετά κοντά και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη. Η πρόσβαση θα το βρει πολύ εύκολο ο καθένας, δεν είναι δύσκολο.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και με τα αναψυκτήρια αυτά που θα χειρίζεται πλέον η ΔΕΠΑΝΑΛ. Κύριε Βαρβεράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Αγγελάκη.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Κώστας Βαρβεράκης, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ. Δεν ξέρω εάν τελικά μπορεί να γίνει κάποιος προγραμματισμός χωρίς να υπάρχει μία μελέτη βιωσιμότητας για την ΔΕΠΑΝΑΛ. Έχω εκφέρει πάρα πολλές φορές την άποψη, θα την πω για άλλη μια φορά με αφορμή την κουβέντα αυτή με τον κύριο Βαρβεράκη, ότι πρέπει να αποκοπεί το πολιτιστικό κέντρο από την ΔΕΠΑΝΑΛ. Πρέπει να δρομολογήσει ο Δήμος τις διαδικασίες να γίνει νόμος του κράτους ο κανονισμός λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου, όπως έχει γίνει με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτό πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου, τόσο ώστε να γίνει μετά και μία μελέτη βιωσιμότητας της ΔΕΠΑΝΑΛ αυτούσιας, χωρίς το πολιτιστικό κέντρο. Το κόστος του πολιτιστικού κέντρου είναι τεράστιο, το κόστος λειτουργίας. Κάτι χιλιάδες ευρώ μόνο και μόνο, αν παραμένει μόνο κλειστό. Φαντάζεστε αυτό? Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου ενημερώνει τους πολίτες ότι η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λύγει στις 15 Ιουλίου 2026 και απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους φορολογουμένους να μην αναβάλουν την υποβολή της δήλωσής τους για τις τελευταίες ημέρες. Έτσι ξεκινάει δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου, και με αφορμή αυτό το δελτίο τύπου και επειδή είναι απολύτως επικαιρό το θέμα, επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, για άλλη μια φορά βεβαίως, για να πάρουμε τα φορολογικά του φώτα, τα οποία είναι απαραίτητα για κάθε πολίτη. Κύριε Λιβαδιωτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ελπίζω να είστε καλά στις εκλατές.
0: Ευχαριστώ,
1: όπως
0: καλά είμαστε.
1: Είπατε ήδη.
0: Δεν το ξέρανε, το ξέρανε, αλλά γιατί, τι σας όθησε να κάνετε αυτή την έκδοση του δελτίου τύπου, ή μήπως είναι καθιερωμένη και εγώ δεν το ξέρω?
1: Όχι, να σας πω, ανάλογα τα νούμερα που βλέπω και εμείς καθημερινά που βγαίνουν.
0: Για πείτε μας.
1: Θεωρώντας πως οι επόμενες μέρες είναι οι τελευταίες και όσο συνήθιστε οι Έλληνες είμαστε τις τελευταίες στιγμές.
0: Αυτό ξαναπείτε.
1: Μην λαμβάνεις βέβαια υπόψη πόσο έχουν μείνει σήμερα που μιλάμε, περίπου 1 εκατομμύριο υπόλοιπο δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι το νούμερο μικρό.
0: 1 εκατομμύριο.
1: Αναλογικά
0: 12 μέρες πριν την υποβολή,
1: Ναι, εργάσιμες 8 όμως, γιατί όλοι μετράνε τις μέρες χωρίς να λαμβάνει υπόψη πόσο...
0: Ναι. Εάν το δούμε όμως από την...
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένας πολίτης, εάν έχει τη δυνατότητα, λέμε που είναι ελάχιστη αυτή, είμαι σίγουρος ότι είναι ελάχιστη, ένας πολίτης που έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μόνος του τη δήλωση, εάν την Κυριακή ας πούμε πατήσει το κουμπί οριστική υποβολή, θα το δεχτεί το σύστημα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, βέβαια. Ναι.
0: Ωραία,
1: ο πολίτης
0: λοιπόν,
1: που όπως ακούγεται πατά το κουμπί δυστυχώς μόνο του δεν κάνει τίποτα.
0: Σίγουρα.
1: Θα πρέπει πίσω από το κουμπί να πέσει γνώση, να πέσει μελέτη για να βγει ο χώρος πριν, πριν πατήσει το κουμπί να υπολογιστεί.
0: Ναι.
1: Όμως ο κύριε Αγγελάκη, τα νούμερα δεν αφορά μόνο το 1 εκατομμύριο. Το 1 εκατομμύριο είναι τα αφημίσια φυσικά πρόσωπα. Όμως βλέπουμε και το νούμερο των περίπου 200.000 επιχειρήσεων που τελευταία στιγμή πάντα το νούμερο των επιχειρήσεων τον παράγουν και για μας που θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και όσο φορά το κομμάτι του Υπουργείου Οικονομικών, που τα μεγάλα ποσά, τα βεβαιωμένα που θα είναι οι φόροι, αφορά τις δηλώσεις των επιχειρήσεων. Οπότε τα νούμερα συνδυαστικά των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων μας όθησε να βγάλουμε την
0: αναφορά. Μάλιστα. Είδατε ότι είναι υψηλά τα νούμερα δηλαδή σε σχέση με τον χρόνο που υπάρχει. Μάλιστα.
1: Σωστά. Γιατί φανταστείτε πόσο μήνας Ιούλιος για μας είναι ο μήνας με το μεγαλύτερο φόρτο δηλωτικών υποχρεώσεων, που αυτό το μήνα υπάρχουν το ΦΠΑ, υπάρχουν το κομμάτι του τουρισμού που είναι σε αύξηση, το κομμάτι των επιχειρήσεων όσον αφορά την εργασία. Έχουμε νέα δεδομένα την ψηφιακή κάρτα που εκεί θα πρέπει να λάβουμε το κομμάτι της δουλειάς, να το δώσουμε παραπάνω δυνάμεις. Συνεπώς, όταν αυξάνεται και από εμάς οι δηλωτικές υποχρεώσεις, εννοείται πως θα πρέπει να μην παίρνουν τηλέφωνο να πούμε ελάτε να την κάνετε δήλωση, γιατί σε πολλά γραφεία αυτό γίνεται. Παρακαλούμε σε κάποιους συμπολίτες να δουν, το ξεχάσαν τελευταία στιγμή. Όμως το σύστημα, να πούμε πως όσο αυξάνεται η επιβολή των δηλώσεων και τελευταίες μέρες μένουν, το σύστημα αρχίζει και κολλάει από τη στιγμή που θα αυξηθούν οι υποβολές. Οπότε εκεί που είναι να υποβάλεις ένα χρόνο Α, τώρα θα κάνεις 3 φορές το χρόνο Α αυτό. Με αποτέλεσμα να αργούμε ακόμη πιο πολύ και με το φόβο να μην είναι πάρα πολύ εκτός προθεσμιών, διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι πάτημα κομπιού, θέλει τη γνώση, θέλει να πρέσει τα δεδομένα, να δούμε τις τράπεζες, να δούμε το ένα, να δούμε το άλλο. Οπότε θέλει να ανήσυχη δουλειά και τον ανήσυχο χρόνο. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε την έκκληση. Όσοι έχουν μείνει φυσικά πρόσωπα κατά κύριο λόγο που δεν έχουν έρθει, βέβαια να μην ξεχάσουμε να πούμε πόσο είχαμε και κάποια μικροπολιώματα όσο φορά κάποιους κωδικούς αγροτών που δεν είχαν ήδη προσυμπληρωθεί, που λαμβάνουν τα λάβη υπόψη, οπότε και εκεί κάναμε μια διαδικασία να στείλουμε ξανά χαρτιά στο Υπουργείο για να μας εντάξει τους αγρότες να φαίνεται κατά κύριο επάγγελμα. Είχαμε ένα θεματάκι, ακόμα ένα τραγικό λίγο θα λέγαμε, είναι πως σε κάποιες επιχειρήσεις του ιατρικού τομέα, εκεί δεν έχουν βγάλει ακόμη το ποσοστό το rebate. Δηλαδή,
0: τι
1: κάθε έτος, υπολογίζοντας το τζίρο που έχει κάθε επιχείρηση σε συνδυασμό με το χονδύλι που επιδοτεί το Υπουργείο Υγείας, βγάζουμε ένα ποσοστό που είναι σαν επιστροφή στο Υπουργείο Υγείας ενός ποσού.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το λεγόμενο rebate.
0: Το rebate,
1: είναι ποσοστό επιστροφή που ακόμα δεν το έχουν βγάλει, με αποτέλεσμα δηλαδή κάποια επιχείρηση που έχει δύρο στο 2025 ένα ποσό α, να πρέπει αυτό το ποσό να φύξει, να κόψει ένα πιστοτικό επιστροφή χρήματα σε αυτό για να μην φορολογηθεί. Οπότε περιμένουμε τα ποσά αυτά ακόμα 10 μέρες, δεν έχει βγει ακόμα, μέρα με τη μέρα βγαίνει, με αποτέλεσμα να μας αργοπορεί και αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό είναι υπαίτιο δηλαδή το Υπουργείο?
1: Ναι.
0: Είναι υπαίτιο το Υπουργείο, μάλιστα. Και γι' αυτό.
1: Και πέρυσι, δηλαδή, γιατί τελευταίο δεκαήμερο φοράζαμε και εμείς να βγει πιο μπροστά που να υπάρχει ο χρόνος να δουν τα δεδομένα οι επιχειρήσεις, να βγει αντίστοιχη δήλωση, αλλά και πάλι δυστυχώς μέρα με τη μέρα το περιμένουμε. Έχουμε ετοιμάσει όλα τα δεδομένα και μείνει το κομμάτι αυτό για μάλλον. Οπότε έχουμε περιμετρικά κάποια, θα έλεγα, επιμέρους στοιχεία που μας κάνουν να...
0: Τα οποία όμως είναι απαραίτητα από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν μπορεί
1: να... Ναι, βέβαια, δεν εξαρτάται από εμάς ούτε από το επιχειρηματία. Εξαρτάται από το Υπουργείο, οπότε είναι ακόμα ένα μικρό κομμάτι, ναι, μεν, αλλά δεν πάει να είναι ένας κλάδος επιχειρήσεων που και αυτό παίζει το ρόλο του στην Ελλάδα να κρασιέρει το κομμάτι αυτό.
0: Μέσα. Τι προτείνετε, ναι, για πείτε.
1: Το θέμα είναι να έρθουν όσοι είναι σε χασιάρες, θα λέγαμε.
0: Μα, ναι, εδώ θα ανοίξουμε άλλη κουβέντα τώρα, θα την κάνουμε όμως, θέλω να την κάνουμε αυτή. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να θέλεις να υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση και να την ξεχάσεις? Δηλαδή, αυτό δεν είναι θέμα φορολογικής συνείδησης?
1: Κύριε Αντζηλάκη, έχει και κάποιους συμπολίτες μας που έχουν κάποια ασφαλμένη γνώμη, θεωρώντας πως αν πάνε να καταθέσουν τη δήλωση αύριο, θα πρέπει να πληρώσουν άμεσα. Το φωνάζουμε, το λέμε εξ αρχής, πως η πρώτη δόση, είτε την κάνει τη δήλωση το μήνα Απρίλιο ή το Μάιο, πέρα από το κομμάτι της έκπτωσης που τώρα αυτή τη στιγμή έχει μείνει τελευταίο σκαλοπάτι της έκπτωσης που είναι το 2%, γιατί και γι' αυτό το λόγο του Υπουργείου Οικονομικών είχε προτείνει και είχαμε μέχρι το 15 Μαΐου μια έκπτωση, όσοι είχαν υποβάλει τη δήλωση μέχρι το 4%, μέχρι 15 Ιουνίου το 3% και τώρα έχει μείνει η έκπτωση το 2%. Δηλαδή είναι ακίνητρο όμως η πρώτη δόση για όλη την κατηγορία μέχρι τώρα που έχουμε κάνει, ξεκινά για όλους την ίδια ημερομηνία, δηλαδή τέλος του μήνα Ιουλίου, τέλος 31 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να έχουν μια ασφαλμένη γνώμη πόσο θα πληρώσουν αμέσως, θα χάσουν κάποιο επίδομα. Είχαμε τις περιπτώσεις ο καθένας, όπως εκείνη τη στιγμή το σκεφτεί, τερώντας τα δεδομένα δικά του, λαθασμένα κατά εμάς, πόσο
0: άρα θα πρέπει. Άρα είναι ελλιπής πληροφόρηση αυτό. Είναι
1: ύπαρα
0: πληροφόρηση, ναι.
1: Το έχουμε δει και αυτό, αχ, δεν την κάνουν τώρα, την δηλωσία θα πληρώσω. Όμως η πληρωμή για όλους, η πρώτη δόση ξεκινά 31 Ιουλίου, οπότε αυτό δεν ισχύει, είναι κάποιες ασφαλμένες, είναι το κουσούρι του Έλληνας πολλές φορές. Όλα αυτά όμως θεωρώ πως για να μην τελεπαρούνται καλό είναι να σπεύσουν άμεσα, να κάνουν το ραντεβού με το φοροτεχνικό, γιατί όπως λέει και η εμπειρία το τελευταίο διάστημα, είναι οι δηλώσεις με τα μεγάλα νούμερα, τα μεγάλα ποσά που είναι για πληρωμή, αυτοί που ήταν για επιστροφές ήδη το ξέραν και έχουν τρέξει, έχουν κάνει ήδη δηλώσεις, έχουν κάνει την επιστροφή, έχουν πάρει χρήματα, όμως αυτοί που να πληρώσουν περιμένουν τελευταία στιγμή και γι' αυτό κάναμε την έκκληση αυτή. Μήπως και κάποιος το έχει ξεχάσει, γιατί όταν είναι σε τουριστική σεζόν και κάποιος εργάζεται full βάρδια, καταλαβαίνετε πως υπάρχει.
0: Καλά, είναι και αυτό βέβαια. Ναι.
1: Να ξεχαστεί από την πίεση της εργασίας και καθημερινότητας.
0: Ναι. Αυτό ναι, αυτό θα το δεχτώ. Αυτό θα το δεχτώ.
1: Όλο αυτό το κομμάτι θεωρούμε πως να βάλουμε τον κεφαλάκι μια υπενθύμηση για τους συμπολίτες μας.
0: Μάλιστα. Τι άλλο φορολογικό να έχουμε υπόψη μας, εκτός που είναι βέβαια το κορυφαίο είναι αυτό που συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Το κορυφαίο είναι αυτό. Αυτή Αγγελάκη.
0: Δεν αντιλέγω. Ναι.
1: Βγήκε χθες μια ανακοίνωση πάλι από την ΑΔΕ πως ετοιμάζουν τις εκλογικές επιδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί φανταστείτε πως κάθε χρόνο μέχρι και πέρυσις ήταν ο ΠΚΠ στη θέση της ΑΔΕ που θα είναι από φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Να πηγαίνουμε στα κέντρα υποστήριξης δικαιωμάτων να να κάνουν ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Πιο παλιά θυμάμαι και αυτό το μήνα είχαν λήξει ενδεχομένως οι ενεργοποίησεις, τώρα δεν έχουν αρχίσει καν φέτος. Ήδη όμως μια ανακοίνωση από την ΑΔΕ αναφέρει πως ήδη κάνει την προετοιμασία στις επόμενες μέρες να ξεκινήσει η ενεργοποίηση, με τα έντυπα να προσπαθούν να συμπτύξουν και να πάρουν τα δεδομένα από ό,τι έχουν υπόψη, δηλαδή αφημί IBAN-CAD, το έντυπο είναι προσυμπληρωμένο στο μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι ώστε να χρειαστεί να κάνουν πιο λίγη δουλειά. Yeah. Ενδεχομένως πάνε να παραβλέψουν, θα έλεγα, τα CID, βάζοντας στο παρέτα του Υπουργείου Οικονομικών και το ΜΙΔΑ που έρθει στις επόμενες μέρες.
0: Yeah.
1: Το έχουμε ξαναπεί, είναι και αυτό μια άλλη θεματική ενότητα για εκπομπή, θα το πούμε αν θέλετε για
0: τις επόμενες
1: μέρες μόλις ανοίξει.
0: Είναι το σύστημα ελέγχου, έτσι.
1: Όχι, το ΜΙΔΑ είναι το Μητρό Διευθυνσίας Ακινήτων, όπου αυτό αντικαθιστά το ε9, θα μπουν όλα τα ακίνητα μέσα, θα είναι ο μεγάλος αδελφός του ακινήτου, όπου ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να ενημερώνει
0: γι' αυτό είναι σύστημα ελέγχου, ναι, ο μεγάλος αδελφός.
1: Να μπορεί να ξέρει το Υπουργείο τι κάνει το καθεκίνητο, σε τι κατάσταση είναι, αν είναι νοικιασμένο, από ποιον είναι, με αντίστοιχα πρόσφαμα που πάνε από 100 ευρώ μέχρι σε 1000 ευρώ, όταν ειδικά εντοπίσουν πως υπάρχει υπόνοια για δήλωση ακινήτου με μίσθωση σε κατάσταση που δεν υπάρχει, με απότερο σκοπό την ίσπραξη επιδοτήσεων. Δηλαδή, αν πάμε και κάνουμε εικονικό ένα μισθωτήριο σε κάποια ακίνητα με σκοπό να πάρουμε επιδοτήσεις, εκεί το πρόστιμο πάει στα 1000 ευρώ. Οπότε, τις επόμενες μέρες θα δούμε να τρέξει αυτό το κομμάτι των επιδοτήσεων συνδυαστικά με το Μητρό Διευθύνσης Ακινήτων, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα νέο δεδομένο, θεωρώντας από ό,τι λένε πιο απλό. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα είναι το νέο δεδομένο όσο αφορά το κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Σε αναμονή πάνω σε αυτό το κομμάτι έχουμε να πούμε πολλά και ειδικά για το...
0: Βέβαια, όταν αρχίσει να εφαρμόζεται θα ξαναεπικοινωνήσουμε, κύριε Λιβαδιωτάκη, και θα το συζητήσουμε το θέμα, γιατί σίγουρα ενδιαφέρει.
1: Εκεί θα έχουν πολλά προβλήματα. Είχαμε μια ενημέρωση το Απρίλιο από τον Γενικό Γραμμα του κ. Πιτσιλή πώς θα είναι και το μήνα Μάιο. Κάποιες δυσκολίες αφορά το κλιματολόγιο, γιατί πρέπει να κουμπώσουν όλα, η παροχή ρεύματος, οι κατομετρήσεις, όλα αυτά πρέπει να κουμπώσουν απάνω, και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να το χτίζουμε με έβρασο του έτους, από τη ΣΥΠΗ θα δοθεί ένα έτος διάστημα, έτσι ώστε να αρχίζει ο καθένας να χτίζει, να συμφωνούν τα πάντα περιμετρικά από το ακίνητο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιβαδιωτάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα άλλη μια φορά που μας είπατε. Καλή δύναμη σας εύχομαι σε αυτή την περίοδο.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γελάτη.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χθες μιλούσαμε για το σφοδρό χτύπημα της Ρωσίας στο Κίεβο και τα νεότερα είναι ότι είναι τουλάχιστον 27 νεκροί και 90 τραυματίες. Είναι το φωνικότερο ρωσικό χτύπημα της χρονιάς, όπως αναφέρει εδώ η ιστοσελίδα των νέων, και ο Ζελένσκι κατηγορεί τους δυτικούς συμμάχους για καθυστερήσεις στην παροχή αντιαεροπορικών συστημάτων. Και λέει το σχετικό δημοσίευμα, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων από το σφοδρό κύμα επιθέσεων που έπληξε το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης του Κίεβου, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 90 τραυματίστηκαν. Πρόκειται για το φωνικότερο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, στο Κίεβο από την αρχή του έτους. Τον περασμένο Μάιο, 24 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί από παρόμοια ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη χώρα του. Επισκέφθηκε μια 9-όροφη πολυκατοικία που είχε εν μέρει καταστραφεί και απέδωσε ευθύνες στους συμμάχους της Ουκρανίας για την καθυστέρηση στην παράδοση των υποσχεθέντων συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανακοίνωσε ότι η μαζική επίθεση, μέσα σε εισαγωγικά η έκφραση, πραγματοποιήθηκε με πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στοχεύοντας στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Η Μόσχα υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τις πρόσφατες επιδρομές ουκρανικών drones στο ρωσικό έδαφος. Έτσι είναι. Ο πόλεμος είναι αυτό. Οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντος αντί οδόντος. Δυστυχώς. Και προσπαθώ να σχολιάσω, να δω τι μπορώ να πω για αυτόν τον τόσο μακρύ πόλεμο. Πού θα καταλήξει. Ένας φαύλος κύκλος αίματος. Πραγματικά. Κανείς δεν φαίνεται να προσπαθεί πλέον να επέλθει ειρήνευση. Τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα γαϊτανάκι του φόβου και του τρόμου. Είναι αυτός ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Κανείς.

Και μια και μιλούσαμε για φορολογία προηγουμένως με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών, Ελεύθερων Επαγγελματιών Φοροτεχνικών, τον κύριο Λιβαδιωτάκη. Διαβάζω τώρα εδώ μια είδηση από το Earth News ότι σε νέους επαγγελματικούς κλάδους επεκτείνεται προσεχώς το ψηφιακό πελατολόγιο με στόχο τον περιορισμό της μεγάλης φοροδιαφυγής που γίνεται σε αυτούς, όπως επιβεβαιώθηκε από τα πρόσφατα ευρήματα που αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον κλάδο του αυτοκινήτου, στον οποίο το μέτρο εφαρμόζεται από τον περασμένο Ιούλιο. Σειρά παίρνουν τα κτήματα γάμων και δεξιώσεων, επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου, εταιρείες catering και γενικότερα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων. Ενώ έως το τέλος του 2026 εξετάζεται η σταδιακή ένταξη στο νέο σύστημα του συνόλου των υπόλοιπων επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της ομορφιάς, της εκπαίδευσης και των νομικών υπηρεσιών. Πρόκειται για τομείς στους οποίους μεγάλο μέρος των συναλλαγών εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μετρητά, γεγονός που δυσχεραίνει την παρακολούθηση και την καταγραφή τους. Ενδεικτικά, το μέσο ποσοστό φορολογικής παραβατικότητας στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών ανέρχεται στο 60,5% παρακαλώ, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία στοχευμένων ελέγχων της ΑΔΕ. Στους κλάδους των κτημάτων και αθουσών δεξιώσεων και των υπηρεσιών ομορφιάς, η παραβατικότητα κυμαίνεται κοντά στο 30%. Με την εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου, η ΑΔΕ αποκτά ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής των πελατών που επισκέπτονται συγκεκριμένες επιχειρήσεις, η φορολογική διοίκηση έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη δραστηριότητα επαγγελματικών κλάδων υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ψηφιακό πελατολόγιο διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΔΕ και αξιοποιούνται για διασταυρώσεις με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια που εκδίδονται και διαβιβάζονται στο My Data. Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να διαπιστώνουν εάν για κάθε πελάτη που έχει καταγραφεί έχει εκδοθεί και το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό. Στόχος του συστήματος είναι ο εντοπισμός της φοροδιαφυγής μέσω της άμεσης συσχέτισης της παρουσίας του πελάτη με την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης τιμολογίου. Σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου, εάν εντοπιστεί πελάτη στον χώρο της επιχείρησης χωρίς να έχει προηγηθεί η σχετική καταχώρησή του στο ψηφιακό πελατολόγιο, ο επαγγελματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με κυρώσεις, ενώ το περιστατικό μπορεί να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω φορολογικό έλεγχο. Πέρα από το άμεσο αποτέλεσμα που φέρνει η εφαρμογή του μέτρου, η φορολογική αρχή αξιοποιεί τα δεδομένα του ψηφιακού πελατολογίου για την ανάλυση της συναλλακτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Η αυξημένη ή ασυνήθιστη ροή πελατών μπορεί να οδηγήσει σε στοχευμένους ελέγχους, ιδίως όταν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη διαβίβαση φορολογικών παραστατικών στο My Data. Απορώ πώς θα γίνει αυτή η προσωποποίηση στο ψηφιακό πελατολόγιο, δηλαδή πώς θα καταγράφεται σε ένα γάμο ένας καλεσμένος. Στην είσοδο θα ρωτάει το όνομά του, θα αντιστοιχεί ένας αριθμός. Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να δούμε όταν αρχίζει να εφαρμόζεται το μέτρο αυτό. Να πούμε ότι η αξιοποίηση των δεδομένων του ψηφιακού πελατολογίου συνεχίζεται και φέτος, λέει η δημοσίευση, με ακόμη πιο στοχευμένη ελεγκτική δράση στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών. Έχουν ήδη γίνει 1145 έλεγχοι, εκ των οποίων στους 693 βρέθηκαν παραβάσεις με μέση παραβατικότητα, όπως είπαμε προηγουμένως, 60,5%. Συνολικά στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με το οικοσύστημα του αυτοκινήτου των μεταφορών διαπιστώθηκαν 6.292 παραβάσεις, ενώ τα επιβληθέντα πρόστιμα έφτασαν τις 500.000 ευρώ. Δρόμος ακόμα μεγάλος μου φαίνεται, ιδιαίτερα σε κάποιους κλάδους της οικονομίας, πρέπει να διανυθεί για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Τη φοροδιαφυγή, την οποία βεβαίως την πληρώνουν αυτοί που δεν φοροδιαφεύγουν. Εμείς πληρώνουμε για εκείνους που φοροδιαφεύγουν. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Γι' αυτό είναι και άξια λόγου η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο. Και
Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνουν και σεμινάρια ανάπτυξης φορολογικής συνείδησης στους Έλληνες για να αποκτήσουν πλέον φορολογική συνείδηση και ανεξάρτητα με το εάν κρίνουμε ή όχι, αν είναι δίκαιη ή όχι η φορολογία, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η υφιστάμενη φορολογία πρέπει να εφαρμόζεται από όλους, όχι μόνον από ορισμένους.

Τα νεότερα σχετικά με την επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στην τρομοκρατική αυτή επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στις κατοικίες τους δηλαδή, αλλά τελικά είχαμε θύματα από αυτές τις επιθέσεις. Μία νεκρή γυναίκα, 4 τραυματίες και τις αρχές να αναζητούν τους δράστες. Τα νέα αναφέρουν ότι η Αφροδίτη Νέστορα, η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου εκεί θα αντιμετωπιστούν τα εγκάβματα που έχει στα χέρια και στα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, παραμένει στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, καθώς αντιμετωπίζει ακόμα αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού. Ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα επικοινώνησε με τον κύριο Νέστορα, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος για όλα όσα έχουν συμβεί και εξήγησε πώς έγιναν τα γεγονότα. Ανέφερε ότι αυτός κατέβηκε πρώτος, είδε ότι πήρε φωτιά το πρώτο αυτοκίνητο και ανέβηκε πάνω για να ενημερώσει τις αρχές αλλά και την οικογένειά του. Έπειτα κατέβηκε η Αφροδίτη Νέστορα μαζί με τη μητέρα της και κάπου στο κλιμακοστάσιο μεταξύ τρίτου και τετάρτου ορόφου εγκλωβίστηκε η σύζυγός του από τη δεύτερη μεγάλη έκρηξη, η οποία έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Η γυναίκα δεν πρόλαβε να κατέβει κάτω, αλλά το οστικό κύμα από την έκρηξη, αλλά και ο έντονος καπνός ήταν τα στοιχεία που της προκάλεσαν το σοβαρό τραυματισμό και τα εγκάβματα. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο νοσηλεύονται και ακόμη 3 ένικοι της πολυκατοικίας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη μαζί με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Θα γίνουν 2 μεγάλες συσκέψεις με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, όπου θα εξεταστούν ενδελεχώς όλα τα στοιχεία της έρευνας. Από τα βίντεο φαίνονται τουλάχιστον 3 άτομα και πιστεύεται ότι υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία βοήθησαν σε αυτή τη δολοφονική επίθεση. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν τα άτομα που έκαναν την επίθεση προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο ή εάν πήραν εντολές από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα σχετικά με αυτήν την τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών, των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Έχουμε νεότερα και από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Τα νέα επίσης αναφέρουν ότι στο μικροσκόπιο βρίσκονται μηνύματα, μαρτυρίες και πραγματογνωμοσύνες για την κατάρρευση αυτή. Τα ευρήματα από τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι μηχανικοί, οι μαρτυρίες των ενίκων και οι εκθέσεις των πραγματογνωμόνων αναμένεται να συμβάλλουν στη διαλεύκανση των αιτιών της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αναδεικνύοντας τυχόν λάδι και παραλήψεις που οδήγησαν στο συμβάν. Οι ειδικοί συνεχίζουν πάντως να εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί και στα γειτονικά κτίρια. Στην παρακείμενη πολυκατοικία, η οποία έχει υποστεί φθορές, βρέθηκε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος είχε συνομιλίες με τους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο Δήμος Αθηναίων προσανατολίζεται στην ενοικίαση κατοικιών, ώστε να στεγαστούν προσωρινά οι κάτοικοι που επλήγησαν από το περιστατικό. Την ίδια στιγμή, η κατασκευαστική εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε κάποια ενέργεια, ενώ παραμένει άγνωστο εάν το συγκεκριμένο έργο διέθετε ασφαλιστική κάλυψη. Χθες έφτασε στο σημείο κλιμάκιο πραγματογνωμόνων, το οποίο έβαλε στο μικροσκόπιο τόσο τα μπάζα όσο και την πολυκατοικία, η οποία είναι δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρευσε, προσπαθώντας να διερευνήσει τη στατικότητα του κτηρίου και την επικινδυνότητα που ενδεχομένως υπάρχει. Ασφαλώς. Ο ενοικιαστής μιας αποθήκης είπε στο Μέγκα ότι εδώ και λίγες μέρες είχε αρχίσει η πόρτα του σπιτιού του να μην ανοίγει καλά, μια αλουμινένια πόρτα που σημαίνει ότι από τότε είχε αρχίσει και έπαιρνε κλίση η πολυκατοικία. Είχε ενημερώσει την διοκτήτρια αλλά και τους μηχανικούς του κτίσματος που ήταν υπό ανέργεση και εκείνοι το απάντησαν ότι η όποια κλίση οφείλεται στο σεισμό της Εύβοιας. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το κατά πόσο η υπό ανέργεση οικοδομή ήταν ασφαλισμένη για τις εργασίες οι οποίες εκτελούνται. Μέγα ερώτημα αυτό.

Έρχεται το νομοσχέδιο σχετικά με την, που έχει να κάνει με τη στέγαση, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, αναφερόμενος σε ένα δημοσίευμα από το newsletter της εφημερίδας Το Βήμα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα της στέγης, θα το ξαναπώ. Είναι ένα πρόβλημα που έχει κάνει τους ανθρώπους να αναζητούν γκαρσονιέρες πλέον, όσο πιο μικρά δηλαδή διαμερίσματα, διότι δεν θέλουν να υποστούν τα μεγάλα ενίκια, τα οποία εξακολουθούν να είναι μεγάλα, υψηλά εννοώ, σε υψηλά επίπεδα. Και όλοι αναζητούν ένα μικρό διαμέρισμα για να στεγαστούν. Αλλά πόσα μικρά διαμερίσματα να υπάρχουν. Αυτή η δυνατότητα που δίνει στα μεγατόρα να μπορείς να χωρίζεις ένα μεγάλο διαμέρισμα στα δύο, ίσως δώσει μια λύση και σε αυτόν τον νέο κανονισμό για τις πολυκατοικίες που σας έλεγα προηγουμένως, για το σχετικό νομοσχέδιο, να δώσει μια λύση σε αυτό το πολύ, μα πάρα πολύ έντονο στεγαστικό πρόβλημα. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο εδώ, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στην υπόλοιπη Ευρώπη και ίσως είναι και σε πιο μεγάλο βαθμό από ότι εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως, δημιουργεί κοινωνική αναστάτωση, επαγγελματική αναστάτωση. Δεν ξέρω με ποια άλλα μέτρα θα μπορούσε η κυβέρνηση, επιπλέον μέτρα εννοώ, να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σήμερα είδαμε την έναρξη των αναψυκτηρίων πάνω στα αιρετικά τείχη, συνομιλώντας με τον πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ που έχει αναλάβει και τη διαχείρισή τους, τον κύριο Κώστα Βαρβεράκη. Σήμερα 5 η ώρα ανοίγει το πρώτο αναψυκτήριο, είναι στην πύλη του Ιησού, την καινούρια πόρτα που λέμε εμείς εδώ οι Ηρακλειώτες. Αργότερα θα ανοίξει και στην πύλη Παντοκράτορα, δηλαδή τη Χανιόπορτα που λέμε εμείς εδώ οι Ηρακλειώτες. Η είσοδος του αναψυκτηρίου είναι από τα σκαλιά που είναι από τη βορεινή είσοδο της πύλης του Ιησού. Και για όσους άλλους προτιμούν και για όσους έχουν πρόβλημα κινητικότητας, μπορούν να πάνε από τη Βίγλα, από την πύλη Βιτούρη, για να προχωρήσουν μετά προς το αναψυκτήριο. Υπάρχει πολιτιστικό event στις 8 η ώρα, 5 η ώρα ανοίγει το αναψυκτήριο και θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 10.30. 4.30 με 10.30 μας είπε ο κ. Βαρβεράκης θα λειτουργούν αυτά τα αναψυκτήρια. Είδαμε βέβαια και το θέμα της βιωσιμότητας ΔΕΠΑΝΑΛ, το συζητήσαμε με τον κύριο Βαρβεράκη, αισιόδοξο τον άκουσα. Βέβαια, ας με επιτραπεί η επιφύλαξη, η δική μου. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Έκανα άλλη μια φορά την πρόταση ότι το πολιτιστικό κέντρο πρέπει να αποκοπεί από την ΔΕΠΑΝΑΛ, να λειτουργήσει αυτούσιο με σχετικό κανονισμό, ο οποίος θα γίνει νόμος του κράτους, όπως είναι και νόμος του κράτους η λειτουργία του. Ο κανονισμός λειτουργίας του Μεγάρου Αθηνών, του Μεγάρου Μουσικής. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Λιβαδιωτάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, και μιλήσαμε για τις φορολογικές δηλώσεις που είναι η εποχή τους. Ας πέψουμε όσοι δεν τις έχουμε κάνει να τις καταθέσουμε. Είναι μέχρι τις 15 του μήνα η προθεσμία και πρέπει να γίνουν και κάποια προκαταρκτικά, για, όπως μας εξήγησε ο κύριος Λιβαδιωτάκης, για να είμαστε 100% σίγουροι ότι έχουμε υποβάλει σωστά την φορολογική μας δήλωση. Όπως σας είπα, εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Δημήτρη Σιφάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, από μένα, να περάσετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Όλες, θα τα πούμε λοιπόν τη Δευτέρα, σήμερα είναι Παρασκευή, σωστά. Τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι.

Κλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον Χρήστο τον Κώστα που βρίσκεται σε άδεια. Δυστυχώς ξεκινάμε την εκπομπή μας με μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο στο ύψος του κακού όρους. Μόλις έγινε γνωστή αυτή η είδηση, όσοι κινείστε στο σημείο πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί επί τόπου σπέβδουν και η ΕΜΑΚ και το ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο, επαναλαμβάνω, για σοβαρό τροχαίο, χωρίς να έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε ούτε πόσα άτομα είναι επιβάτες σε αυτό το όχημα, ούτε αν έχει συγκρουστεί με κάποιο άλλο όχημα ή μηχανή, ή ακόμα αν έχει πιθανότατα πέσει στα βράχια. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Είμαστε σε επικοινωνία με την πυροσβεστική. Πολύ προσεκτικά όσοι κινήσετε στο σημείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μεγάλη ουρά στο κακό όρος. Στην Εθνική όμως, μου λέει τελευταία ενημέρωση, ότι είναι στο ύψος του κακού όρους, αλλά επί της Εθνικής. Θα σας ενημερώσουμε όμως. Πάμε να κάνουμε μία βόλτα στο politica.gr, γιατί και εκεί έχουμε αποκλειστικές ειδήσεις, όπως αυτό το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε στα Χανιά. Τι έγινε? Σύμφωνα με τον Νίκο Τσιλιπονιδάκη, δίκασαν τον πατέρα αντί για τον κατηγορούμενο γιο. Τι συνέβη? Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης των κατηγορουμένων, γιατί ουσιαστικά τη θέση του κατηγορούμενου γιου πήρε ο πατέρας. Προφανώς το ονοματεπώνυμο ήταν το ίδιο, κανείς όμως δεν κοίταξε την ηλικία. Θα διαβάσω κι εγώ να σας πω το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπονιδάκη, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πολίτικα, στο ακροατήριο εκδικαζόταν υπόθεση που αφορούσε πολεοδομικές παραβάσεις και η διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς το παραμικρό απρόπτο, με τον άνδρα που βρισκόταν κανονικά στο εδόλιο να αποδέχεται τις πράξεις που του αποδίδονταν. Το δικαστήριο κανονικά ολοκλήρωσε την εκδίκαση της υπόθεσης και προχώρησε στην επιβολή της προβλεπόμενης ποινής. Η απίστευτη όμως ανατροπή ήρθε αργότερα. Ο καταδικαστής πάει στη γραμματεία του δικαστήριου προκειμένου να ασκήσει έφεση. Όταν όμως ο αρμόδιος γραμματέας ζήτησε την αστυνομική του ταυτότητα για την καταχώρηση των στοιχείων, γιατί μόνο εκεί σου ζητώνται τα στοιχεία σε ένα δικαστήριο. Πας κατηγορούμενος, δεν σου ζητάει εισαγγελέας, ανακριτής ή αν είναι άλλης μορφής δικαστήριο που έχουμε, ας πούμε, να δικάσουμε αστικά θέματα όπως τούτο εδώ που σας προαναφέρω. Δεν ζητάει κανείς όταν μπαίνεις και κάθεσαι στο εδόλιο καμία ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο. Έτσι λοιπόν, όταν η γραμματέας στο πλαίσιο της άσκησης της έφεσης ζήτησε την ταυτότητα, αντιλήφθηκε ότι στη θέση του άνδρα που αντιμετώπιζε τις κατηγορίες και ουσιαστικά ήταν περίπου 30 ετών, είχε παρουσιαστεί ο πατέρας του που ήταν 70 ετών. Έτσι λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργήθηκε μια αναστάτωση, να το πω κομψά, έντονος προβληματισμός στους νομικούς κύκλους και πλέον και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι είναι υπόλογοι, γιατί ξέρετε, το να ξέρεις ότι είσαι κατηγορούμενος και να στέλνεις κάποιον άλλο να δικαστεί στη θέση σου δεν είναι και απόλυτα νόμιμο. Πρώτο θέμα του δελτίου μας, η είδηση που σας προανέφερα, επιποδός η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και η αστυνομία για τροχαίο στο κακό όρος. Είμαστε σε επικοινωνία με την πυροσβεστική και θα σας πούμε το οποιοδήποτε νεότερο. Να σας αναφέρω ότι σήμερα αναμένουμε και την απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία της Βρετανίδας, της Ζιν Χάνλον. Η υπόθεση αυτή πάει πίσω στο μακρινό 2019. Η γυναίκα εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μετά από νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο. Όλοι την αναζητούσαν. Τελικά βρέθηκε νεκρής στις 13 Μαρτίου του 2009 και το σώμα της να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο Καρνάγιο. Δυστυχώς ήμουνα εγώ εκεί και έτυχε να είμαι εκεί. Θέλω να σας πω ότι η σωρός της τότε βρέθηκε σε πλήρη αποσύνθεση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο οι αρχές να τη βγάλουν από το νερό. Το ΕΚΑΒ δεν την έπαιρνε, γιατί έτσι είναι τα πρωτόκολλα. Δεν μπορείς να πάρεις μια σωρό που είναι σε προχωρημένη σύψη. Είχε έρθει τότε στο Καρνάγιο το γραφείο τελετών, πήρε τη γυναίκα, την πήγε στην ιατροδικαστική υπηρεσία και από εκεί και πέρα ενημερώθηκαν οι οικοί της. Οι αρχές έκαναν λόγο για ατύχημα, να ξέρετε, στην αρχή για πνιγμό. Όμως η οικογένειά της αμφισβήτησε έντονα αυτήν την εκδοχή και κατάφερε να φέρει την υπόθεση στα δικαστήρια. Κατηγορούμενος είναι ένας 58χρονος και πλέον αναμένεται η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Λασιθίου. Επειδή σας ξεκίνησα όμως με τα άσχημα βιαστικά, λέω να χαλαρώσουμε λιγάκι και να δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, που όσοι έχουν την τύχη να κάθονται θα το ευχαριστηθούν, γιατί νομίζω ο καιρός θα είναι τέλειος, σύμφωνα με μικρή κουβέντα που έκανα με τον Μανώλη το Λέκα, το γνωστό σε όλους μας μετεωρολόγο, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας πει πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο και αν όσοι θελήσουν να εκδράμουν, να βρεθούν σε κάποια παραλία ή σε βουνό, θα το απολαύσουν. Καλό μεσημέρι, κύριε Λέκα.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μαυρομάτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Για πείτε μας λοιπόν, πώς θα είναι ο καιρός από άκρη σ' άκρη της Κρήτης το Σαββατοκύριακο? Και όχι μόνο έτσι, αν έχετε και από Δευτέρα και Τρίτη, εμείς εδώ με χαρά θα τα ακούσουμε, ναι.
1: Θα δώσουμε, ναι, την τάση του καιρού από εβδομάδα, που πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει κάτι ιδιαίτερα. Εκείνο βέβαια που πρέπει να πούμε ότι θα είναι μοιρασμένο λίγο το Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Σάββατο πραγματικά οι συνθήκες, όπως και σήμερα Παρασκευή, θα συνεχίσουν αύριο να είναι εξίσου πάρα πολύ καλές. Παρ' όλα αυτά, από αύριο το απόγευμα θα έχουμε μία, ας το πούμε έτσι, μικροαλλαγή όσον αφορά το ανεμολογικό πεδίο, κάτι που θέλει την προσοχή του, γιατί θα προκαλέσει και κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο του νησιού, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τους πνιγμούς πλέον. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι λίγο κύμα σηκώνεται και όχι σε παλαιότερες καταστάσεις που πραγματικά η ένταση του ετησία, το γνωστό Μελτέμι, ήταν πολύ μεγαλύτερη. Τώρα ενώ έχει και πιο ήπια συμπεριφορά, παρόλα αυτά έχουμε πνιγμούς δυστυχώς να εμφανίζονται. Ενώ την ίδια ώρα οι καταβατικοί βοριάδες της Κυριακής, ιδιαίτερα για τα νότια, θα απαιτήσουν μια ιδιαίτερη προσοχή για τον κίνδυνο επέκτασης μιας φωτιάς σε πυρκαγιά. Αυτό είναι και ο κίνδυνος, θα λέγαμε, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο και της αντιπυρικής, αλλά για την εποχή του. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο την Κυριακή εξαιτίας των βοριάδων, αλλά μέχρι εκεί δεν φαίνεται, δηλαδή, ότι θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο, γιατί θα κάνουν την εμφάνισή τους και κάποιες νεφώσεις από αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα, και την Κυριακή το πρωί θα έχουμε, αλλά προφανώς για φαινόμενα δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν, για να το δούμε έτσι θυματικά, να πούμε ότι αύριο Σάββατο ο καιρός γενικά θα είναι πάρα πολύ καλός, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της μέρας. Λίγο αργότερα θα κάνει την εμφάνιση τους κάποιες νεφώσεις στα βόρεια και θα είναι το προήμιο ουσιαστικά το ότι ξεκινάει αυτό το βόρειο ρεύμα, το οποίο θα μας επισκεφτεί ως επιτοπλίστων την Κυριακή, όπως είπαμε, για να κορυφωθεί. Οι άνεμοι εν αρχή θα είναι από δυτικές διευθύνσεις, δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο, στα 2 με 3 μποφόρ. Τοπικά βέβαια σε νότιες περιοχές προς το μεσημέρι θα φτάσει στα 4, τοπικά και τα 5 μποφόρ. Αλλά γενικά οι θάλασσες, τις παράκτιες ζώνες θα είναι πάρα πολύ καλές. Και η θερμοκρασία θα κορυφωθεί και αύριο κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου για τις περισσότερες περιοχές του νησιού. Αν και πάντα σε τοπικό επίπεδο και λόγω άλλων δυναμικών αιτίων μπορεί η θερμοκρασία να εμφανίζεται και λίγο υψηλότερη. Το βράδυ βέβαια, να πούμε ότι και από το βράδυ και αύριο το βράδυ γενικά θα υπάρχει δροσιά, θα υπάρχει...
0: Αυτό είναι πολύ ευχαριστή είδηση.
1: Ακριβώς. Μα συνεχίζει και όλο το πρώτο διάστημα, δεν νομίζω ότι οι βραδινές ώρες επεφύλαταν έτσι τόσο δυσμενείς συνθήκες.
0: Χθες όμως, να σας πω, κύριε Λέκα, ήταν λίγο περισσότερη υγρασία ή ήταν η αντίληψή μας τέτοια?
1: Η υγρασία.
0: Η αίσθησή μας.
1: Μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένα νησί, γύρω γύρω υπάρχει θάλασσα. Η θάλασσα αυτή την περίοδο έχει θερμότητα, εξατμίζει. Οι άνεμοι είναι εκείνοι που καθοδικούν ουσιαστικά τα ρεύματα προς τη στεριά. Έρχεται μια ελαφρά ψύξη το βράδυ, αλλά αυτή συνυφασμένη και με αυξημένα ποσοστά υγρασίας καμιά φορά μας δίνει μια αίσθηση ότι υπάρχει ζέστη. Ενώ στην πραγματικότητα, γιατί παρακολουθώ τις θερμοκρασίες τις βραδινές, πέφτουν σε πολύ καλά επίπεδα, ανεκτά δηλαδή θα λέγαμε. Πολύ ανοιχτά επίπεδα. Να πούμε λοιπόν τώρα ότι από το απόγευμα και μετά οι βοριάδες που θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα κεντρικά πελάγια και στα νότια. Θα σχηματίσουν και τους πρώτους σχηματισμούς, αλλά μέχρι τις απογευματινές βραδινές ώρες δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Την Κυριακή όμως, και αυτό θα το έλεγα ιδιαίτερα για το νότο με τους καταβατικούς, ας το δούμε και το Σάββατο το βράδυ, προς Κυριακή πρωί, αλλά και όλη μέρα της Κυριακής, επιφυλάσσουν αρκετά ενισχυμένους βορειάδες. Η έντασή τους θα κυμαίνεται στα κεντρικά πελάγη τα 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ, που σημαίνει ότι θα έχουμε κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο, σε κάποιες περιοχές θα είναι αξιόλογος, σημαντικός, θέλει προσοχή. Στα νότια επίσης οι καταβατικοί βορειάδες θα φτάσουν σε ένταση τα 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ, αν και σε πολύ πιο τοπικό επίπεδο η ένταση τους θα ξεπεράσει τα 7 μποφόρ σαν μέγιστες εντάσεις. Οι θάλασσες βέβαια εκεί παρά τους καταβατικούς βορειάδες θα είναι λίγο καλύτερες, γιατί ο άνεμος είναι από τη στεριά προς τη θάλασσα και ως εκ τούτου δημιουργεί καλύτερες συνθήκες στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αλλά εκεί στα θαλάσσια σπορ ιδιαίτερη προσοχή. Παρασύρει πάρα πολύ εύκολα αυτό το ρεύμα. Η καιρική κατάσταση τώρα θα είναι γενικά καλή, αν και θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις. Μάλιστα κατά τόπους θα δείξουν ότι είναι και λίγο πυκνές και κάποιος θα νομίσει ότι μπορεί να πάει μέχρι και για να βρέξει, αλλά λίγο δύσκολο θα λέγαμε κατά τις δικές μας συνθήκες. Απλά θα υπάρχουν αυτές οι νεφώσεις, οι οποίες εκτιμώ ότι από το μεσημέρι και μετά και αυτές θα μειωθούν και γενικά ο καιρός θα είναι ως επιτοπλίστων στην ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία τώρα αναμένεται θα υποχωρήσει λίγο και θα κυμανθεί κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου για τα βόρεια, σε νότιες όμως περιοχές λίγο υψηλότερη λόγω της κατάβασης των βοριάδων, όπου εκεί θα δούμε τη θερμοκρασία και πάνω από τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενδεχόμενα βέβαια εκεί στο Ηράκλειο, με Σαρά και κάποιες περιοχές οι οποίες είναι επιρρεπείς λόγω άλλων αιτίων, να τη δούμε και λίγο υψηλότερη. Και περνάμε μετά, όπως είπατε, στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, όπου από το βράδυ και όλα τη Κυριακή θα αρχίζει η εξασθένηση του βορείου ρεύματος. Ο ετησίας, το γνωστό Μελτέμι, αρχίζει και εξασθενεί. Έχουμε ακόμα μία μικρή παράταση για τη Δευτέρα, ήπια όμως, και ο κυματισμός θα είναι καλύτερος και το βόρειο ρεύμα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένο. Αλλά ακόμα καλύτερες καιρικές συνθήκες θα περιμένουμε από την Τρίτη, όπου εξασθενεί πλέον το βόρειο ρεύμα, αλλά αυτό θα έχει σαν συνέπεια και για τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας μετά θα έχει σαν συνέπεια να αφήσει τη θερμοκρασία και πάλι να ανέβει πάνω από τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, κάτι όμως όπως είπαμε που δεν είναι ακραίο, δεν είναι ανησυχητικό, είναι θα λέγαμε πάρα πολύ καλό, γιατί εκτονώνεται αυτή η θερμική κατάσταση με ήπιες μεταβολές στη θερμοκρασία, σε αντίθεση όπως είδαμε στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου εκεί η εκτόνωση έγινε πάρα πολύ γρήγορα και έντονα και αντιμετωπίσαν αυτά τα προβλήματα και κανείς δεν γνωρίζει αν πράγματι και υπάρχει βάση ίσως εκεί να ξαναδείξει κάποιο πιο σκληρό πρόσωπο. Πάντως εμείς εδώ είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά.
0: Ευτυχώς, κύριε Λέκα, και σύν της άλλης εμείς έχουμε και κλιματιστικά, έτσι. Έχουμε συνηθίσει από αυτές τις καιρικές συνθήκες.
1: Επιτρέψτε μου, κακό.
0: Κακό.
1: Κακό
0: για το περιβάλλον, πάθαμε... καλό για εμάς όμως, γιατί είδατε τι έχουν πάθει αυτοί εκεί, έτσι, μόνο ξύλο που δεν παίζουν για να βρουν έναν ανεμιστήρα και ένα κλιματισμό. Και τώρα εκεί η Ευρώπη ξεκινά σιγά σιγά να καταλαβαίνει ότι αλλάζει το κλίμα και πρέπει να εφοδιαστούν οι κάτοικοι της και οι πολίτες της σε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, για να μην έχουν θανάτους οι άνθρωποι, έτσι. Άλλοι έχουν πνιγεί εκεί. Και άλλοι έχουν πεθάνει από τη ζέστη. Έχουν πνιγεί γιατί δεν ήξεραν μπάνιο και ήθελαν να αναζητήσουν δροσιά.
1: Αλλά αυτοί πνίγονται και το χειμώνα, τους πνίγουν και τα χιόνια, έχουν και το καλοκαίρι αυτές τις θερμοκρασιακές μεταβολές, οι οποίες επιτρέψτε μου να σας πω. Γιατί όλο αυτό τώρα το ότι.
0: Δεν είχαμε όμως, εγώ συγγνώμη σας διακόπτω, δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε τόσο έντονα.
1: Όχι.
0: Έτσι μας μεταφέρετε, λέτε.
1: Ακριβώς. Είναι δημοσιογραφικές αναφορές αυτές. Το 2003 τριλήσαν πολύ περισσότερα θύματα. Έτσι, η Γαλλία πρέπει να έχει πάνω από 50.000 θύματα, τα οποία φυσικά λόγω και της εποχής και τα λοιπά αποκρύβησαν. Παρ' όλα αυτά έχουμε δει και πολύ πιο θερμές εισβολές, ιδιαίτερα στην Ιδρυτική Χερσόνησο, αλλά και στη Σκανδιναβία ακόμα και στην Αγγλία. Δεν είναι πρωτόγνωρα, άσχετα αν κάθε φορά, ξέρετε, το δημοσιογραφικό μένος θέλει να το
0: πει. Μα αφού μιλούν με στοιχεία, κύριε Λέκα, λένε για ζέστη που έχουν να δουν 100 χρόνια τώρα. Ό,τι μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι Γάλλοι, εγώ λέω, η αλήθεια είναι, έτσι. Εσείς ξέρετε καλύτερα.
1: η έρευνα γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο και η επιστήμη εκφράζει, προφανώς εκφράζει μια απλή και πιο εκλαϊκευμένη γνώση, αλλά όταν κάποιος πάρει και την εξετάσει στην τάξη μεγέθους που πρέπει να τη δει, καταλαβαίνει ότι δεν είναι κάτι που εν πρώτης είναι πρωτόγνωρο, έτσι για όνομα του Θεού, δεν είναι πρωτόγνωρο, και ο τρόπος και οι περιοχές οι οποίες επηρεάζονται κάθε φορά μεταβάλλονται. Δηλαδή βλέπετε και εμείς εδώ στην Κρήτη, οι βοριάδες θα επηρεάσουν με κυματικό το βόρειο μέτωπο και χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά τι έχεις, δεν μπορείς να προσεγγίσεις τη θάλασσα. Χαμηλότερη θερμοκρασία, δεν μπορείς να προσεγγίσεις. Στο νότο οι θερμοκρασίες μπορεί να ανέβουν, όπως σας είπα και στη Μεσαρά, μπορεί να είναι και τους 36, στους 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλη η Κρήτη έχει 36-37.
0: Όχι, προσθέτω, δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Τοπικά, γι' αυτό ακούμε εσάς στους μετεωρολόγους να μας λέτε τοπικά, βόρεια της Κρήτης, νότια της Κρήτης, ανατολικά, δυτικά θα αγγίξει θερμοκρασία ή θα ξεπεράσει τους 30 κτλ.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν γίνεται και σε αυτές τις περιοχές. Το ανατολικό με το δυτικό Παρίσι ή η Αγγλία, η ανατολική η μία, ξέρετε, ένα κομμάτι της Αγγλίας βρισκόταν υπό την επιρροή του θερμού αυτού κύματος και η άλλη είχε βροχές και καταιγίδες. Με χαμηλότερες θερμοκρασίες, ανέμους κτλ. Όλα αυτά βρίσκονται σε μια αλληλοσύνδεση μεταξύ τους. Προσπαθεί η ατμόσφαιρα να επιφέρει αυτό που επιζητεί, την ισορροπία. Άρα λοιπόν αλλού θα δώσει τη ζέστη και αλλού θα πάει το κρύο. Αλλού θα προκαλέσει κύματα έντονης κακοκαιρίας και αλλού θα έχει ηλιοφάνεια. Όλα αυτά είναι συνδυασμένα. Οι επιστημονικές μελέτες, οι οποίες γίνονται σε διαφορετικού επίπεδου παιδεία από αυτά που τουλάχιστον εμείς μπορούμε να καταλαβαίνουμε από τις δημοσιογραφικές αναφορές κτλ., εξηγούν τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά. Δυστυχώς όμως η δημοσιογραφική αναφορά, καταλαβαίνετε, αποσκοπεί σε κάτι διαφορετικό, γι' αυτό και λέω μην τα λαμβάνουμε και όλα υπόψη μας, εντάξει, ενημερωνόμαστε κτλ., αλλά δεν καταστρέφεται ο κόσμος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, διαμορφώθηκε ο κόσμος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, είναι ένα φαινόμενο που θα συνεχίσει. Θα υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Άρα το να το κάθε φορά να αναφέρουμε αυτό το αίτιο, είτε κλιματική κρίση είτε κτλ. Επιτρέψτε να σας πω κάτι άλλο κρύβει. Και αυτή την που λέτε τώρα με τα κλιματιστικά κτλ. Είναι μια ευκαιρία τεράστια εταιριών να αρχίσουν και να πουλάνε κλιματιστικά. Μόνο που ξέρετε, η Ευρώπη έχει άλλους κανόνες που εδώ στην Ελλάδα δεν τους έχουμε. Εδώ στην Ελλάδα θέλετε συσκλιματιστικό. Το παίρνετε, το βάζετε στο μπαλκόνι σας, το βάζετε στην πρόσκεψή σας, το βάζετε ακόμα και στο πεζοδρόμιο το κοινόχρηστο, αλλά θα έχετε air condition. Στο εξωτερικό όμως οι κανόνες ακολουθούν το κτίριο, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να το βάλεις. Δεν υπάρχει και λόγος.
0: Έχετε δίκιο. Σε κάποιες ειδικά πολύ γραφικές περιοχές και που έχουν και ένα άλλο τρόπο που λειτουργούν ως προς την ομοιομορφία των κτισμάτων τους, έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Χρειάζονται ειδική άδεια.
1: Ναι, βέβαια, και όχι μόνο αυτό, αλλά και εμείς που μου είπατε ότι εμείς έχουμε τα air condition, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Μάλλον δεν είστε λάτρης του κλιματιστικού, ναι, κύριε Λέκα, για να σας πειράξω και λίγο. Γιατί κάποιοι άλλοι που μας ακούν ίσως λένε χαρά σε Ευαγγέλια το κλιματιστικό.
1: Προφανώς, είναι μια εκτόνωση. Αλλά δεν είναι σωστή λύση. Έτσι, με την έννοια ότι άλλο είναι να έχεις μόνο στο σπίτι σου, να έχεις έναν ανεμιστήρα και ιδιαίτερα οι οροφείς, να έχεις βορεινό παράθυρο που λέγανε οι παλιοί, αν δεν έχεις γέρο αγόραζε και βορεινό παράθυρο, δεν τα λέγανε τυχαία. Άρα λοιπόν, αν έχεις δημιουργήσει συνθήκες με όποιο θερμοκρασιακό καθεστώς του αερισμού του σπιτιού, τις πρωινές ώρες και όλα αυτά, έχεις αντοχές, έχεις τη θάλασσα, έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι περίφημο, αλλά ξέρετε τι έχουμε κάνει. Λογίζουμε τη θερμοκρασία σε ένα αστικό περιβάλλον και πολλές φορές το διαδίδουμε αυτό που βλέπουμε θερμοκρασία στο Ηράκλειο. Λέμε η θερμοκρασία του Ηρακλείου στους 34-35. Ψεύδος. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο όλες αυτές τις ημέρες δεν ανέβηκε πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Αλλά μετρημένη κάτω από ιδανικές συνθήκες, κάτω από σκιά, που σημαίνει αν έχω μια πλούσια φιλοσιά και είμαι από κάτω και έχω και ένα αεράκι το οποίο ρέει, αυτό μου δίνει μια αίσθηση πραγματικά απολαυστική θερμοκρασία. Όταν όμως έχω δουλειά και τρέχω στο κέντρο και είμαι εκτεθειμένος, η θερμοκρασία μου είναι από 6 έως συν 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από αυτή που έχει υποσκιά. Άρα ποια θα πρέπει να λογίσει. Η ζωή μας είναι αυτό, είναι στο τρέξιμο. Δυστυχώς έχουμε μπει πλέον σε τέτοιες διαδικασίες. Αλλά η φύση δεν έχει αλλάξει και πολλά πράγματα. Αυτά που ήξερε έχει προφανώς δημιουργήσει συνθήκες. Αλλά το έκανε πάντα. Δεν το κάνει τώρα, ούτε μας τιμωρεί, ούτε έχει τέτοια κακή συμπεριφορά απέναντι μας. Εμείς απλά χάνουμε το μυαλό μας και στρεφόμαστε, όπως είπατε, στη τεχνολογία. Ναι, και αν χάσουμε την ενέργεια, εκεί σας ρωτάω. Γιατί αφήστε, έχετε το κλιματιστικό, έχετε τον ανεμιστήρα. Αν σας κόψουμε την ενέργεια, τι θα κάνετε?
0: Βλέπουμε τι κάνουμε κάθε φορά που κόβεται το ρεύμα σε καύσωνα. Δημοσιεύματα, για να επανέλθει γρηγορότερα.
1: Δημοσιεύματα, ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα είναι, θα ζήσουμε. Για να επιβιώσουμε, λοιπόν, πρέπει να είμαστε προσαρμοσμένοι συνθήκες, να έχουμε τις αντοχές μας, να μην, προφανώς δεν θα δεινοπαθούμε. Έχουμε τεχνολογία, θα την αξιοποιήσουμε. Αλλά στο μέτρο, όπως και λέω, και το βράδυ. Μην αφήνετε τα κλιματιστικά στην ψύξη το βράδυ. Είναι έγκλημα. Το μηχάνημα το βράδυ πρέπει να λειτουργεί στην αφίγραση ή να λειτουργεί με ένα χρονοδιακόπτη τμηματικά. Η αφίγραση είναι το καλύτερο και ασυδρώνω. Έτσι πρέπει να γίνεται. Είμαι σε...
0: Προφανώς, κυρία Λέκα, δεν είναι όλοι τόσο ανθεκτικοί όσο εσείς. Έτσι, μπορεί να μας ακούνε κάποιοι αυτή τη στιγμή και να λένε, μα τι λένε αυτοί οι δύο τώρα στον αέρα. Όχι.
1: Εμείς
0: ο καθένας έχει την άποψή του. Άλλος είναι ανθεκτικός, άλλος δεν αντέχει, άλλος δεν μπορεί κάτω από μια θερμοκρασία, άλλος δεν μπορεί πάνω από μια θερμοκρασία. Το μόνο σίγουρο και το σωστό που λέτε είναι ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, γιατί αλλάζουν και οι καιροί και πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε.
1: Σίγουρα κάποιοι του είδους θα επιβιώσουν, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί η προσαρμογή γίνεται θέλοντας και μη. Απλά πούμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε και μεγάλους κινδύνους και να κοιτάζουμε τη ζωή με από την αισιόδοξη ματιά και μόνο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και ξέρετε, γιατί χαίρομαι πάντα να μιλώ μαζί σας, γιατί δεν μένουμε μόνο στο κομμάτι του καιρού. Έχετε άποψη, μας τη λέτε, είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και κάναμε και αυτή την κουβέντα για να βάλουμε κάποια πράγματα στη σωστή τους βάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέκα.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ακούσατε τι είπε ο μετεωρολόγος ο κύριος Λέκας για τον καιρό. Ανοίξαμε λίγο την κουβέντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λαλίστατος, αλλά ακούμε με προσοχή αυτά που λέει. Είναι εξαιρετικός επιστήμονας. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που θα σβήσετε το κλιματιστικό μετά από αυτή την κουβέντα. Όπως και να έχει όμως, δεν θα είναι τόσο άσχημες οι καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο όσον αφορά τη ζέστη ή την υγρασία, όπως ακούσατε από τον κύριο Λέκα. Θα έχουμε και αεράκι, οπότε ας απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Περνάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, εκτάκτως και σήμερα, λόγω της άδειας του συναδέλφου του Χρήστου του Κώστα. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής για ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα στο ύψος του Κακού Όρους. Έχουμε λοιπόν τις πληροφορίες, όση ώρα σας ακούγατε το τραγουδάκι σας και το δελτίο ειδήσεων. Να σας πω ότι υπήρξε η σύγκρουση δύο οχημάτων για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το ένα από τα δύο μάλιστα αναποδογύρισε και γι' αυτό υπήρξε τόσο σοβαρό συναγερμός και από την πυροσβεστική και από το ΕΚΑΒ και από την αστυνομία. Έσπευσαν επιτόπου οι πυροσβέστες, δεν χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν όμως κανένα άτομο ευτυχώς, γιατί είχαν άγιο πραγματικά οι επιβάτες και των δύο οχημάτων. Επιτόπου έσπευσαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκτός από κάποιες αμοιχές όμως δεν ήταν περισσότερο τραυματισμένοι οι επιβάτες και έτσι αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου που εφημερεύει. Ωστόσο, επικρατεί ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο. Ξέρετε πως είναι ο βόρειος οδικός άξονας μετά από τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα. Επιτόπου βρίσκεται και η τροχαία για να διαπιστώσει ποιος έφταιξε και σημειώθηκε αυτή η σύγκρουση των δύο οχημάτων. Όμως επαναλαμβάνω ότι παρότι το τροχαίο ήταν σοβαρό, όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Ουσιαστικά είχαν άγιο βοηθό κατά τη στιγμή της σύγκρουσης. Λίγο προσοχή για όσους μας ακούτε και κινείστε στο βόρειο δικό άξονα στο ύψος του Κακού Όρους. Επαναλαμβάνω, γιατί κάθε φορά μετά από ένα τροχαίο, σοβαρό ή όχι, υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Καλό θα ήταν να μην σταματάτε να χαζεύετε, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιος που κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα να έρθει και να συγκρουστεί μαζί σας. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά και με αυτό το συναγερμό, και ας ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο τροχαίο που σας μεταφέρουμε σήμερα. Πάμε και στο δεύτερο θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε στην έναρξη της εκπομπής, στη δολοφονία της Τζιν Χάνλον. Ομόφωνα ένοχος με μειωμένο καταλογισμό κρίθηκε ο 55χρονος, που φέρεται να ήταν αυτός που της στέρισε τη ζωή. Να σας πω ότι η ώρα της δικαιοσύνης για την εκλοιπούσα αλλά και για την οικογένειά της ήρθε μετά από ολόκληρα 17 χρόνια. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέας και τον έκρινε ένοχο για το θάνατο της Σκοτσέζας, που υπενθυμίζω πως βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009. Δεν ξέρω αν έχει χαρεί η οικογένειά της, αν έχει νιώσει ανακούφιση μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Πάντως ήταν αρκετά τα μέλη της οικογένειας της Τζιν Χάνλον που βρέθηκαν στο δικαστήριο και άκουσαν την ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο.

0: Σήμερα να σας πω στον ανακριτή και ο σπιτονικοκύρης, ο οποίος άκουσε φασαρία στο σπίτι που νίκιαζε σε μια γυναίκα η οποία διέμενε με τα ανήλικα παιδιά της και δεν δίστασε να μπει μέσα, να ξυλοφορτώσει έναν 8χρονο. Η μητέρα κατήγγειλε ότι το παιδί άρχισε να κλαίει και εκείνος για να το σταματήσει φέρεται να έβαλε και ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του. Ενημερώθηκε λοιπόν η γυναίκα που έλειπε για λίγα λεπτά από το σπίτι. Παρόν στο περιστατικό ήταν και ο 11χρονος γιος της. Μετέφεραν τα όσα έγιναν μέσα στο σπίτι. Ο σπιτονικοκύρης φέρεται να υποστηρίζει ότι έσπασαν την πόρτα, άκουσε τη φασαρία και πήγε να δει τι έχει συμβεί. Έτσι βγήκε έξω από τα ρούχα του, φέρεται να ζήτησε και συγγνώμη. Ωστόσο, όταν πήγε η αστυνομία εκεί, τον συνέλαβε, τον έφερε ενώπιον του εισαγγελέα που του άσκησε βαριά ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, εκτός από την απειλή, την εξύβριση σε βάρος ανηλίκων. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή τετ-α-τετ με τον ανακριτή προκειμένου να δούμε την ποινική του μεταχείριση. Πάμε όμως σε κάτι διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για τουρισμό. Είμαστε στις 3 Ιουλίου. Οι ξένοι επισκέπτες έχουν έρθει για τα καλά στο νησί μας, απ' άκρης άκρη του. Έχουν γεμίσει τις ξενοδοχειακές μονάδες. Θα το δούμε. Πόσο μένουν, και αυτό θα το δούμε. Κλείνουν τελευταία στιγμή τα εισιτήριά τους. Όλα αυτά θα μας τα απαντήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα μου σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και θα ήθελα να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, η τουριστική περίοδος που διανύουμε, αν και το ταμείο γίνεται στο τέλος, πάει καλά σε σχέση με πέρσι, κύριε Πελεκανάκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, από πλευράς αφήξεων, όπως βλέπουμε και από τα νούμερα που μας δίνει το αεροδρόμιο και του Ηρακλείου και των Χανίων, είναι θετικά. Είμαστε σε πολύ καλά νούμερα. Δυστυχώς αυτό δεν μεταφράζεται και σε πληρότητες στα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία ναι, έχουν πληρότητες που αγγίζουν τα 100%, αλλά έχουμε και ξενοδοχεία που για αυτήν την εποχή είναι περίπου στα 70%. Άρα είναι μια ανισόπωση η κατανομή των πελατών στα ξενοδοχεία. Και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε πολλά ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή να μην είναι γεμάτα. Για τους επόμενους 2 μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο, δεν είναι τόσο υψηλές οι πληρότητες. Σίγουρα επηρεάζει πάρα πολύ το Airbnb. Και φυσικά όλοι ευελπιστούμε, όσοι δεν έχουν τουλάχιστον υψηλές πληρότητες, ευελπιστούμε στις κρατήσεις της απέτησης.
0: Κύριε Πελεκανάκη, έχετε εικόνα για το ποιος νομός της Κρήτης έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον περισσότερο των ξένων επισκεπτών? Είναι τα Χανιά, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, το Λασίθι?
1: Κοιτάξτε, κάθε περιοχή έχει σχεδόν τη δική του εθνολογική πελατεία. Δηλαδή, να πούμε, στη Σκανδιναβία είναι περισσότερο στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο περισσότερο οι Γερμανοί, στο Ηράκλειο είναι σχεδόν όλοι, Ολλανδοί, Γερμανοί, Πολωνοί. Έχει ο καθένας έχει τη δική του, έτσι, όπως έχουν δηλαδή τα συμβόλαια, τα πρακτορία και πώς είναι η πτήση σε κάθε αεροδρόμιο. Εκεί παίζεται δηλαδή, είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή αν τα αεροπλάνα που πηγαίνουν από Σκανδιναβία και μεγάλη αύξηση της σκανδιναβικής αγοράς στα Χανιά, άμα οι πτήσεις σε όλες πάνε στα Χανιά, είναι λογικό ότι η αύξηση της Σκανδιναβίας θα είναι στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Άρα εκεί βλέπουμε δηλαδή, μια πολύ μεγάλη αύξηση. Εκεί βλέπουμε δηλαδή μεγαλύτερη αύξηση που παρατηρείται από εθνικότητα, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Από εκεί και πέρα νομίζω σε όλο το νησί πρώτη είναι η Γερμανοί, στη δεύτερη θέση είναι η Μεγάλη Βρετανία, τρίτη η Γάλλη και τέταρτη μεγάλη έκπληξη που το λέω και εδώ και χρόνια η Πολωνία, η οποία μας έχει εκπληξει τα τελευταία 5 χρόνια και έχει βρεθεί τώρα στη τέταρτη θέση. Και επίσης σε πολύ καλούς ρυθμούς ανάπτυξης σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια που και αυτή είναι μια έκπληξη είναι η Ρουμανία. Βλέπουμε θεματική αύξηση από πτήσεις από τη Ρουμανία.
0: Λέτε να πηγαίνουν τώρα διακοπές που έχουν ακόμη χρήματα, γιατί με την αλλαγή προς το ευρώ μπορεί να αντιμετωπίζουν και αυτοί δυσκολίες, λέω τώρα για να το διακομωδήσουμε λιγάκι.
1: Στο παρόν τουλάχιστον υπάρχει μια αυξητική τάση, να πω την αλήθεια, που είναι μια από τις νέες αγορές μαζί με τη Σλοβακία που μας εκπλήσει θετικά.
0: Πολύ καλό και αυτό το μήνυμα. Έχουν αλλάξει συνήθειες οι ξένοι επισκέπτες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Μένουν περισσότερο, μένουν λιγότερο, κλείνουν την τελευταία στιγμή?
1: Κοιτάξτε, ό,τι έχει να κάνει με το last minute που περιμένουμε, δυστυχώς και το ποδόσφαιρο έχει παίξει το ρόλο του. Όλες οι ομάδες οι οποίες μας τροφοδοτούν με τουρισμό, οι χώρες αυτές, δηλαδή η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία, όλες αυτές οι ομάδες οι μεγάλες συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Άρα και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Μην ξεχνάμε ότι από Ολλανδία μόνο πάνω από 150.000 Ολλανδοί πήγαν στην Αμερική για να δουν το ποδόσφαιρο. Φανταστείτε πόσο είναι και από τις άλλες χώρες. Άρα και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και αυτό λειτουργεί ανασταλτικά ώστε να μπορέσουν οι πελάτες να κλείσουν τελευταία στιγμή. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Και αναγκαστικά τώρα πολλά ξενοδοχεία έχουν δώσει μεγάλες προσφορές. Αν θα μπει κάποιος σε ιστοσελίδες, σε πλατφόρμες που πουλάνε ξενοδοχεία, κάνει κάποιες πράξεις όπως είναι η Expedia, όπως είναι η Booking, θα δει πραγματικά πολύ μεγάλες εκπτώσεις που είναι για αυτή την εποχή είναι πρωτοφανές. Και η διαθεσιμότητα είναι πρωτοφανές που υπάρχει για τέτοια εποχή, αλλά και η μεγάλη έκδοση που δίνεται.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με πέρσι, εκτιμάτε ότι θα έχουμε μια παράταση της τουριστικής περίοδου? Τι λένε τα στοιχεία σας και αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Κοιτάξτε, για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει από την προηγούμενη χρονιά να υπογραφούν συμβόλαια που θα λένε ότι τα συμβόλαια θα σταματάνε οι πτήσεις μέχρι τέλος Νοεμβρίου, μέχρι μέσα Δεκεμβρίου που θα γίνει. Όταν δεν υπάρχουν αυτά τα συμβόλαια, άρα δεν υπάρχουν πτήσεις, άρα δεν περιμένουμε κάτι. Δηλαδή δεν γίνεται να γίνει μια επέκταση σεζόν την τελευταία στιγμή. Αυτά είναι προγραμματισμένα από πριν, άρα λοιπόν δεν μην περιμένουμε κάτι ούτε και φέτος. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά θα γίνουν με το άνοιγμα του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Από εκεί και πάλι θα μιλάμε, ναι. Από εκεί θα είναι μια τελείως σε διαφορετική βάση, οπότε θα μιλάμε για ένα άλλο τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Και σε αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως, σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών, ναι, έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές συνήθειες οι πελάτες πάρα πολύ σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι πελάτες επενδύουν πάρα πολύ στην άνεσή τους, πάρα πολύ, και όχι στον τόπο που κάνουν διακοπές. Δηλαδή, θα κλείσει ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Εμείς βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή προτιμάνε πρώτα απ' όλα πουλάμε τις καλύτερες κατηγορίες δωματίων, είτε σουίτες είτε δωμάτια με πισίνα. Αυτά πουλάμε πρώτα, όλα τα ξενοδοχεία. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια καταναλωτική συνήθεια που αρχίζει και γίνεται πια κάτι καινούριο, ότι είναι πιο άνετο.
0: Άρα μιλάμε και για καλούς πελάτες, γιατί ακούμε διάφορες διαμαρτυρίες.
1: Όχι, κοιτάξτε, στα 6 εκατομμύρια ανθρώπους που περιμένουμε, εντάξει, δεν θα είναι και όλοι οι εκατομμυρίοι της Ευρώπης, θα μην τρελαθούμε.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, έχουμε το κάθε ξενοδοχείο, την κατηγορία του έχει και την ανάλογη πελατεία. Άρα λοιπόν, βλέπουμε όμως εμείς αυτό, η διαφορά που βλέπουμε στους πελάτες είναι ότι προτιμάνε τις κατηγορίες, τις ψηλές κατηγορίες. Βλέπουμε ότι προτιμάνε τη μεταφορά τους που πάρα πολύ, που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, να κλείνουν πιο μπροστά πριν έρθουν μέσω ίντερνετ, να κλείνουν τη μεταφορά τους είτε με VIP ταξί είτε με minivan και να αποφεύγουν το λεωφορείο που τους πηγαίνει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ συχνό φαινόμενο για φέτο. Άρα δύο πελάτες δίνουν τα χρήματά τους τελείως διαφορετικά. Και επίσης να πούμε ότι ο πελάτης πριν έρθει να κάνει διακοπές στον προορισμό έχει μπει στο ίντερνετ, έχει ήδη ψάξει και έχει δει πού μπορεί να πάει να φάει, που δεν είναι πια θα πάω στη ρεσεψιόν και θα ρωτήσω πού έχει εδώ κοντά να πάω να φάω. Αυτό τελείωσε. Τώρα ο πελάτης ψάχνει από το ίντερνετ μόνος του πριν έρθει.
0: Βλέπει κριτικές, βλέπει, ενημερώνεται. Και καλά το κάνει, αν ρωτάτε εμένα δηλαδή. Και καλά το κάνει, γιατί αποφεύγονται και άλλα πράγματα. Ξέρετε, ενδιάμεση που μπορεί να μην είναι και αυτό ακριβώς που ψάχνουν. Άρα είναι πελάτες επιπέδου.
1: Ναι. Και ο Έλληνας που ταξιδεύει να φύγει, να πάει από το Ηράκλειο.
0: Ναι, όλοι. Όλοι το κάνουν πια. Αφού έχουμε τη δυνατότητα.
1: Έτσι, σωστά. Άρα γι' αυτό θα βλέπουμε πάντα όλα τα καταστήματα που έχουν υψηλές κριτικές, καλές βαθμολογίες με φωτογραφίες, ώρες κλπ. Θα προσελκύνει πάντα κόσμο.
0: Αυτός είναι ένας υγιής ανταγωνισμός και είναι υπέρ όλων εμάς των πελατών.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πελεκανάκη, γιατί με πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε για άλλη μια φορά να σας φιλοξενήσουμε στον Πολίτικα 89,8 και να μας δώσετε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που πάντα έχετε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλό μεσημέρι.

Πάμε να κάνουμε μια βόλτα και στο κέντρο του Ηρακλείου, γιατί θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες τι πανικός έγινε που έκλεισαν τα λιοντάρια. Πώς το χαρακτηρίζανε αυτό το σύρμα, κοτετσόσυρμα, που το είχαν βάλει γύρω-γύρω από τα λιοντάρια το Υπουργείο Πολιτισμού για να προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη. Υπάρχει μια σύσκεψη στη Λότζια και η πρόταση του Δημάρχου να ξεκινήσουν οι εργασίες 1η Νοεμβρίου. Θυμάστε ότι είχαν ξεκινήσει οι εργασίες, ότι υπήρχαν σφόδρες αντιδράσεις και από τους καταστηματάρχες και από τους ξαναγούς, γενικά από όλους όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, ότι δεν ήταν, ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα τώρα να έρχονται από την άλλη άκρη της γης να θέλουν να δουν τα λιοντάρια ή, αν θέλετε, την Κρίνη Μοροζίνη και να μην μπορούν κατά καλό καιρό. Έφυγαν λοιπόν όλα αυτά, έφυγε το σύρμα, έφυγαν τα στηρίγματα που το κρατούσαν, ελευθερώθηκαν λοιπόν τα λιοντάρια. Θυμάστε ότι είχε γίνει και μια σύσκεψη πάλι τότε στο Δημαρχείο του Ηρακλείου στη Λότζια. Τα νεότερα λοιπόν είναι ότι θα ξαναδούμε αυτή την κάλυψη των λιονταριών αρχές Νοεμβρίου, για να γίνουν ωστόσο όμως οι παρεμβάσεις που απαιτούνται, έτσι. Χρειάζεται η συντήρηση του μνημείου, γιατί πρέπει να το φροντίσουμε και για να το διατηρήσουμε και για τις επόμενες γενναίες.

σας δώσω και κάποιες πολιτικές ειδήσεις, λίγο πριν περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή. Είχαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αναφέρθηκε στη διάταξη Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας. Και σας το λέω γιατί είναι πάρα πολλοί οι συνταξιούχοι που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα και οι οποίοι μας ακούν. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι συντάξεις χειρίας, είναι και οι μικρές συντάξεις που θέλουν έτσι μια μικρή αύξηση, και αυτό λίγο νομίζω πρέπει να το έχετε συναντήσει κάπου. Συνεχίζω όμως το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ένας ακόμη λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά, και αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τα όσα είπε, επαναφέροντας μάλλον στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις της χειρίας, και σημειώνει ότι οι γυναίκες ήταν αυτές που εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Κοινώς παραδέχεται και ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι οι χείρες είναι περισσότερες από τους χείρους. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Βρισκόμαστε στις 3 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Πολίτικα 89,8 για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είτε βρισκόσαστε στο σπίτι, είτε στην εργασία σας, είτε στο δρόμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη, εκτάκτος, μέχρι και τις 4, από τις 2 μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κόνστα, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια. Μαζί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής είναι ο ηχολήπτης μας, ο Δημήτρης ο Σιφάκης. Θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα με την έναρξη του τρίτου ημιώρου και θα μιλήσουμε για την πυροσβεστική στην Κρήτη. Ενισχύεται με 55 νέους πυροσβέστες, θα δούμε όμως πότε θα έρθουν αυτοί. Αυτό είπε ο Ευάγγελος ο Τουρνάς, ότι το πυροσβεστικό σώμα ενισχύεται σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Οι θέσεις όπως έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που θα μας τις επιβεβαιώσει τώρα ή όχι ο κύριος Φραγκιαδάκης ο Απόλλωνας, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης, είναι 15 στο Ηράκλειο, 15 στο Λασίθι, 10 στο Ρέθυμνο και 15 στα Χανιά. Κύριε Φραγκιαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη εποχή για όλους εσάς τους πυροσβέστες.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρομάτη. Όπως ακριβώς τα αναφέρατε, είναι τα πράγματα. Δεν είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι έγκυρο πλέον, αφού εξελιχθεί ο διαγωνισμός ομαλά την ερχόμενη εβδομάδα και με το καλό να προσληφθούν οι συνάδελφοι αυτοί 600 ανά την Ελλάδα. Η κατανομή είναι συγκεκριμένη, έχει βγει το ΦΕΚ και η κατανομή αυτή που αναφέρατε τα νούμερα, να μην τα επαναλαμβάνω, για την Κρήτη. Εγώ έχω πει κατ' επανάληψη, βέβαια, αν θυμάστε σε παλαιότερες συνομιλίες μας και γενικότερα στα μέσα, ότι για να λειτουργήσει εύρυθμα το νησί χρειάζεται περίπου 80 συναδέλφους για να λειτουργήσει εύρυθμα. Δεν πετυχαίνουμε το στόχο αυτό, αλλά παρόλα αυτά και οι 55 αυτοί συνάδελφοι πυροσβέστες επταετούς θητείας θα δώσουν μια μεγάλη ανάσα στους υπόλοιπους συναδέλφους και γενικότερα στο έργο που επιτελεί η υπηρεσία στην Κρήτη.
0: Ναι, κύριε.
1: Αναμένουμε όμως να δούμε την εξέλιξη του διαγωνισμού, γιατί πρέπει να προσληφθούν, να μπουν για εκπαίδευση και εν συνεχεία να έρθουν να τοποθετηθούν. Οπότε καταλαβαίνετε από μόνο τους, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα στην αντιπυρική περίοδο και δει Ιούλιο-Αύγουστο έτσι και Σεπτέμβριο, που ουσιαστικά εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά πάλι επαναλαμβάνω, χάλια αργά παρά ποτέ. Το παλεύουμε τώρα χρόνια. Έχει εξαγγελθεί από την λήξη του προηγούμενου έτους αυτός ο διαγωνισμός και καταφέραμε να περπατήσει κατά μεσής αντιπυρικής μήνα Ιούλιο. Τι να πω.
0: Κάτι είναι και αυτό, όπως το λέτε. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά εγώ να ρωτήσω τώρα, γιατί ασχολείστε χρόνια με το συνδικαλισμό, τα ξέρετε πολύ καλά τα πράγματα, εκτός από ένας μάχημος πυροσβέστης, έτσι, που έχει βρεθεί σε πάρα πολλά πεδία και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλους εμάς. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό τώρα και δεν έγινε νωρίτερα? Ξέρουν όλοι, και ο κύριος Τουρνάς, γιατί να μου επιτρέψει να τον στεναχωρήσω λιγάκι, και κατά την προηγούμενη θητεία του και σε αυτήν τη θητεία έχει βρεθεί στο Ηράκλειο, όλοι μαζί ήμασταν εκεί στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο που μεταφέρατε τα προβλήματα, μάλλον τα μεταφέρατε εκ νέου τα προβλήματα, δεσμεύθηκε για λύσεις. Ξέρουν ότι η Κρήτη γεωγραφικά είναι ένα δύσκολο νησί. Ξέρουν ότι τα περιστατικά χρόνο με το χρόνο γίνονται και πιο δύσκολα. Βγάζει μεγάλες πυρκαγιές, έχουμε ισχυρούς ανέμους, πλέον έχουμε και μεγάλες αστικές πυρκαγιές. Είδαμε τι έγινε στον Άγιο Ιωάννη, το Χωστό, έτσι, που αν δεν ήταν η δική σας προσωπική μάχη και η μάχη που έδωσαν και τα εναέρια μέσα.
1: Και όλων. Υπήρξε συνδρομή και συντονισμό όλων των δυνάμεων και οφείλουμε στο κομμάτι αυτό να το πούμε. Αλλά θα πάρουμε ένα κύριε Μαυρομάτη. Ναι. Για το κομμάτι αυτό της καθυστέρησης, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω εγώ απάντηση. Την ίδια αγωνία που εκφράζετε κι εσείς, εκφράζουμε και εμείς και την απορία μας. Και όλο το προηγούμενο διάστημα εμείς κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό δηλαδή από πλευράς πιέσεων, είτε σε υπηρεσιακό επίπεδο, είτε σε πολιτικό επίπεδο, με την έννοια να παρεμβαίνουμε μέσω των βουλευτών, που είναι και ο θεσμικός τους ρόλος, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να λέμε ότι το προσωπικό είναι λιπές, δεν μπορούμε να βγούμε, βγάνουν ένα σχεδιασμό, πιέζει μονίμως η Αθήνα ο σχεδιασμός αυτός να ενισχυθεί κάθε χρόνο. Έχουμε βάλει εκεί έχουν βάλει ένα στόχο εκεί η ηγεσία που αναλαμβάνει κάθε χρόνο καινούργια. Ο σχεδιασμός που έχει βγει την προηγούμενη χρονιά, κάτι πρέπει να τον ενισχύσουμε περισσότερο. Φυσικά και εμείς μαζί, αλλά όμως αυτό απαιτεί και προσωπικό. Δεν μπορεί το προσωπικό όλα αυτά τα χρόνια να φθίνει και από την άλλη πλευρά να ζητάει ενίσχυση του σχεδιασμού, δηλαδή τι λέω απλά, να βγουν παραπάνω οχήματα στην καθημερινότητα και δει σε ένα δίκτυο επικινδυνότητας 4 ή 5 να βγουν περισσότερα. Δηλαδή αν παράδειγμα βγαίνουν στον νομό Ηρακλείου 20 περιπολικά, να βγουν 22. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει από τη στιγμή την οποία ο κόσμος κάθε χρόνο ήταν και λιγότερος. Και έχουμε φτάσει στο κομμάτι να δουλεύουμε με μια λέξη, επιφυλακή, με ένα νόμο που θέσπισε ο 4662 ο κύριος Καρδαλιάς, ο οποίος ουσιαστικά την λέει, σε βάνω μέσα, θα πρέπει να μπεις μέσα λόγω εκτάκτων αναγκών. Και τι κάνουμε, όταν δεν έχουμε συμβάν, έχουμε εφεύρει τώρα το δίκτυο επικινδυνότητας. Οπότε θεωρείται εν δυνάμει συμβάν το δίκτυο.
0: Όπως σήμερα, ας πούμε, που είναι στο 3.
1: Όχι, σήμερα είναι 3. Μέχρι στιγμής έχουμε πάει καλά σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε κακές ιερήσεις συνθήκες, δεν έχει βγει ακόμα 4 για την Κρήτη. Ευχόμαστε βέβαια να μην βγει καθόλου, αλλά δυστυχώς βλέπουμε μάλλον την Κυριακή από ό,τι φαίνονται τα φαινόμενα, ενισχύονται οι άνεμοι και ενδεχομένως να έχουμε. Δηλαδή, και θέλω να πω ότι κάθε χρόνο θέλουμε να ενισχύουμε, αλλά χωρίς ανθρώπινο δυναμικό.
0: Και είχατε, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι, είχατε και τις μεταθέσεις του προηγούμενου μήνα.
1: Αυτό ήταν πάλι ένας κόλαφος. Δηλαδή αυτό ήταν άλλο τραγελαφικό. Παίρνουμε κόσμο το Ηράκλειο για ένα νομό ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα και το πάμε σε ένα άλλο νομό ο οποίος έχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά δεν του το λύνει, αλλά δημιουργεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στο ήδη προβληματικό νομό Ηράκλειο. Δηλαδή αυτά είναι τραγελαφικά, με την έννοια ότι όταν υπάρχει μια φωτιά στο νομό Λασιθίου, σε οποιοδήποτε νομό της Κρήτης, δυστυχώς αυτό που αναφέρατε προηγουμένως σε σχέση με το κομμάτι ότι είναι ιδιαίτερες συνθήκες
0: πυροσβέστης
1: στην Κρήτη.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι πυροσβέστης ή αστυνομικός συντάκτης ή δημοσιογράφος.
1: Έτσι, είμαστε αποκομμένοι, δεν μπορούμε να ενισχυθούμε από πουθενά άλλου. Πρέπει να διαχειριστούμε τις ίδιες δυνάμεις που έχουμε επάνω στο νησί. Αυτές είναι οι δυνάμεις. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τώρα το να πάρουμε κόλλο να το μεταθέσουμε το Ηράκλειο στο Λασίθιο, δεν κάναμε τίποτα. Διότι όταν υπάρχει φωτιά στον νομό Λασίθιο και οπουδήποτε στην Κρήτη, πάνε οι συνάδελφοι από όλη την Κρήτη. Δηλαδή το Ηράκλειο είναι το νούμερο ένα που θα ενισχύσει και λόγω απόστασης στον νομό Λασίθιο. Και αυτό γίνεται πάντα, γινόταν και θα γίνεται. Οπότε το κομμάτι τώρα των μεταθέσεων, να ξεσπιτώσουμε 9 συναδέλφους να τους πάμε στον νομό Λασίθιο, δεν κάναμε τίποτα παραπάνω, γι' αυτό φωνάζουμε και καταγγέλλουμε ότι δεν μας βλέπουν ως συνάδελφους, αλλά μας βλέπουν ως νούμερα και τίποτα παραπάνω, αριθμητικά και λογιστικά τρίτη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι περισσότερο. Τώρα ευελπιστούμε να πάρουμε μια ανάσα με αυτούς τους συναδέλφους που επίκειται να προσληφθούν, για να δούμε το επόμενο διάστημα, εάν μπορέσουμε έτσι να ολοκληρωθεί. Έτσι, γιατί μέχρι να ολοκληρωθεί, πολλά μπορούν να συμβούν. Έτσι.
0: Θέλω να θέσουμε, κύριε Φραγκιαδάκη, λίγο και το θέμα που υπάρχει με την υπερεργασία. Έχετε δικαιωθεί ούτως ή άλλως δικαστικά. Κάνετε ατέλειωτα οκτάωρα που σας οφείλονται. Έχετε κάνει
1: ακριβώς
0: ήδη ατέλειωτα οκτάωρα. Σας οφείλονται
1: ευτυχώς,
0: και άδειες.
1: Ευτυχώς η δικαιοσύνη. Ευτυχώς η δικαιοσύνη στάθηκε στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια. Και που δυστυχώς κανένας μα κανένας μέχρι σήμερα δεν είχε σταθεί και να το αναγνωρίσει. Το αναγνώριζε στα λόγια και όχι στην πράξη ποτέ. Αλλά αντιθέτως, όπως σας είπα και προηγουμένως, κάθε χρόνο προσθέταμε κάτι περισσότερο προκειμένου να δημιουργούμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή ο συνάδελφος θα πρέπει να δουλέψει ακόμα περισσότερο υπερεργασία και δει παράνομη τις περισσότερες φορές. Και ήρθαμε λοιπόν εδώ, στην Κρήτη, μπήκαμε μπροστά, είμαστε από τις πρώτες ενώσεις που το ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να βρεθεί κάποια στιγμή η λύση και να τερματιστεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το να σε βάζουν την υπηρεσία μέσα και εν συνεχεία να σου χρεώνει ρεπό τα οποία θα πρέπει να πάρεις όποτε η υπηρεσία μπορεί να σου τα χορηγήσει. Δηλαδή, ποτέ μέχρι σήμερα, έχω 28 χρόνια υπηρεσίας, πέρα αυτό που μπορεί να πάρει το μήνα όταν δουλεύει το κανονικό, δεν μπορεί να σου δώσει τα παραπάνω. Αυτά δηλαδή που σου χρωστάει το προηγούμενο διάστημα που έχουν προκύψει από την παραπάνω εργασία. Λοιπόν,
0: και ξέρετε,
1: λοιπόν μπροστά,
0: ναι,
1: και κάναμε αγωγές από το, 10, από το 20. Και έρχονται σιγά σιγά, μέχρι στιγμής, δηλαδή δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, διότι τα διαχειρίζομαι στην Ένωση, είναι 6 αγωγές οι οποίες έχουμε κερδίσει. Έχουμε κερδίσει ουσιαστικά η δικαιοσύνη, η ΙΣΥΑ της έχει πει ότι όντως πρέπει να αποζημιωθεί με ένα ποσό ο πυροσβέστης, έτσι, για ηθική βλάβη, για τιμή χορήγηση ως όφελη η υπηρεσία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να τη χορηγήσει το ρεπό. Και έχουμε και σε εκκρεμότητα άλλες 6. Και αυτό θα συνεχιστεί, κυρία Μαυρομάτη, εφόσον η κατάσταση δεν αλλάξει. Δεν μπορεί ο συνάδελφος
0: Κλείβομαι
1: να
0: με
1: θεωρείται...
0: αυτά που ακούω να σας πω, γιατί ενώ όλοι βγαίνουν δημόσια και λένε ότι θα στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, σας έχουν χαρακτηρίσει πολλές φορές ήρωες, όχι ότι κάνουν λάθος σε αυτό, γιατί υπερβαίνετε αυτό και εσείς.
1: Τη δουλειά μας κάνουμε, κυρία Σιμιαντωνάκη. Τη δουλειά μας κάνουμε και πιστεύω ότι κάθε σε κάθε
0: Μαυρομάτι.
1: Που θα έπαιρνε...
0: Χαιρετίσματα στην κυρία Ρένα. Στην κυρία Ρένα μας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι... Όχι προς Θεού. Θέλω να πω ότι ενώ βγαίνουν και λένε ότι πρέπει να σας στηρίξουν, πρέπει να σας βοηθήσουν, πρέπει να ανταμυφθείτε γι' αυτό, τα έργα από τα λόγια, οι πράξεις από τα λόγια απέχουν πάρα πολύ. Το ίδιο και για εσάς, το ίδιο και για τους διασώστες, το ίδιο και για τους αστυνομικούς, γιατί δεν θα κουραστώ να λέω, σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια, ότι δεν είστε απλοί δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί και αυτοί έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας, αλλά κάθονται στο γραφείο τους. Δεν κινδυνεύουν, κάθονται τα Σαββατοκύριακα. Εσείς δεν έχετε αυτά τα προνόμια. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ναι, δεν νιώθουν τον πόνο έτσι, αυτών που καίγονται, δεν νιώθουν τον πόνο των τραυματιών.
1: Και ούτε την εικόνα που βλέπουμε καθημερινά στα μάτια μας σε ό,τι περιστατικό και αν είναι αυτό.
0: Και ό,τι συνεπάγεται αυτό, αυτό και για την ψυχική σας υγεία, ναι, και για την ξεκούραση που χρειάζεται και του σώματος και του πνεύματος.
1: Και πολλά πολλά πολλά θέματα υγείας, καρκινογόνου, το επάγγελμα, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια τελευταία, αλλά να το πάρουμε πρώτα στο κομμάτι αυτό της υπεργασίας. Δεν στάθηκε ποτέ, μα ποτέ κανείς στα λόγια. Έχουν σταθεί πολλές φορές. Στα έργα όμως δεν έχει γίνει ποτέ κάτι σημαντικό που να μπορέσει να ενισχυθεί το σώμα, έτσι, τα τελευταία χρόνια, αλλά αντιθέτως επιβαρύνουμε με παραπάνω αρμοδιότητες τις οποίες αναλαμβάνουμε. Είτε είναι αυτό αυτή την ώρα με τον έλεγχο που κάνει κάποιες υπηρεσίες, το να καθαρίσει τον οικοπαίδο και άλλα πράγματα πολλά και περιστατικά τα οποία αναλαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ό,τι πολλές φορές λέω ότι κινείται και ότι πετάει, η αρμοδιότητα έχει πυροσβεστική υπηρεσία. Λοιπόν, και πολλές φορές δεν είναι ψέματα αυτό.
0: Όχι, λοιπόν, γιατί πρέπει να ξεχνάμε ότι εσείς έχετε μεγάλο φόρτο εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είτε πλημμυρίσει κάποιος, είτε τροχαίο συμβεί, είτε μια γάτα ανέβει κάπου και δεν μπορεί να κατέβει, είτε μια κατσίκα.
1: Τεράστιο
0: όλα
1: πρόβλημα
0: αυτά,
1: αυτό με τα ζώα.
0: Για όσους δεν το γνωρίζουν, καλείστε εσείς να βάλουμε και τα ασανσέρ μέσα. Είναι πάρα πολλά που θα μπορούσα να πω. Άρα πάντως δεν κάθεστε.
1: Δυστυχώς. Τώρα λοιπόν ήρθε, σας λέω, η δικαιοσύνη μας δικαιώνει και πηγαίνει σε οριτώνει αποφάσεις, όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά το λέω αυτό διότι εμείς ξεκινήσαμε πρώτοι από εδώ αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, και δικαιωθήκαμε και συνεχίζουμε να δικαιωνόμαστε, γιατί προσφεύγουμε κάθε ένα δύο έτη τα οποία περνάνε. Αφού το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και οι συνάδελφοι δουλεύουν υπεργασία και έχουν ρεπό τα οποία δεν τους χορηγούνται, αναγκαζόμαστε και πάμε μέσω αυτής της διαδικασίας ανά δύο έτη. Λοιπόν, πάνε σε οριζόντιο οι αποφάσεις στο αρχηγείο του σώματος ανά την Ελλάδα με αυτή τη διαδικασία. Και μπορώ να πω ότι ήταν και ένα μέτρο πίεσης αυτό προκειμένου να βγει αυτή η προκήρυξη και να φανεί πλέον, διότι στο ΦΕΚ που βγήκε, θα πω ότι υπάρχει και η πρόβλεψη άλλων 600 για το 2027 να προσληφθούν. Αλλά δεν ξέρω αυτό αν θα ακολουθηθεί πάλι η διαδικασία που
0: πολύ καλή είδηση, θα το δούμε, ναι.
1: Του χρόνου στην άλλη αντιπυρική περίοδο και να μην κινηθούμε νωρίς μέσα στο χειμώνα, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, που να μπορεί οι συνάδελφοι αυτοί να έχουν βγει στο πεδίο και να έχουν πάρει τις θέσεις τους με την ανάλογη εκπαίδευση για να μπορούν να προσφέρουν την επόμενη αντιπυρική περίοδο.
0: Κύριε Φραγκιαδάκη, θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο αν είμαστε έτοιμοι με ό,τι έμψυχο δυναμικό έχουμε και με ό,τι μέσα διαθέτουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και στο Ηράκλειο που εσείς εργάζεστε και δραστηριοποιείτε. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι σοβαρό, εσείς θα δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό, το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, όμως είμαστε έτοιμοι για να μας ακούσει και ο κόσμος, έτσι.
1: Είμαστε έτοιμοι, υπάρχει ένας σχεδιασμός πάρα πολύ καλός, το προσωπικό το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι εκπαιδευμένο, παρόλο τις ελλείψεις είμαστε πανέτοιμοι. Αλλά γιατί το λέω, και από τεχνολογικό εξοπλισμό και οχήματα έχουμε ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα και θα συνεχίσουμε να ενισχυθούμε και το επόμενο διάστημα. Δεν έχουμε πάρει τον αριθμό τον οποίο απαιτούμε και θέλουμε σε δασικά οχήματα που να μπορούν να ανεβαίνουν στο βουνό. Όμως έχουμε πάρει μικρά, πιο ευέλικτα, έχουμε πάρει μεταφοράς προσωπικού, λοιπόν, και επίκειται το επόμενο διάστημα να πάρουμε. Όμως όλο αυτό γίνεται, γιατί σας επαναλαμβάνω, ότι το προσωπικό είναι που δίνει όλο του το είναι σε κάθε περιστατικό, διότι η βάρδια που δουλεύει στην καθημερινότητα δεν φτάνει να ανταποκριθεί. Με αποτέλεσμα, είμαστε έτοιμοι, αντιμετωπίζουμε τα πάντα, αφού σε κάθε περιστατικό πάει, ξεκινάει η βάρδια η οποία είναι οπουδήποτε, είτε είναι κλιμάκιο, είτε υπηρεσία, είτε σταθμός, και αμέσως το επόμενο πεντάλεπτο ειδοποιούν όλοι οι συνάδελφοι να μπουν μέσα, να επανδρώσουν οχήματα και να πάνε στο σύμβαν. Μην φανταστείτε ότι όταν λέμε κάπου ότι υπάρχουν 150 συναδέλφοι, ότι αυτοί οι 150 συναδέλφοι ήταν στις υπηρεσίες μέσα. Από επιφυλακή τις περισσότερες φορές προκύπτουν και μπαίνουν. Είμαστε όμως έτοιμοι. Ναι, υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει συνειδησία στον συνάδελφο.
0: Έτσι, ξέρετε, δεν ήταν ερώτηση παγίδα ή για να χαϊδέψω τα αυτιά κάποιον. Απλά ήθελα να τονίσουμε ότι παρά τις ελλείψεις και τα προβλήματα, εσείς είστε πανέτοιμοι και ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί. Θα συμβεί αυτό που χρειάζεται να συμβεί.
1: Ακριβώς. Απλώς για ένα πρόβλημα ζητάμε τη συνδρομή του κόσμου, την βοήθεια του κόσμου, διότι ο παράγοντας, ο κόσμος, οι πολίτες είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που εξαρτάται το αν θα πάμε καλά ή όχι.
0: Και θέλω λίγο να το αναπτύξετε αυτό για όσους μας ακούν.
1: Δηλαδή, αυτή την περίοδο να προσέχουν όλοι, να μην κάνουν καμία εργασία στην Ήπεθρο έξω με τη χρήση γυμνής φλόγας ή οτιδήποτε άλλη εργασία η οποία μπορεί να προκύψει κάποιος στην θύρα. Διότι έχουμε περιστατικό το προηγούμενο, λίγο πριν μερικές μέρες, από χορτοκοφτικό το οποίο ο υπόλοιπος χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας, έτσι, το οποίο με σπινθήρα το οποίο έκανε ο δίσκος ο οποίος έκοβε, έτσι, να πάρει φωτιά και να δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώς το προλάβουμε. Λοιπόν, με την βοήθεια του κόσμου να αποφύγει οτιδήποτε μπορεί να προκύψει σπινθήρα ή φωτιά και επίσης με τη βοήθειά τους πάλι, μόλις αντιλαμβάνονται οτιδήποτε, οπουδήποτε, να μπορούν να μας ενημερώνουν άμεσα στην υπηρεσία.
0: Και αυτό φυσικά, εγώ θα προσθέσω να σας κάνουν και χώρο να περνάτε στο δρόμο όταν τρέχετε για να προλάβετε το οτιδήποτε συμβάν.
1: Στο 99 και στο 112. Ναι, αυτό δεν έχουμε παράπονο ιδιαίτερο.
0: Όχι, εννοώ να σας κάνουν χώρο στο δρόμο όταν σπέβδετε.
1: Δεν έχουμε παράπονο τέτοιο. Το 99% του κόσμου το αντιμετωπίζει πλέον και μας βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή. Μας βοηθάει. Όπως επίσης στο περιστατικό που αναφερθήκατε προχθές, το αστικό περιστατικό στο να κάνει το χωστό, και η συνδρομή του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη. Βοήθησαν τους συναδέλφους μου που ήταν εκεί και να βοηθήσουν όπως μπορούσαν οι πολίτες, εννοώ. Και βέβαια, γιατί ένα περιστατικό για να πάει καλά, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι αστικό, είτε είναι δασικό, δεν είναι ο παράγοντας μόνο η περιοδική υπηρεσία, θα συντονίσει τη διαδικασία, αλλά είναι μια σειρά παραγόντων, δηλαδή όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων, είτε αυτό είναι περιφέρεια, είτε πολιτική προστασία του Δήμου, των Δήμων, των τοπικών, είτε εθελοντικές οργανώσεις, που μπορούν να βοηθήσουν και βοηθάνε σε τέτοια περιστατικά. Και προχθές στο περιστατικό είχαμε τέτοια βοήθεια από το Δήμο Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, με υδροφόρες, με εθελοντικές οργανώσεις, ο οποίο όλοι συντέλεσαν στο να βοηθήσουν και να πάει το περιστατικό καλά. Παρόλο που ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό, μέσα και λόγω της καύσιμης ύλης, η οποία είχε η επιχείρηση, διότι καταλαβαίνετε μια επιχείρηση η οποία ήταν όλο από πλαστικό, χαρτί και ξύλο, τα εμπορεύματα, όλα αυτά. Καταλαβαίνετε τότε τι φορτίο θερμικό παρήγαγε κατά την καύση του.
0: Συνεχίζεται οπότε, η έρευνα και η προανάκριση ωστόσο, ακριβώς, κύριε Φραγκιαδάκη, να μάθουμε ακριβώς από τι συνέβη αυτή η τεράστια καταστροφή που έπληξε και σπίτια, δηλαδή ήταν μέσα σε ένα αστικό ιστό. Όσο και αν προσπαθήσατε, οι φλόγες πολύ γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών ξεκίνησαν να γλύφουν τα μπαλκόνια, τις αυλές, σοβαρές υλικές ζημιές.
1: Ευτυχώς όμως θα πρέπει να το λέμε γι' αυτό ότι δεν θρηνήσαμε τίποτα, δεν υπήρξε το παραμικρό σε ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Μαυρομάνη.
0: Και είδατε το πρώτο, το πιο σημαντικό.
1: Και είδατε και το περιστατικό που είχαμε πριν λίγες ημέρες στο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, που πήγε η φωτιά που ξεκίνησε και έφτασε στη Γητή. Προσέξτε, ένα περιστατικό το οποίο ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είδα και εγώ, έτσι, που ήταν πάντα σε ανάρτηση σε τηλεοπτικό κανάλι τώρα, που πήρε την κάμερα, που φαίνεται ότι ξεκίνησε από πέταγμα τσιγάρου. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη.
0: Ναι.
1: Δείτε, φαίνεται μέσα σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο, έτσι, να εξελίσσεται τη φωτιά από ένα πρανές δρόμο και να εξελιχθεί αυτό που εξελίχθηκε και να...
0: Έχουμε αυτή την τραγωδία, έτσι, δηλαδή εκεί ξεκληρίστηκε μια οικογένεια. Δεν ξέρω εκεί τι μπορεί να έφταιξε. Πραγματικά είχα αφήσει πολύ πίσω μου το να καπνίζει κάποιος και να πετάει το τσιγάρο του σε ξερά χόρτα. Αν όμως πραγματικά συνέβη αυτό...
1: Δεν ήταν εκεί και οι καιρικές συνθήκες, ναι, που αναφερόμαστε τώρα και λέμε ότι ήταν η άνεμη, η ξηρασία και η καύσιμη ύλη η οποία βρήκε εύκολα στο σημείο το οποίο ξεκίνησε.
0: Ναι, ήταν μια πολύ τραγική υπόθεση. Ναι. Και είναι αυτό που λέτε, πολλοί παράγοντες, και παρά την προσπάθεια, δεν ξέρω και αν έπραξαν σωστά και οι τραυματίες και οι δύο άνθρωποι που χάθηκαν.
1: Καμιά φορά θα πρέπει να ακούμε τις οδηγίες των αρχών.
0: Σας το λέω γιατί το μικρό παιδί βρέθηκε μέσα στην ντουλάπα πανθρακωμένο, έτσι. Με αυτή τη λογική.
1: Όμως θα έπρεπε να είχε μια καθοδήγηση από ένα
0: σωστά
1: μεγαλύτερο.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Γι' αυτό δεν ξέρω. Γι' αυτό μιλάμε για πολλούς παράγοντες.
1: Αλλά καμιά φορά θα πρέπει, επαναλαμβάνουμε το ξαναλέμε, ότι θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Δεν το λένε τυχαία. Το ότι κάνουμε εκένωση, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι και παράγοντες, και γι' αυτό το κάνουμε για να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Δεν λένε ορισμένοι. Κάνουμε εκένωση, βρήκαμε τον τρόπο αυτό και σώνονται κόσμος και καίγονται τα σπίτια. Δυστυχώς δέστε το αποτέλεσμα τώρα.
0: Μακάρι φέτος, εύχομαι εγώ, γιατί δεν μας παίρνει και άλλο χρόνος. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, η αλήθεια είναι. Θα κανονίσουμε να
1: Έχουμε αρκετά και έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, και έμα βρωμάτι, το τελευταίο διάστημα και μέσω ερωτήσεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τον αναγνωριστή 6 μορφές καρκίνου ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη. Οπότε υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια, διότι θεωρούμε και πιστεύουμε πλέον με την μελέτη την οποία έχει υπάρξει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
0: ναι,
1: δεν τα λέμε μόνοι μας, αν και τα ζούμε στην καθημερινότητά μας, διότι βλέπουμε πως οι συναδέλφοι μας φεύγουν από καρκίνο, και πρόσφατα αυτή την ώρα που μιλάω, έτσι, δεν είναι λίγες μέρες που έχω χάσει στενό μου φίλο συνάδελφο, έτσι, 50 χρόνια από
0: τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Λοιπόν, πρέπει λοιπόν η πολιτεία να σταθεί σε αυτό, ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη πλέον αναφύγεται και αναγνωρίζεται παγκοσμίως με μελέτες συγκεκριμένες, έτσι, ότι είναι το νούμερο ένα καρκινογόνο επάγγελμα και σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου. Κάνουμε μια προσπάθεια, έχουμε καταθέσει ερωτήσεις, έχουμε στείλει σε όλους τους βουλευτές, προκειμένου να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε να υπάρχει πρόληψη στο κομμάτι αυτό. Πρόληψη το τι πρέπει να κάνουμε πριν. Είτε είναι αυτό εξετάσεις, είτε συνθήκες υγιεινής. Θεωρώ ότι αυτό θα στοιχίσει και πολύ λιγότερο, να ξέρετε κύριε Παπαδομάτη, στην πολιτεία, παρά η αντιμετώπιση στη συνέχεια όταν ασθενεί.
0: Ακριβώς.
1: Ο ασθενής.
0: Η πρόληψη πάντα είναι καλύτερη από το να αντιμετωπίζεις την οποιαδήποτε μορφή ασθένειας και δει τον καρκίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε. Μιλάμε ήδη αρκετή ώρα, αλλά είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να βάλουμε σε μια σειρά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μεταφέρω τα προβλήματα που υπάρχουν και να επικοινωνήσω με τον κόσμο.
0: Τα μικρόφωνα του Πολίτικα είναι πάντα ανοιχτά, να ξέρετε, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσατε τι είπε ο Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης. Του δώσαμε και το χώρο και το χρόνο, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλά τα θέματα και ειλικρινά αξίζει να δίνεις χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, για να είμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι ασφαλείς και στις εργασίες μας και στα σπίτια μας και στη βόλτα μας, γιατί μια φωτιά, μια πλημμύρα, οποιοδήποτε περιστατικό που χρειάζεται να παρέμβει η πυροσβεστική μπορεί να σε βρει οπουδήποτε. Περνάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3 το μεσημέρι και 43 λεπτά. Ο μήνας έχει 3 Ιουλίου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα. Για όσους κάθεστε όλο το Σαββατοκύριακο, να το απολαύσετε. Για όσους εργαζόμαστε το Σαββατοκύριακο, να είναι όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Για όσους κυκλοφορείτε στο βόρειο οδικό άξονα στο ύψος του κακού όρους, να σας πω ότι παραμένει έτσι ένα πρόβλημα με την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω σοβαρού τροχαίου, χωρίς όμως τραυματία, που σημειώθηκε, ήταν γύρω στις 2 το μεσημέρι όταν ξεκινούσαμε την εκπομπή μας. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν το γνωρίζετε, 2 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με το ένα να αναποδογυρίζει. Επιτόπου σήμανε συναγερμός από όσους κάλεσαν το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική και την αστυνομία από το διερχόμενα από το σημείο οχήματα. Επιτόπου έσπευσε η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και η τροχέα του βόρειου οδικού άξονα. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός των ατόμων από τα οχήματα, γιατί κατάφεραν να βγουν μόνοι τους με πολύ ελαφρά τραύματα. Οπότε ούτε οι διασώστες του ΕΚΑΒ με τα ασθενοφόρα που έσπευσαν δεν παρέλαβαν κάποιον για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, υπογράφοντας οι ίδιοι, δηλαδή δεν θέλησαν να πάνε στο νοσοκομείο να μεταφερθούν με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί του βόρειου δικού άξονα μετρούν τώρα και ξαναμετρούν εκεί στο σημείο για να δουν ποιος έφταιξε για αυτό το τροχαίο, γιατί θα σχηματιστεί και δικογραφία, έτσι γίνεται συνήθως μετά από ένα τροχαίο, οι ασφαλιστικές στο σημείο και οι γερανοί, γιατί αυτά τα οχήματα δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση για να κινηθούν μόνα τους με τον οδηγό τους, όπως πριν από το ατύχημα. Τώρα θα σας πάω στα social media του politica.gr, γιατί μπορείτε να μας βρείτε και στο TikTok και στο Instagram, αλλά και στο Facebook, και να απολαύσετε πραγματικά τα μικρά βιντεάκια, τα reel όπως λέγονται, με πάρα πολλά θέματα, ποικιλία θεμάτων, και ενημερωτικά και πιο ανάλαφρα και ψυχαγωγικά. Καλύπτουν μια γκάμα από θεματολογία, γιατί πλέον οι πιο πολλοί από εσάς προτιμάτε να βλέπετε εικόνα και ήχο στο κινητό και δει σύντομα βίντεο που να σας ενημερώνουν περιληπτικά για το τι έχει συμβεί, και να βλέπετε και πάρα πολύ γρήγορα εικόνες από κάποιο γεγονός, είτε αυτό είναι τροχαίο, είτε μια απόφαση δικαστηρίου, είτε κάποια δήλωση πολιτικού, κάποια άφηξη πολιτικού προσώπου, ο θάνατος κάποιου πολιτικού. Αντίστοιχα θέματα θα δείτε στο politica.gr και στα social media, αν μπείτε, και στο Facebook και στο TikTok και στο Instagram. Έχουμε ένα reel το οποίο μιλά για τη Βενεζουέλα και για τον ανίποτο θρήνο και την οδύνη για τους χιλιάδες νεκρούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η τεράστια, δύσκολη, οδυνηρή διαδικασία, το να εντοπιστούν οι νεκροί και μακάρι και άλλοι ζωντανοί μετά από πολλές μέρες των φωνικών σεισμών. Ζώα έχουν βγει ζωντανά, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, νέοι άνθρωποι που άντεξαν τόσες μέρες, 6 μέρες μετά το φωνικό, τους δίζυμους φωνικούς σεισμούς. Πλέον η χώρα είναι και σε πολυήμερο πένθος και ξεκινούν και οι κηδείες. Ένα τέτοιο ρίλ λοιπόν μπορείτε να δείτε στα social media του politica.gr, μπορείτε να δείτε μια εντυπωσιακή, ακόμη μια εντυπωσιακή ανατίναξη που πραγματοποιήθηκε στο βόρειο οδικό άξονα στο Λασίθι, για να δημιουργηθεί το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Θα δείτε τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό να χορεύει νησιώτικα στο Μανχάταν, θέλω να σας πω, βρίσκεται εκεί για περιοδεία. Και ανάμεσα σε αυτά τα σύντομα βιντεάκια, τα shorts που μπορείτε να δείτε, είναι και η ιστορική μέρα του Ηρακλείου, η Ανθή Καλογριδάκη, που υπηρετούσε
στο Πανάνιο νοσοκομείο, στη συνέχεια στη Φορτέτσα, και έχει ξεγεννήσει πάνω από 702 παιδιά. Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα στοιχεία. Πολλά τα θέματα, όπως ακούσατε, που κυριαρχούν στην επικαιρότητα των reels του politica.gr. Αξίζει τον κόπο να πληκτρολογήσετε politica.gr και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook για να τα απολαύσετε. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά όσον αφορά την επικαιρότητα από το politica.gr. Πρώτο θέμα μας με φωτογραφίες. Επιποδός η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ για το τροχαίο στο Κακόρος. Επαναλαμβάνω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας ότι ευτυχώς είχαν άγιο αυτοί οι άνθρωποι, δεν είχαμε κανένα τραυματία. Έχουμε την καταδίκη του 55χρονου για την υπόθεση της Τζιν Χάνλον, που είχε εξαφανιστεί και βρέθηκε νεκρή στο Ηράκλειο. 17 χρόνια μετά ήρθε η δικαίωση για την ίδια και την οικογένειά της. Και φυσικά έχουμε τον διευθυντή μας, τον Κώστα τον Σιλιγάρδο, με την καλεσμένη του, την νομικό τη Μαρία τη Σπυράκη, για τα φαινόμενα ατιμωρησίας που έχουν φέρει δύσκολες και δυσάρεστες στιγμές στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε μία είδηση για την ορκωμοσία των νέων ανθιποσμιναγών της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και δυστυχώς για ένα νεκρό μετά από τροχαίο με αγριογούρουνο στην Ετωλοακαρνανία. Γιατί στο politica.gr ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις που αφορούν στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας με τη συγκίνηση που υπήρχε στο τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη από το γιο του, που ήταν θετός και ανέφερε πως μπορεί να μην είμαι το βιολογικό παιδί του, αλλά είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα. Αυτό ανέφερε ο γιος του, γιατί μπορεί να μην τον γέννησε, αλλά τον μεγάλωσε με πολύ αγάπη, και αυτό φαίνεται από τα λόγια αυτού του ανθρώπου που πλέον είναι ένας ενήλικας άνδρας. Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον ιδρυτή της Ένωσης Κεντρών, που υπενθυμίζουμε πως πέθανε σε ηλικία 75 ετών έπειτα από προβλήματα υγείας που είχε. Τελέστηκε η κηδεία του στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο Κημητήριο Πανοράματος της Βούλας. Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στη 1:30 και εκεί ήταν πλήθος φίλων, συγγενών και πρώην συνεργατών που βρέθηκαν από νωρίς στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσουν. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, οι παρευρισκόμενοι συνόδευσαν τον Βασίλη Λεβέντη στην τελευταία του κατοικία, να σας πω εν μέσω χειροκροτημάτων. Κάτι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά του. Φιλοξενούν site από μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας όσα συγκινητικά ανέφερε ο γιος του. Υπάρχουν και δηλώσεις που μπορείτε να δείτε. Όπως και να έχει, έκλεισε πραγματικά ένας κύκλος για έναν άνθρωπο που πολλοί ή θα τον συμπαθούσαν ή θα τον αντιπαθούσαν. Όπως και να έχει, έδωσε και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην πολιτική σκηνή της χώρας μας. Μία ακόμη δυσάρεστη είδηση. Σας ενημερώσαμε και νωρίτερα ότι στο Χαλάνδρη ένας 17χρονος Βρετανός έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Δυστυχώς είναι εγκεφαλικά νεκρός. Ο ανήλικος συνελήφθη ο υπάλληλος περιπτέρου που φέρεται να του πούλησε το αλκοόλ, γιατί έδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Αυτό υποστηρίζει ο υπάλληλος του περιπτέρου. Ο 17χρονος βρισκόταν με την οικογένειά του στη χώρα μας για διακοπές. Διακοπές που έληξαν πάρα πολύ άσχημα. Τα ξημερώματα παραλήφθη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό ο νεαρός. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι έρευνες των αστυνομικών για να ξεκαθαρίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό αυτό ατύχημα, που έχει ως αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, ένας 17χρονος από την Αγγλία να είναι κλινικά νεκρός ουσιαστικά.
Λοιπόν, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο, μην πιείτε πολύ, μην τρέχετε, να περάσετε όμορφα, να πάτε στις παραλίες, να ακούτε τους ναυαγοσέστες, γιατί την Κυριακή, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος, ο Μανώλης Ολέκας, θα ανέμουν λίγο οι άνεμοι. Να μην προσπαθήσετε να ανάψετε φωτιά στην Ήπεθρο, όπως μας είπε ο Φραγκιαδάκης ο Απόλλωνας, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης. Και θα ζοριστείτε πολύ αν δεν έχετε κάνει κράτηση σε ξενοδοχεία, γιατί στην πλειοψηφία τους είναι γεμάτα, όπως μας είπε ο Γιώργος ο Πελεκανάκης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. 3:54 είναι ώρα να σας χαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Στο μικρόφωνο ήταν για 2 ώρες η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σοσιφάκης. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε. 1990.

0: 2007 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Παρασκευή, 3 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι βεβαίως απολύτως καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά του νησιού μας, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και στην Κρήτη και τοπικά, εδώ στην Κρήτη, στο νησί μας, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Βόρεια Κρήτη τοπικά θα είναι 32 με 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη. Ξεκινά λοιπόν και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα δεσπόζοντα θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς σήμερα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, της αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Βαρβεράκη, για το επικείμενο άνοιγμα των αναψυκτηρίων πάνω στα ενετικά τείχη. Να δούμε τι σκοπό έχουν αυτά τα αναψυκτήρια, πότε θα μπορούμε να απολαύσουμε τις υπηρεσίες τους και πόσο πολύ θα αναβαθμίσουν τη ζωή του Ηρακλειώτη, ανεβάζοντάς τον πάνω στα ενετικά τείχη. Θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις φορολογικές δηλώσεις και θα μας δώσει τις τελευταίες οδηγίες, τα τελευταία στοιχεία, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να γνωρίζουμε από φορολογικής πλευράς αυτή την εποχή. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947 30 34 79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 26η εβδομάδα του 2026 και στην 184η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 9 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 38 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 17 ημερών.

Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου τον Άγιο Ιάκυνθο τον Κουβικουλάριο, έναν από τους νεότερους σε ηλικία μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Παρά τη λαμπρή θέση που κατήχε στην αυτοκρατορική αυλή, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βεβαίως, δεν δίστασε να ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό, δίνοντας τη ζωή του σε ηλικία μόλις 20 ετών, όπως διαβάζουμε από την ιστοσελίδα ναυτεμπορική.gr. Κουβικουλάριος, από ό,τι έψαξα και έμαθα, ήταν ο άνθρωπος, ήταν πολλοί, δεν ήταν μόνο ένας, ήταν πολλοί κουβικουλάριοι, που ήταν πολύ κοντά στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Ήταν στην αυλή του Αυτοκράτορα, αλλά ήταν οι πιο στενοί συνεργάτες του, αν θέλετε. Αυτός λοιπόν ήταν ο Άγιος Ιάκυνθος, τον οποίο, όπως ίσως γνωρίζετε κάποιοι από εσάς, έχει τιμήσει δεόντως ο Λουδοβίκος των Ανογίων, με το να φτιάξει μια εκκλησία σε αρχιτεκτονικό ρυθμό μητάτου πάνω στον Ψιλωρίτη. Δεν ξέρω εάν φέτος έχει προγραμματίσει εκδηλώσεις για τον Άγιο Ιάκυνθο, τα παλαιότερα χρόνια όμως έκανε πολιτιστικές εκδηλώσεις στα Ιακύνθια, τα οποία είχαν και μεγάλη επιτυχία με προσέλευση πολλών πιστών, όχι μόνο της θρησκείας αλλά και της τέχνης, εκεί στον Άγιο Ιάκυνθο πάνω στο Ψιλωρίτη. Σήμερα τιμάται και η μνήμη του Αγίου Ανατολίου του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, της Αγίας Θεοδότης της Μάρτυρος, του Αγίου Γεράσιμου, του Νέου, του Καρπενισιώτη και Οσιομάρτυρα. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ανατόλιος, Ανατολία, Ανατολή, Ζουμπουλία, Ζουμπούλιος, Ιάκυνθος και Ιακύνθη. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Θυμάστε ότι πριν από χρόνια ξεκίνησε η καταπολέμησή της με το να χρησιμοποιούμε στα σούπερ μάρκετ επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια μας. Αργότερα εμφανίστηκαν και οι βιοδιασπόμενες. Υπάρχουν ακόμα βέβαια πλαστικές σακούλες. Σίγουρα έχει μειωθεί η χρήση τους, αλλά δεν ξέρουμε αν η μείωση αυτή είναι αρκετή για να καταπολεμήσει το φαινόμενο. Και βέβαια μιλάμε για την περίπτωση της Ελλάδας, διότι η πλαστική σακούλα υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και όταν μιλάμε για Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, μιλάμε για όλο τον κόσμο, η οποία πρέπει να εκλείψει, διότι δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στο φυσικό περιβάλλον. Διαβάζω στο sansimera.gr ότι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Η πλαστική σακούλα στην Ελλάδα, αλλά με στοιχεία του 2021. Λέει λοιπόν η ιστοσελίδα, μείωση της τάξης του 99,9% το 2020 στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους στο κανάλι το σούπερ μάρκετ σε σχέση με το 2017, κατέγραψε μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, καθώς από το 1,8 δισεκατομμύρια σακούλες το 2017, το 2020 διατέθηκαν κάτω από 1 εκατομμύριο σακούλες. Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών σημειώνει ότι πρακτικά από το 2021 οι πλαστικές σακούλες έχουν εξαλειφθεί από την ελληνική αγορά.

Ούτε σε μας αρέσει να κολυμπάμε στη θάλασσα και να κολυμπάμε ανάμεσα σε πλαστικές σακούλες, και πόσο μάλλον και των ζώων όπως της χελώνας καρέτα καρέτα δεν αρέσει καθόλου, διότι δεν το γνωρίζει, πάει και την τρώει νομίζοντας ότι είναι μέδουσα, που οι μέδουσες είναι μία από τις τροφές τους, και αυτό την οδηγεί βεβαίως στο θάνατο. Ένα παράδειγμα έφερα με τις χελώνες, τις θαλάσσιες χελώνες. Σοβαρό πρόβλημα δημιουργούνται και στα κοιτοειδή, στα δελφίνια, στις φάλαινες, και όποιο ζώο της θάλασσας μπορεί να καταναλώσει μια πλαστική σακούλα.

Βλέπω ότι δεσπόζει στην επικαιρότητα μία συνέντευξη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ιστοσελίδα το liberal.gr και αναπαραγάγεται και από άλλους ιστοτόπους αυτή η συνέντευξη. Πάντα όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός προσπαθούμε να ακούσουμε τι θα πει για να λάβουμε κι εμείς απαντήσεις στις πολιτικές μας ανησυχίες. Είτε αυτές είναι συμπολιτευτικές, είτε αυτές είναι αντιπολιτευτικές. Το liberal.gr έχει μια σύνοψη της συνέντευξης που την έχει κάνει με τεχνητή νοημοσύνη και έχει τα bullets, τα σημεία δηλαδή, ενδιαφέροντος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού. Για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μητσοτάκης είπε «Μιλάμε για κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης». Όσον αφορά στις εκλογές, είπε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027. «Θεωρώ ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία και είναι ρεαλιστικός και εφικτός», είπε ο Πρωθυπουργός. Για ενδεχόμενες συνεργασίες είπε ότι «διεκδικώ την αυτοδυναμία ακριβώς επειδή δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας». Για τον Αλέξη Τσίπρα, «επανέρχεται τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ίδια και απαράλλαχτα». Για την Τουρκία, «σε καμία περίπτωση δεν προβλέπουμε πόλεμο, οφείλουμε όμως να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη». Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, «η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών». Για τις κατηγορίες περί ενδοτισμού, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, «αυτή η κατηγορία περί ενδοτισμού πραγματικά με ξεπερνά τελείως, τη βρίσκω κάτι παραπάνω από άδικη». Για τον Αντώνη Σαμαρά, «θεωρώ ότι η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά τα οποία είχε πει και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει, δικαιώνεται απόλυτα». Για την τρίτη θητεία και το στόχο έως το 2030, «πιστεύω», είπε ο Πρωθυπουργός, «ότι έχω την εμπειρία, την όρεξη, τη διάθεση και την ενέργεια να κλείσω αυτόν τον κύκλο μέχρι το 2030, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν οι Έλληνες πολίτες». Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, «οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τεράστιο ιστορικό βάθος και ξεπερνούν κατά πολύ τις τρέχουσες κυβερνήσεις». «Η σχέση με το Ισραήλ είναι σχέση με μεγάλο στρατηγικό βάθος. Δεν είναι σχέση ετεροπροσδιορισμού, είναι αυτοτελή σχέση». Για τη συνέχεια της εξωτερικής πολιτικής, «θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι σταθερές θα μείνουν αναλύωτες γιατί υπηρετούν το εθνικό συμφέρον σε βάθος χρόνου ανεξαρτήτως κυβέρνησης». Για το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, «σε συνδυασμό με τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αρκετές χώρες του κόλπου και την προτεραιότητα στην Ινδία, συγκροτείται ένα πολύ ισχυρό και μακροπρόθεσμα ωφέλιμο αφήγημα εξωτερικής πολιτικής για τη χώρα μας».

Τώρα, από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε συνέντευξη στον Αντένα στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο του Νίκου Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια της, λέει εδώ η ιστοσελίδα το βήμα.gr, ο κύριος Ανδρουλάκης ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματός του για τα εθνικά θέματα, την οικονομική επικαιρότητα και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση. Απαντώντας σε σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού για τη διαχείριση κρίσεων, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το κύριο ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα στο χειρισμό των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της στο θέμα του υποθαλάσσιου καλωδίου, χαρακτηρίζοντάς το κυριαρχική απέτηση της χώρας. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία υπαναχώρησε και πρόσθεσε ότι αν ο Πρωθυπουργός επιθυμούσε την πρόοδο του έργου, θα όφιλε να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ίδιος θα επεδίωκε την εξασφάλιση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ερωτηθείς για την κριτική που ασκούν στα εθνικά θέματα οι πρώην Πρωθυπουργοί Αντώνη Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής, ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Εάν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην Πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας». Αναφορικά με την αμυντική θωράκιση, υπενθύμησε ότι είμαστε το μόνο κόμμα που στήριξε τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εμείς δεν είμαστε λαϊκιστές, θέλουμε ισχυρή αποτρεπτικά την Ελλάδα. Έθεσε ωστόσο το ερώτημα: «Όμως η Ελλάδα παράγει?» Αναγνωρίζω ότι γίνονται κάποια βήματα τελευταία, αλλά πού ήταν η εγχώρια αμυντική βιομηχανία τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και νωρίτερα? Τα στοιχεία λένε 14 δισεκατομμύρια εξοπλισμών, 3,4% εγχώρια συμμετοχή. Στο πεδίο των λειτουργικών σχέσεων πρότεινε την υιοθέτηση της ατζέντας ενός νέου Ελσίνκη, διευκρινίζοντας ότι η αναβάθμιση της τελωνιακής ένωσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνδεθεί με ένα πλαίσιο αυτοματοποιημένων κυρώσεων σε περίπτωση απειλής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε εκτενώς στο ζήτημα της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων, προτείνοντας αλλαγή του ελεγκτικού και φορολογικού μοντέλου.

όλα αυτά, υπό τη σκιά της επίθεσης σε κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω τώρα εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης ότι το Earth News εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο που αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή των εκρήξεων από την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως τραγικό απολογισμό το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων. Στο οπτικό υλικό διακρίνονται δύο διαδοχικές εκρήξεις. Η πρώτη είναι μικρότερης έντασης, ενώ η δεύτερη είναι ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας εκτεταμένο οστικό κύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη στιγμή της δεύτερης έκρηξης, η Βάγια Νέστορα και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο, με αποτέλεσμα να δεχθούν το οστικό κύμα. Η 72χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ η κόρη της τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας εγκάβματα στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε επίσης σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία, με τους καπνούς να φτάνουν έως και το δεύτερο όροφο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

παραμείνουμε σε διαφημιστικό κλίμα για να σας πω Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι στη Winmasters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι, το βράδυ? Όποτε μπεις στη Winmasters τις Παρασκευές, παίζεις με happy hours, με τις πιο γενναιόδερες επιβραβεύσεις.

Βλέπω τώρα εδώ ότι υπήρξε άλλος ένας ισχυρός σεισμός στον πλανήτη, αυτή τη φορά στην Ινδονησία. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία λένε, όπως αναφέρει εδώ και το Earth News, ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών και για τις Γεωεπιστήμες. GFZ είναι τα αρχικά του. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 127 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, δεν ξέρουμε τις συνέπειες αυτού του σεισμού. Στη συνέχεια της ημέρας φαντάζομαι θα έχουμε περισσότερα. Δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, και το λέω αυτό γιατί είδα ότι εχθές υπήρξε ένας σεισμός στην Κάρπαθο, εδώ στην Κρήτη ένας μικρός σεισμός 3 και κάτι βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ. Κάθε μέρα συμβαίνουν σεισμοί, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Καταστροφική μόνο να μην είναι. Και είναι καταστροφική στο βαθμό που ο άνθρωπος έχει αψηφίσει τη φύση όταν έστεινε το κτίριο πάνω στο φλοιό, γιατί πάνω στο φλοιό αυτής της γης, αυτού του πλανήτη ζούμε, που είναι όσο ενός πορτοκαλιού. Από κάτω ο πλανήτης βράζει στην κυριολεξία.

Σίγουρα είναι καλά τα νέα που έδωσε χθες από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, σχετικά με τις συντάξεις χειρίας. Δεν περικόπτονται. Και από το βήμα διαβάζω ότι τερματίζεται οριστικά η μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70% στο 35% μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι δικαιούχοι απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών, ενώ διασφαλίζεται η κανονική συνέχιση της καταβολής δύο εθνικών συντάξεων όταν αυτές πηγάζουν από διαφορετικά δικαιώματα. Η παρέμβαση αυτή χρηματοδοτείται από την υπέρβαση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Το νέο νομοσχέδιο στοχεύει στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εισάγονται υποχρεωτικοί μηχανισμοί διαφάνειας, όπου οι υποψήφοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων το μισθολογικό εύρος, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια. Η ρύθμιση ενισχύει την αξιοκρατία χωρίς να εξισώνει ισοπεδωτικά τις αμοιβές, οι οποίες θα βασίζονται στην εμπειρία και την απόδοση. Αποκαθίσταται μία στρέβλωση τριών δεκαετιών με την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και διασωστών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Πόσο παλιό είναι αυτό το αίτημα? Εγώ είμαι 36 χρόνια δημοσιογράφος στο Ηράκλειο. Πάντα θυμάμαι τους συνδικαλιστές στο χώρο της υγείας να λένε για αυτό το δίκαιο αίτημα. Δεν μπορείς να δουλεύεις σε ανθυγιεινές πραγματικά συνθήκες και να μην είσαι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Λύνεται λοιπόν και αυτό το πρόβλημα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Υπουργού, σε αυτή τη συζήτηση για το νομοσχέδιο αυτό. Η ρύθμιση εξομοιώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους με τον ιδιωτικό τομέα και παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης του προηγούμενου χρόνου απασχόλησης, ενισχύοντας το αίσθημα δικαιοσύνης, όπως λέει το δημοσίευμα, στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση που αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα, το newsletter του Βήματος, είναι ότι αλλάζουν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών. Και αναφέρει το δημοσίευμα, μία από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που θα προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το εάν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, κατάτμησης ή της ένωσης διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οριζοντίων διοκτησιών δηλαδή, ώστε μεγάλα οροφοδιαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί πλέον ο ιδιοκτήτης ενός οροφοδιαμερίσματος να το χωρίσει στη μέση και στο ένα τμήμα του να μένει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το ενοικιάζει, κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινόχρηστων δαπανών, θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού αλλά και η ασφάλιση της πολυκατοικίας. Μάλιστα, για την ίσπραξη των κοινοχρήστων, όσο δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται σύντομες διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες αλλά και αυξημένες ευθύνες. Παράλληλα, ξεμπλοκάρουν τα επισκευαστικά αναγκαία έργα ή ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης απαρτίας ή των πλειοψηφιών που διαμορφώνονται κατά τις συνελεύσεις των ενίκων. Ειδικότερα, θα προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ψήφων για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα επισκευών, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Το πρώτο μέρος του δημοσιεύματος είναι, θα έλεγα, πολύ ελπιδοφόρο, διότι γνωρίζουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα στέγασης υπάρχει, πόσο πολλοί έχουν ακριβήνει τα ενίκια σε σημείο που πολλές οικογένειες να μην μπορούν να αντέξουν το αντίτιμο αυτού του ενοικίου. Είναι άλλο ένα μέτρο αυτό με το να μπορείς να διαχωρίζεις ένα μεγάλο διαμέρισμα και να το ενοικιάζεις. Το θέμα είναι κατά πόσο θα εφαρμοστεί. Τώρα εδώ στο Ηράκλειο αναφέρει το δημοσίευμα για τις μεγάλες πόλεις. Δεν ξέρω εάν αυτό μπορεί στην πράξη, γιατί στο νόμο φυσικά ισχύει για το Ηράκλειο, αλλά στην πράξη να εφαρμοστεί. Όμως είναι ένα μέτρο που είναι προς την κατεύθυνση όντως να καταπολεμηθεί το πρόβλημα, το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει και στη χώρα μας. Δεν υπάρχει μόνο στη χώρα μας, και στη χώρα μας.

Διαβάζω επίσης στο newsletter του Βήματος ότι εντυπωσιάζει το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Υπάρχουν όμως χαρά σε Ευαγγέλια και για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αλλά ας αναφερθούμε πρώτα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, παρουσίασε το νέο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα γίνει το δικό μας θέατρο των ονείρων. Ο ηγέτης, λέει εδώ το Βήμα, του Ολυμπιακού, αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι το εν λόγω έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον ίδιο, θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεις και πως οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Οι τεχνολογικές προδιαγραφές του έργου κόβουν την ανάσα, μετατρέποντας το στάδιο σε ένα πραγματικό ψηφιακό αξιοθέατο, καθώς θα διαθέτει μεταξύ άλλων 10.000 τετραγωνικά μέτρα LED οθονών, δηλαδή τη μεγαλύτερη πολυεδρική οθόνη προβολής ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών γεγονότων σε ολόκληρη την Ευρώπη, βιοκλιματική οροφή 30 στρεμμάτων, 30.000 τετραγωνικών μέτρων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κορυφαία συστήματα τηλεοπτικών δικτύων, ήχου και φωτός. Ακόμη θα διαθέτει ένα υπερσύγχρονο media center 2.000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο ικανό να φιλοξενήσει 320 δημοσιογράφους, ενώ θα υπάρχουν επιπλέον 1.000 τετραγωνικά μέτρα ειδικά διαμορφωμένων χώρων εργασίας.

Αυτά είναι τα χαρά σε Ευαγγέλια για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ακούστε τώρα τα χαρά σε Ευαγγέλια για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στο Βοτανικό και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός θα μπει στο γήπεδό του την ερχόμενη σεζόν. Και αναφέρει αναλυτικά το δημοσίευμα, επισκέψεις είχαν στο εργοτάξιο του Βοτανικού το δημοσίευμα από την ιστοσελίδα Gazeta. Gazeta.gr. Για να παρακολουθήσει λοιπόν την πορεία των εργασιών πήγε στο Βοτανικό ο κύριος Χατζηδάκης. Στο περιθώριο της επίσκεψης αυτής έκανε και μία δήλωση τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός θα παίξει εκεί τη σεζόν 2027-2028 αφού τα έργα θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2027. Τόνισε δε πως η ολοκλήρωση του έργου αυτού θα είναι θετική τόσο για το Τριφύλλι και το ελληνικό ποδόσφαιρο όσο και για την ίδια την Αθήνα αφού αποτελεί μέρος της διπλής ανάπλασης. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 27-28, είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Ταιριάζουν τα πράγματα. Εάν ο Παναθηναϊκός παίξει αυτή την περίοδο στο Βοτανικό, αδειάζει, φεύγει ο Ολυμπιακός από το Καραϊσκάκι και πάει εκείνος στο ΑΚΑ για να παίξει προφανώς ως έδρα το ΑΚΑ μέχρι να φτιαχτεί το Καραϊσκάκι. Και όλα αυτά με φόντο την ισοπαλία 7-7 που ήρθαν οι δύο πρόεδροι για την προεδρία της Super League. Θα έχουμε και εξελίξει αργότερα και για αυτό το θέμα. Λοιπόν, να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ανοίγουν τα αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη και συγκεκριμένα τα αναψυκτήρια στην πύλη του Ιησού, την καινούρια πόρτα όπως την ξέρουμε εμείς οι Ηρακλειώτες, και του Παντοκράτορα, δηλαδή τη Χανιόπορτα όπως την ξέρουμε εμείς οι Ηρακλειώτες. Και εχθές ο Δήμαρχος μαζί με τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, τον κύριο δηλαδή Βαρβεράκη και την κυρία Παναγιωτάκη, και την Πρόεδρο της Πρώτης Δημοτικής Κοινότητας, την κυρία Γελιδάκη, καθώς και στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ, επισκέφθηκαν τα αναψυκτήρια. Και με αφορμή το γεγονός αυτό, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, τον κύριο Κώστα Βαρβεράκη, για να δούμε αναλυτικά το θέμα της λειτουργίας των αναψυκτηρίων. Όπως σας είπα λοιπόν και από την αρχή της εκπομπής, ο κύριος Βαρβεράκης είναι και σήμερα κοντά μας. Κύριε Βαρβεράκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Χαρά και δική μου είναι που είμαστε στον αέρα μαζί.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Την ευκαιρία αυτή να πούμε για την ευχάριστη εξέλιξη που έχουμε.
0: Ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βαρβεράκη, τι σηματοδοτεί για τη ΔΕΠΑΝΑΛ το άνοιγμα αυτών των δύο αναψυκτηρίων στα ενετικά τείχη και αν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια αρχή ενός ευρύτερου σχεδίου αξιοποίησης του μνημείου που τώρα πλέον έχει περάσει στα χέρια του Δήμου.
1: Οπωσδήποτε είναι ένα ακόμα βήμα στην πλήρη αξιοποίηση του μνημείου μετά την παραχώρηση των τείχων από το Υπουργείο Πολιτισμού πριν λίγους μήνες. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι το περιμένουν οι Ηρακλειώτες εδώ και καιρό όταν θα ανοίξουν τα αναψυκτήρια. Είχαμε και κάποιους βανδαλισμούς όπως γνωρίζετε πριν από κάπως καιρό. Έχουν αποκατασταθεί όμως πλήρως στην κανονική τους μορφή και είναι έτοιμα να λειτουργήσουν και να εξυπηρετήσουν το κοινό.
0: Τι θα βρει ο επισκέπτης, κύριε Βαρβεράκη, στα δύο αυτά αναψυκτήρια και τι τα διαφοροποιεί από ό,τι υπήρχε μέχρι σήμερα?
1: Μέχρι σήμερα ένας περιπατητής των τείχων, τα οποία έχουν και μεγάλο μήκος φυσικά, δεν είχε ένα χώρο να... υπάρχουν κάποια παγκάκια, αλλά δεν υπήρχε ένας χώρος να πάρει ένα αναψυκτικό, ένα νερό, ένα σάντουιτ για να μπορέσει να συνεχίσει τη βόλτα του και να έχει μια καλύτερη έτσι ψυχαγωγή, εξυπηρέτηση μάλλον. Mm-hmm. Αυτό το έρχονται να το καλύψουν τα δύο αυτά αναψυκτήρια. Είναι μια επιπλέον δραστηριότητα της ΔΕΠΑΝΑΛ, όπως είναι γνωστό, λειτουργεί αρκετά καταστήματα εστίασης σε όλο το Ηράκλειο με μεγάλη επιτυχία, δηλαδή ακούμε συνεχώς θετικά μηνύματα στους επισκέπτες και δημότες και τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και έχουμε την εμπειρία αυτή και μάλιστα είναι τιμητικό ότι η αρχαιολογία όταν έδωσε την άδεια για την λειτουργία των αναψυκτηρίων έθεσε όρο να λειτουργήσει μόνο η ΔΕΠΑΝΑΛ και όχι οποιοδήποτε άλλος ιδιώτης.
0: Μια και το αναφέρετε, ναι κύριε Βαρβεράκη, μια και το αναφέρετε, ποια είναι τα καταστήματα τώρα που λειτουργεί η ΔΕΠΑΝΑΛ, είναι το Μαρίνα?
1: Λοιπόν, είναι το Μαρίνα, είναι ο Κουμπές, mm-hmm. Είναι το Πολύκεντρο Νεολαίας και το καλοκαίρι, το Πάρκο Γεωργιάδη επίσης, mm-hmm. το αναψυκτήριο του Πάρκο Γεωργιάδη,
0: ναι.
1: Αυτά λειτουργούν όλο τον χρόνο και το καλοκαίρι λειτουργούν επιπλέον η Όαση, ο Πλάτανος, η Ακτή Καρτερού, η Δημοτική Πλάζ, mm-hmm. Και ξέχασα έτσι το μέσω του κημητηρίου, την οποία εδώ και μερικούς μήνες τη λειτουργεί. Έχει ανακοινιστεί και λειτουργεί για εκείνη η ΔΕΠΑΝΑΛ, τη μέσω του κημητηρίου και για μια επιπλέον εξυπηρέτηση στους πολίτες μας που έχουν πέντος και έχουν κάποια περισσότερη ανάγκη.
0: Να επιστρέψουμε τώρα στα αναψυκτήρια. Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος αναφέρει ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις στο ηλιοβασίλεμα. Τι σχεδιάζετε να φιλοξενούν εκεί τα... Για να το λέτε αυτό, κύριε Βαρβεράκη.
1: Εντάξει, εκεί πέρα τώρα θα κάνουμε κάποιο event, να έχουμε κάποια έτσι μια υποδοχή του κοινού, κατά κάποιο τρόπο κάποια εγγένεια, ας το πούμε έτσι, έτσι ώστε να έχουμε μια πρώτη γεύση για το τι για τη λειτουργία αυτή, να τα γνωρίσει ο κόσμος, να δει πού ακριβώς είναι. Γιατί πάρα πολλοί μας ρωτάνε, μα πού ακριβώς είναι, πώς, σε ποιο σημείο, πώς θα τα επισκεφτώ και τα λοιπά.
0: Ωραία, πείτε μας, πείτε μας λοιπόν, να ακούσει ο κόσμος.
1: Σήμερα λοιπόν ξεκινάει τη λειτουργία του το πρώτο αναψυκτήριο που είναι πάνω από την πύλη Ιησού. Mm-hmm. Συγκεκριμένα βρίσκεται στο καινούργια πόρτα, στο κομμάτι του τείχους προς το Μαρτινέγκο. Mm-hmm. Είναι μέσα στο Αλσίλιο, mm-hmm. όπου είχαν γίνει πρόσφατα κάποιες εκδηλώσεις από την αντιδημοσία πολιτισμού. Mm-hmm. Μέσα στο Αλσίλιο είναι το πρώτο αυτό αναψυκτήριο το οποίο θα λειτουργήσει απόψε.
0: Πώς ανεβαίνει, πείτε μας παρακαλώ πολύ, πώς ανεβαίνει κανείς εκεί?
1: Η είσοδος είναι από τα σκαλιά που βρίσκονται ακριβώς δίπλα, εκεί που είναι η έκθεση του Καζαντζάκη. Έχει δίπλα μια σκάλα, από εκεί είναι η μία.
0: Είναι λοιπόν από τη βορεινή είσοδο της πύλης, έτσι.
1: Από τη βορεινή είσοδο της πύλης.
0: Ακριβώς.
1: Αν κάποιος δεν μπορεί να ανεβεί τα σκαλιά, μπορεί να έρθει από τη Βίγλα, από τον δρόμο της Βίγλας, από την είσοδο από εκεί. Και να
0: από την πύλη Βιτούρη.
1: Από την πύλη Βιτούρη.
0: Από την πύλη Βιτούρη, λοιπόν, από τη Βίγλα. Μπορεί να περπατήσει να φτάσει μέχρι την καινούρια πόρτα στο αναψυκτήριο.
1: Ναι, ναι, εκεί και αμαία μπορεί να εξυπηρετηθεί.
0: Ακριβώς, από εκεί μπορεί να εξυπηρετηθεί και αμαία. Ναι, στις σκάλες δεν υπάρχει πρόσβαση από τις σκάλες της πύλης του Ιησού. Πολύ σωστά. Πώς θα διασφαλίσετε, κύριε, και αυτό είναι τώρα ερώτηση ως Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ, γιατί η ΔΕΠΑΝΑΛ έχει την ευθύνη οπωσδήποτε, πώς θα διασφαλίσετε ότι οι χώροι θα λειτουργούν με συνέπεια, καθαριότητα, ποιοτικές υπηρεσίες?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι αυτονόητο όσον αφορά τις υπηρεσίες, άλλωστε γι' αυτό είχαμε και αυτή την θετική εξέλιξη των όρων που έβαλε η αξιολογία. Όπως γνωρίζετε, η αξιολογία εξετάζει πάρα πολύ τέτοιου θέματα και δεν δίνει εύκολα άδειες. Mm-hmm. Μάλλον δίνει, αλλά με όρους αυστηρούς. Και επίσης θα υπάρχει εποπτεία στον χώρο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, ο οποίος να επιβλέπει, αν τυχόν προκύψει κάποια ζημιά, κάποια φώτα δεν ανάβουν τη νύχτα ή κάποια σκουπίδια πέταξαν κάποια συνείδητη σε ένα σημείο και θα πρέπει να έρθει κάποιος να τα μαζεύσει, ή αν ξέρω, έχουν γεμίσει τα καλαθάκια και καθυστερεί. Δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με την εποπτεία του χώρου, θα υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί ο οποίος θα το επιβλέπει και θα έχει και δυνατότητα να εξυπηρετήσει και τους επισκέπτες του μνημείου. Και έχω να πω εδώ ότι έχουμε, πέρα από ντόπιους, είναι και πάρα πολλοί ξένοι που έρχονται για να το επισκεφτούν, γιατί είναι ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα, πλήρως σωζόμενα οχυρωματικά έργα του Μεσογείου, και είναι πόλος έλξης και για τους τουρίστες. Και εμείς ως ντόπιοι το βλέπουμε σαν έναν ελεύθερο χώρο αναψυχής και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, όλο και περισσότεροι δραστηριότητες το σκέπτονται, γιατί κακά τα ψέματα εδώ και κάποια χρόνια είχε λίγο παραμεληθεί, δεν υπήρχε ο κατάλληλος φωτισμός,
0: υπήρχε
1: παραπατική φορά. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν κλείψει. Ελπίζω τουλάχιστον να μην έχουμε στο μέλλον τέτοια πράγματα, αλλά υπάρχει μια σχετική φύλαξη, οπότε όλα αυτά νομίζω ότι θα βοηθήσουν και στην ανάδειξη του χώρου και στην εξυπηρέτηση των συμπολιτών.
0: Πότε θα λειτουργούν αυτά τα, ποιες ώρες θα λειτουργούν, κύριε Βερβεράκη?
1: Σε αυτή τη φάση θα λειτουργούν απογευματινές ώρες, mm-hmm. από τις 5 μέχρι τις 4.30 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Mm-hmm. Και στην πορεία θα δούμε εφόσον υπάρχει ανάγκη, εφόσον υπάρχει μεγάλη ψηφισμότητα και στις υπόλοιπες ώρες, γιατί η μεγαλύτερη ψηφισμότητα είναι το βράδυ. Γιατί κατ' ώρα το πρωί έχει πάρα πολύ ήλιο, έχει λίγους χώρους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, λίγο μετά τις 12, στην πρώτη ζωντανή μετάδοση της πηξίδας, της τελευταίας πηξίδας αυτής της εβδομάδας. Βεβαίως για τους φίλους που μας ακούν την Παρασκευή και ακούν την τελευταία εκπομπή, γνωρίζουν ότι η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη και το Σάββατο και το Σαββατοκύριακο μάλλον γενικότερα, οπότε έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα σήμερα στην μετάδοση της Παρασκευής. Είμαστε όμως εδώ και θα είμαστε μαζί για μία ραδιοφωνική ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερο από 60 λεπτά, ήδη έχουμε αρχίσει να μετράμε αντίστροφα και έχουμε πλούσια επικαιρότητα, όπως άλλωστε πάντα, και μια καλεσμένη στο δεύτερο μέρος με την οποία θα κουβεντιάσουμε εξαιρετικά και ενδιαφέροντα πράγματα. Η Φιλία Σερδάκη εξακολουθεί να τελεί εν αδεία, ωστόσο στη δημοσιογραφική μας ομάδα είναι η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Σουσταρής που μας υποστηρίζουν και σήμερα. Ο Δημήτρης Σοσιφάκης είναι στον ήχο, η Ζέτα Οικολογού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, να ξεκινήσω από ένα θέμα που είναι εκτός της ειδησιογραφικής ατζέντας της κλασικής και που παίζει, με το που άνοιξα, δεν παίζει μόνο εκεί, αλλά παίζει και στο πρώτο θέμα. Είναι ο επικίνδυνος οδηγός βιτιοφόρου που παίζει φώτα και κάνει παράνομη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων. Εγώ θα του πω έτσι ξεκάθαρα. Εάν από αυτόν τον οδηγό, του οποίου τα στοιχεία υπάρχουν, η ελληνική αστυνομία δεν αφαιρέσει το δίπλωμα και την άδεια κυκλοφορίας, εγώ ειλικρινά σας μιλάω, το βάζω στοίχημα από εδώ, θα σταματήσω τη δημοσιογραφία. Εάν δεν ακούσω, απευθύνομαι στον αστυνομικό διευθυντή Κρήτης, στα Χανιά, που υποτίθεται ότι προείσταται, και απευθύνομαι και στον υπουργό, τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη. Εάν από αυτόν τον οδηγό, τον επαγγελματία οδηγό, διότι προσέξτε, έχω να σας πω πάρα πολλά τέτοια περιστατικά με επαγγελματίες οδηγούς που βλέπω και καταγράφω καθημερινά, δυστυχώς δεν έχω την πολυτέλεια οδηγώντας να τα μεταφέρω σε ήχο και εικόνα. Από επαγγελματίες οδηγούς το ξαναλέω. Εάν, κύριε Υπουργέ, εάν αξιότιμε αστυνομικέ διευθυντή Κρήτης, αρχηγέ της αστυνομίας στην Κρήτη και βεβαίως η διοικήτρια της τροχέας στα Χανιά, από αυτόν τον οδηγό δεν πάρετε το κεφάλι, σας δηλώνω δημόσια, εγώ προσωπικά θα σταματήσω τη δημοσιογραφία. Και ξέρετε γιατί θα σταματήσω τη δημοσιογραφία? Διότι, κύριε Πρωθυπουργέ, αφού από την περιοχή κατάγεστε, από τα Χανιά, άρα αυτά συμβαίνουν στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, και όπου από σύμπτωση δεν θρηνούμε νεκρό από αυτήν την επιλογή, θέλω να σας πω ότι αυτό το περιστατικό έρχεται καπάκι, να το πω έτσι πολύ απλά, στην ατιμωτηρησία όλων όσοι παίζουν με τη ζωή και βεβαίως συντηρούν ζωντανούς τους θύλακες της τρομοκρατίας. Συνεπώς, σε μια χώρα, σε μια κοινωνία όπου η παιδεία, η πολιτική απέτυχαν, και αφού βεβαίως η οικογένεια έβαλε άλλες προτεραιότητες και άφησε αυτά τα παιδιά στο έλεος του κόσμου να κάνουν ό,τι παραβατικό υπάρχει, άλλος πάει, άλλος καίει, άλλος οδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο, τότε πραγματικά νομίζω ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από το αύριο αυτής της κοινωνίας, αυτής της χώρας.

0: Διαβάζω επίσης και βλέπω το εξιτήριο που πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος είπε ότι η απώλεια της συζύγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και αναντρακτυπήματα. Αν δεν θα είναι, αν δεν θα είναι, δυστυχώς κύριε Νέστορα, συλληπιτήρια, αν δεν θα είναι, δεν θα είναι, γιατί εγώ δεν βλέπω καμία διάθεση στην πολιτεία να παίξει σοβαρή μπάλα αυτούς τους αντιπάλους. Είναι αντίπαλοι μας. Εάν δεν τους δούμε αυτούς τους τύπους ως αντιπάλους, αντίπαλοι της δημοκρατίας, αντίπαλοι της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, αντίπαλοι της κοινωνίας, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η απώλεια της συζύγου σας δεν θα είναι η τελευταία. Θα είναι ακόμα μία απώλεια και θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Εν πάση περιπτώσει, ποιο θα είναι το επόμενο θύμα. Το ότι εγώ διαβάζω πρωθυπουργικές εξαγγελίες και βεβαίως ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία έρχονται στο φως από την πρώτη κιόλας στιγμή υπό το πρίσμα και την διάσταση ότι θα τους βρούμε και αυτό και το ένα, θα τους βρείτε. Και μετά, είπα ότι η κοινωνία χρειάζεται δρακόντιους νόμους. Το πράγμα έχει ξεφύγει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιβεβαιώνουμε μία κατάσταση η οποία είναι αποκαρδιωτική και καθόλου υποσχόμενη για το αύριο. Εδώ μιλάμε για φωνιάδες οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εδώ μιλάμε για μία δικαιοσύνη η οποία η αστυνομία της πηγαίνει τις υποθέσεις στο ακροατήριο και εκείνη δικάζει ελαφρά την καρδιά. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις όπου οι υπουργοί έχουν συμβιβαστεί με αυτούς τους φωνιάδες στην ιδέα ότι υπάρχουν και ότι έλα μωρέ καλά τα παιδιά. Και θυμάμαι, ξανά θα το πω για μια ακόμα φορά, ότι ο Μητσοτάκης το 2019 ως υποψήφιος πρωθυπουργός ήρθε στα πράγματα με το αφήγημα ότι θα φτιάξει μεταξύ άλλων ένα κράτος. Ένα κράτος το οποίο δεν θα έχει να φοβάται τους τρομοκράτες. Θα τους οδηγεί, θα τους συλλαμβάνει η αστυνομία, θα τους οδηγεί στη δικαιοσύνη και θα τιμωρούνται. Λοιπόν, να σας μάθουμε να ρίχνετε μολότοφ στην Αθήνα, έλεγε στον Αλέξη Τσίπρα, προσέξτε, που έρχεται αναζωογονημένος και αναγεννημένος ο ιερέας σε εκείνη την μνημειώδη συνάντηση. Ξέρουμε εμείς από μολότοφ.
1: 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από μολότοφ.
0: Αυτός ήταν ο ανεκδίγητος Γιώργος Κυρίτσης, συνάδελφός μου, υποτίθεται δημοσιογράφος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και υποκινητής, θα το πω, ανθρώπων που πετούσαν μολότοφ και καίγαν ζωντανούς ανθρώπους. Δεν θυμάται ο κύριος Κυρίτσης να έχει κάνει κανένας από μολότοφ. Οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη Μαρφίν ήταν ζώα, μάλλον, για τον κύριο Κυρίτση. Ήταν κάτι άλλο. Ή η Μαρφίν δεν συνέβη ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά αυτή είναι η αριστερά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και έρχεται η δεξιά, να το πω έτσι πολύ απλά, να επιβεβαιώσει αυτά τα θρασίμια. Έτσι, αυτά τα θρασίμια.
1: Τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από μολότοφ.
0: Αυτός ο τύπος, ο οποίος πήγαινε στις πορείες, γεννήθηκα 17 Νοέμβρη, και όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι συμπλέουν και συμπαρίστανται σήμερα στον Τσίπρα που θέλει να σώσει την Ελλάδα γιατί έχει αναγεννηθεί μετά το rebranding του, θέλω να σας πω ότι σήμερα δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν. Σήμερα δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν. Έτσι. Είναι οι ίδιοι που έβγαζαν τα λογοτυπάκια «Η Ναζί στη φυλακή». Βεβαίως η Ναζί στη φυλακή, εννοώντας τη Χρυσή Αυγή. Αλλά έχω την αίσθηση, συγγνώμη που θα το πω, ότι η Χρυσή Αυγή έκανε πολύ λιγότερα πράγματα από αυτά που κάνουν αυτές οι αριστερές συνιστώσεις και οι αριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις και οι θύλακες της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, τη μεταπολίτευση. Αρχής γενομένης από την 17 Νοέμβρη, τον Ελλάς κλπ. Κλπ. Λοιπόν, νομίζω ότι το ποτήρι ξεχύλισε και νομίζω ότι δεν μπορούμε να πορευτούμε άλλο έτσι. Είμαστε πραγματικά στο χειρότερο σημείο. Και είμαστε στο χειρότερο σημείο διότι αυτά συμβαίνουν με Νέα Δημοκρατία. Διότι αν συνέβαιναν με Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα μπορούσα να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι ρέπουν προς τα εκεί, έχουν μια αγάπη προς αυτή την κατάσταση, τους βολεύει, τους εξυπηρετεί, γιατί έτσι έχει πολιτογραφηθεί κυρίως τα κόμματα της αριστεράς και λιγότερο το Πασόκ, αλλά και το Πασόκ κλείνει το μάτι. Το δυσάρεστο και το πιο ενοχλητικό είναι ότι αυτά συμβαίνουν με Νέα Δημοκρατία, το ξαναλέω. Όπου περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια μετά να έχει βάλει τάξη στα πανεπιστήμια, να λειτουργεί η πανεπιστημιακή αστυνομία, περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία να έχει φέρει και να έχει εφαρμόσει το νόμος και τάξη, το λέω σε εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, δεν το έχει κάνει, και περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία να είναι πιο δυναμική πάνω σε αυτά. Δυστυχώς δεν είναι. Δυστυχώς δεν είναι. Και το λέμε με πολύ μεγάλη θλίψη όλο αυτό. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είδα να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτή η κινητοποίηση που έγινε από την ΟΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία με τα λευκά μπλουζάκια. ΟΝΕΔ, δεν σας φοβόμαστε. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι τρομοκράτες, οι εγκληματίες και οι δολοφόνοι δεν αντιμετωπίζονται με άσπρα μπλουζάκια ούτε με πορείες αγκαζέ. Ξαναλέω, ο Μητσοτάκης έλεγε άλλα το 19. Τότε έλεγε και τον πιστέψαμε ότι όλα αυτά τα αποβράσματα αντιμετωπίζονται με την ισχυρή ελληνική αστυνομία, τα πραγματικά ισόβια και τους δρακόντιους νόμους. Αφήστε λοιπόν το «δεν σας φοβόμαστε», γιατί μάλλον τους φοβάστε ή ψαρεύετε σε θολά νερά και κάνετε τους να σας φοβηθούν. Πρέπει να σας φοβηθούν. Αυτή είναι η απάντηση. Χθες το βράδυ είχα μια καταγγελία από κάτοικο της περιοχής του κέντρου του Ηρακλείου, ο οποίος την Παρασκευή το βράδυ, συγγνώμη, την Κυριακή το βράδυ που μας πέρασε, όχι την Παρασκευή, διορθώνω, έζησε ένα απίστευτο πάρτι που έκαναν οι καταληψίες του Ευαγγελισμού, κλείνοντας το δρόμο, βγάζοντας τραπεζοκαθίσματα και αποκλείοντας μια περιοχή. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που έφευγαν από το πάρκινγκ της Θεοτοκοπούλου να μην μπορούν να φύγουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει σε επίπεδο πολιτικής προστασίας η πόλη και οι πολίτες, διότι αν όμοιγεν το έπαιρνα μια φωτιά, πώς θα περνούσε ένα ασθενοφόρο και ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα ζήσαμε και πρόσφατα, για άλλους λόγους βέβαια, σε άλλη περιοχή του Ηρακλείου. Λοιπόν, αυτό είναι η τάξη. Αυτό είναι ότι δεν σας φοβόμαστε. Τους φοβάστε λοιπόν. Και δεν πήγε η αστυνομία. Αυτό δεν ήθελα να καταλήξω. Αντί να κατέβει μία άβρα να ρίξει νερό και σαπούνι να καθαρίσει ο δρόμος, να το πω έτσι πολύ απλά, όχι ότι απαγορεύεται να κάνεις πάρτι. Και εγώ υπέρ των πάρτι είμαι. Αλλά έχει σημασία πώς το κάνεις και πόσο κάνεις εσύ πάρτι να διασκεδάσεις στην πλάτη του άλλου, στην καμπούρα του άλλου, στον ύπνο του άλλου. Αυτή είναι η δημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα. Κανένας σεβασμός σε τίποτα. Ούτε στους κανόνες, ούτε στις αρχές, ούτε στους νόμους, ούτε καν στον συνάνθρωπο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρεσβεύουν ένα καλύτερο κόσμο. Ένα καλύτερο κόσμο. Και δεν θέλουν τα κελιά και λευτεριά στον Σαρίν Φαχάν και στη Βιλαρίμπα και στο Βιλαμπάχο που λέει και μία φίλη μου, ακόμα τρίβουν και καθαρίζουν. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Αυτό θέλει η κοινωνία, αυτό ζητά ο πολίτης που νιώθει ανυπεράσπιστος, να σταματήσουν να τρομοκρατούν αυτοί ποικιλότροπα τον κόσμο. Εγώ δεν έχω κανένα τίποτε με κανέναν από αυτούς για την ιδεολογία του. Έχω όμως με τον τρόπο που εκφράζεται αυτή η ιδεολογία μέσα στα πανεπιστήμια που πιάνεις και εξευτελίζεις τον Πρίτανη και πας στο δικαστήριο και σε αθώνει. Έχω επίσης ένσταση με το να σου επιβάλλεται ποινή ως κακούργημα επειδή πάτησε ένα τετράποδο και ορθά και τον άλλο πας και τον καίει ζωντανό να είναι πλημέλημα. Έχω σοβαρή αντίδραση για αυτό το πράγμα. Και το λέω δημόσια. Και έχω επίσης ένσταση με το ότι ο καθένας μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα ώρα και στιγμή να καταπατήσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του άλλου. Και κατά τα άλλα ζούμε σε μια χώρα που έχουν καταληθεί οι θεσμοί. Και τη χούνδα κούλη. Καμία χούνδα κούλη. Αν ήταν χούνδα κούλη δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά. Δεν θα έβγαινε ο καθένας στο Facebook να λέει το μακρύ του και το κοντό του και δεν θα έκανε ό,τι γουστάρει ο καθένας αν είχαμε χούνδα κούλη. Δεν έχουμε χούνδα κούλη. Έχουμε κάτι άλλο που τα ανέχεται όλα αυτά και βεβαίως όταν τα ανέχεσαι αυτό υποβόσκει από κάτω. Η περίσσια δημοκρατία είναι το ψωμί τους και το έχουν αποδείξει μέχρι σήμερα πολλές φορές. Άλλωστε οι νεκροί που έχουν μείνει πίσω το μαρτυρούν και το μαρτυρά και κάτι άλλο ότι ο κόσμος είναι πλέον φοβισμένος και είναι και αγανακτισμένος. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Στις εκλογές που θα έρθουν θα τεθούν αυτά τα θέματα. Η κυβέρνηση που θα προκύψει θα πρέπει να αποκτήσει το πλεονέκτημα το οποίο το είχε ο Μητσοτάκης και το 19 και το 23, ειδικά το 23 με το 41% που έλαβε. Θα μπορούσε να κάνει θαύματα πάνω σε αυτό. Δεν τα έκανε. Έχει πετύχει σε άλλα πράγματα, δεν το αμφισβητούμε, σαφώς. Σε κάποια άλλα όμως ζητήματα έχει αποτύχει παταγωδός, όχι απλά έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει παταγωδός στο λαθρομεταναστευτικό, στην πάταξη της τρομοκρατίας, στο νόμος και τάξη, σε θέματα δημόσιας ασφάλειας και πάει λέγοντας. Και ξαναλέω, σήμερα ξεκίνησα την εκπομπή από το πολύ απλό θέμα του επαγγελματία οδηγού του βιτιοφόρου στα Χανιά. Εάν αυτού του τύπου δεν του αφαιρέσουν το δίπλωμα και την άδεια, δεν του αφαιρέσουν τα πάντα, εν πάση περιπτώσει. Διότι ένας επαγγελματίας οδηγός δεν μπορεί να έχει αυτή τη συμπεριφορά στον δρόμο. Δεν μπορεί να έχει αυτή τη συμπεριφορά στον δρόμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

μαθαίνω ότι σε πολιτικό επίπεδο υπάρχουν κάποιες σκέψεις νομικού περιεχομένου προκειμένου να συγχωνευτούν δικογραφίες και να συσχετιστούν υποθέσεις εμπρισμών τέτοιου είδους, μήπως και μαζέψουν κάποιους από αυτούς τους δεκάδες απίθανους τύπους οι οποίοι παραμένουν ανέγγιχτοι από το καλοκαίρι του 19 που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και παρά τα λεγόμενά της. Σε αυτόν τον τομέα η κυβέρνηση έχει κάνει μια τρύπα στο νερό, το λέω για μια ακόμα φορά, και εγώ θα πω ότι τώρα είναι αργά, χάσαμε ένα αθρώο άνθρωπο, ένα ακόμα αθώο άνθρωπο, αλλά επειδή μαθηματικά αυτό θα ξαναγίνει και θα ξαναχαθούν ζωές, ας το κάνουν έστω και την 12η ώρα, έστω και την ίστατη στιγμή. Λοιπόν, κινητικότητα στο Σαμαρά, πολλή συζήτηση, το προθεσινό τραπέζι του Σαμαρά με τρεις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας σήκωσε σκόνη, που είναι βέβαια οι άνθρωποι διαχρονικοί φίλοι, ο Μπάμπης ο Αθανασίου, ο Γιώργος ο Καρασμάνης και ο Θεόφιλος ο Λεονταρίδης. Ήδη είναι γνωστό, κανείς εξ αυτών δεν σκοπεύει να πάει στο κόμμα Σαμαρά. Ο μόνος βουλευτής που δεδομένα θα ακολουθεί στο Μεσίνιο είναι ο Μίλτος Χρυσομάλης, καθώς το αίμα νερό δεν γίνεται. Για να δούμε. Επίσης, να πω ότι μιας και είμαστε στο πολιτικό, έχει κάνει αίσθηση η προχθεσινή έρευνα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Αν είναι έτσι όπως τα λέει η έρευνα, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει τις μικρότερες απώλειες από το υποσύσταση κόμμα του Σαμαρά. Το λέγαμε και χθες εδώ, το λέω για μια ακόμα φορά σήμερα. Αντιθέτως, αν και μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσοστά, χάνει αισθητά και ο Τσίπρας και η Καριστιανού, ο Βελόπουλος ακόμα και το Πασόκ. Λοιπόν, όλα μαζί αθροίζουν 3-4% για το κόμμα Σαμαρά και ίσως αυτό είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον για ανάλυση και συζήτηση. Σε λίγο που θα επιστρέψουμε, θα έχω καλεσμένη στο στούντιο μια φίλη που είναι σήμερα μαζί μας εδώ και θα κουβεντιάσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μείνετε μαζί μας εδώ στην Πηξίδα, στον Πολίτικα, μας ακούτε από τους 89.8 και βεβαίως μας ακούτε και από την συχνότητα politica.gr. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, κάπου εδώ συμπληρώνουμε το πρώτο μισό και φυσικά θα πάμε στην ανάπαυλα, την προγραμματισμένη ανάπαυλα μας. Σε λίγο θα επιστρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας που ήδη έχουν αρχίσει να καταφθάνουν, όπως άλλωστε καθημερινά. Αυτή η εκπομπή, η Πηξίδα, άλλωστε

στηρίζεται σε αυτή την αλληλεπίδραση, στην συμμετοχή δηλαδή των φίλων που καθημερινά μας ακούν και που καθημερινά μας επιλέγουν να είναι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα αυτή την ώρα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Ευχαριστώ πολύ. Γιατρέ μου, πάντα είσαι κοντά μου και το ξέρω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και όλοι όσοι είναι μαζί μας και σήμερα, χαίρομαι που υπάρχει μια ταύτιση. Δεν είναι απαραίτητο και προϋπόθεση για να επικοινωνούμε να υπάρχει ταύτιση, αλλά χαίρομαι τουλάχιστον που στα θέματα τα οποία θίξαμε στο πρώτο μέρος υπάρχει ταύτιση. Ταύτιση απόψεων. Η Μαρία Σπυριδάκη είναι ηρακλειώτισσα, δικηγόρος, βρίσκεται στην Αθήνα πολλά χρόνια, είναι στέλεχος στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, βρίσκεται εδώ. Βεβαίως αυτά που κάνει στα λιμάνια είναι άλλα, αυτά που θα πούμε σήμερα είναι άλλα και από εκεί που θα την ξεκινήσω είναι πάλι άλλα. Μαρία μου, καλώς ήρθες. Κυρία Σπυριδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Κώστα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η φιλία μας είναι από παλιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα και ακούω αυτή την υπέροχη εκπομπή με τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα.
0: Παρότι είχαμε πει ότι η πρώτη εκπομπή θα κάναμε, το είχαμε συζητήσει ανύποπτο χρόνο, θα κάναμε μια εκπομπή για ταξίδια.
1: Ναι, το αγαπημένο μας.
0: Επιφυλάσσομαι στην επόμενη φορά που θα κατέβεις, ναι. Μέσα στο καλοκαίρι, και θα είναι και πιο καλοκαιρινό ακόμα το mood από ότι είναι τώρα. Να κουβεντιάσουμε για τα ταξίδια τα οποία αμφότεροι αγαπούμε πάρα πάρα πολύ και τα διεκδικούμε, τα κυνηγούμε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή και ξεκίνησε όλη η ιδέα από τα ταξίδια και από την γευσηγνωσία τη σχετική, γιατί εδώ όταν έρχομαι στην Κρήτη έχω και ένα mood διακοπών, οπότε μιλάμε συνήθως για τέτοια. Αλλά επειδή η δική σου θέση και η δική σου επικαιρότητα είναι πάντα on call γύρω από την ενημέρωση, σήμερα διάλεξες κάτι άλλο, οπότε αφήνομαι στα χέρια σου.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε και τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα μιλήσουμε για την ψηφιακή κάρτα καταρχήν,
1: ναι,
0: που ενδιαφέρει
1: είναι
0: πάρα πολύ
1: θέμα.
0: Κόσμο, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο η ψηφιακή κάρτα. Κάποιοι έχουν ταλαιπωρηθεί, ναι, έχουν περάσει από πολλές διαδικασίες. Οι εργαζόμενοι από την άλλη νιώθουν μια περισσότερη ασφάλεια, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Όλο αυτό λοιπόν συνθέτει ένα σκηνικό το οποίο θα μας δοθεί ευκαιρία σήμερα να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε. Πριν πάμε σε αυτό, επειδή τις τελευταίες μέρες παίζει πάρα πάρα πολύ στην επικαιρότητα ψηλά, στην δημοσιογραφική ατζέντα δηλαδή, όπως το λέω, ή στο χρηματιστήριο των ειδήσεων, παίζει μια σειρά από θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης. Δηλαδή έχουμε για πολλά ζητήματα τους δημοσιογράφους να επικαλούνται αποφάσεις της δικαιοσύνης ή την κοινωνία να διαπιστώνει τα κενά που έχει αφήσει και η πολιτεία και η δικαιοσύνη με το κερασάκι στην τούρτα βεβαίως, η ανθρώπινη απώλεια από το τελευταίο τρομοκρατικό χτύπημα που είχαμε πριν από λίγες ημέρες και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Ως πολίτης, όχι ως νομικός, εσύ πώς αισθάνεσαι, διότι το 2019 ακούσαμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση τον σημερινό πρωθυπουργό να λέει ότι θα βάλουμε τάξη στα κακώς κείμενα. Και αυτό που σχολίαζα λίγο νωρίτερα στην εισαγωγή μου είναι ότι είναι τραγικό έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι δύο φορές τραγικό αυτά να συμβαίνουν με Νέα Δημοκρατία. Διότι η αριστερά έχει μια ανεκτικότητα πάνω σε όλα αυτά, τα υποστηρίζει, κλείνει το μάτι, υποθάλπτει όλα αυτά. Έτσι. Θυμίζω ότι ο Τσίπρας, εκτός από την ατάκα για τη Μολότοφ που είπε ξεκάθαρο ότι εμείς ξέρουμε πώς φτιάχνουν τη Μολότοφ, είχε πει ότι ένα γιαουρτάκι, να φας λέει και κανένα γιαουρτάκι, δεν είναι τρομοκρατία, αλλά από το γιαουρτάκι ξεκινάνε όλα, για να φτάσουμε στον Κυρίτσι να λέει ότι δεν θυμάται κανέναν που να έχει χάσει τη ζωή του από Μολότοφ, όταν μόνο οι νεκροί της Μαρφίν κάηκαν ζωντανοί από χέρι κάποιου επαναστάτη που πέταξε μια Μολότοφ μέσα στην τράπεζα. Πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό?
1: Θέλω να προσεγγίσω το θέμα λιγότερο πολιτικά και περισσότερο νομικά και ως πολιτική.
0: Μα αυτό θέλω κι εγώ.
1: Θεωρώ ότι τα αντανακλαστικά τα πολιτικά, ένθεκα κήθεν, είναι πάντα, έχουν τη μορφή πυροτεχνήματος από όποιον προέρχονται. Εγώ ανήκω σε έναν χώρο, το ξέρεις κι εσύ, είναι ο κυβερνητικός χώρος. Πλην όμως το θέμα δεν αντιμετωπίζεται συνολικά. Η τρομοκρατία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και έχει μια διάσταση και στις αναπτυγμένες χώρες. Έχουμε τρομοκρατία στην Αμερική, έχουμε τρομοκρατία στην Αγγλία, έχουμε τρομοκρατία στο Παρίσι, έχουμε τρομοκρατία και στην Ελλάδα και στην Κρήτη και στην Αθήνα και παντού. Το ζήτημα είναι ότι τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης έρχονται λίγο αργά και λίγο με μορφή ιστορικότητας. Μιλάμε τώρα και αναφερόμαστε στη Μαρφίν, αναφερόμαστε σε παλιότερα περιστατικά. Και δεν υπάρχουν τη στιγμή που συμβαίνει κάτι. Πέρα από το να πούμε σε λυπητήρια να κάνουμε κάποιες δηλώσεις, δεν υπάρχει μία τομή νομοθετική πάνω σε αυτό το θέμα, σε ένα βαθμό που και η κοινωνία να νιώσει ικανοποιημένη. Παρότι υπάρχει τιμωρία των υπετίων όταν και όποτε συλληφθούν, το κοινό περιδικείο αίσθημα δεν νιώθει ικανοποιημένο. Εγώ εκεί θα έβαζα το ζήτημα και βέβαια στην αυστηροποίηση των ποινών. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει αρκετά αυστηρή ποινή για τη δημοκρατία. Για την τρομοκρατία, με συγχωρείτε. Και μάλλον επειδή μου ξέφυγε και η γλώσσα λανθάνοντα και το είπε πριν, ότι υπάρχει πολλή δημοκρατία. Σε κάποια θέματα, όπως είναι τα εγκλήματα, όπως είναι η τρομοκρατία, όπως είναι οι εμπρισμοί που προανέφερες, ο εμπρισμός για μένα θεωρείται και το μέγιστο κακούργημα, θα πρέπει να υπάρχει ακόμα πιο αυστηρή επιβολή των ποινών, με λιγότερες αναστολές και με λιγότερη επίοικια και στην επιμέτρηση της ποινής. Αυτό νιώθω εγώ και νομίζω ότι και οι περισσότεροι πολίτες αυτή την αίσθηση έχουν σε τέτοια περιστατικά, ότι δεν υπάρχει μία γενική πρόληψη η οποία να κρατά σε βάθος χρόνου. Μία πολιτική η οποία να αποτρέπει τον οποιονδήποτε να προβεί ή να υποθάλψει τέτοιες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Έχετε αισιοδοξία ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και κλείνω με το θέμα αυτό.
1: Όσο στη δικαιοσύνη δίνουμε σημασία στην ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης, που είναι ένα μόνιμο βέβαια ζήτημα και αίτημα και των δικηγόρων και των συλλόγων, αλλά αυτό αντί να γίνεται με μια συστημικότητα γίνεται συνήθως σε βάρος της ποιότητας της δικαιοσύνης, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Όταν θα υπάρχει ταχύτητα σε συνδυασμό με την μία έκπτωση στην ποιότητα, τότε νομίζω ότι θα είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Και νομίζω ότι είναι καλό να κάνουμε και κάποιες αναφορές και σε διεθνείς νομολογίες, στο διεθνές περιβάλλον. Είναι λίγο πιο έμπειρος ο διεθνής τομέας στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και έχει και λίγο πιο ευαίσθητα τα ανακλαστικά. Δηλαδή, δηλώσεις πολιτικών ότι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα και με ένα γιαούρτι, το οποίο είναι μια γενικότερη μορφή βίας, όπως είναι και μια γενικότερη μορφή βίας η βία κατά των γυναικών. Έχουν πάρα πολλές γυναικοκτονίες. Σε άλλες κοινωνίες υπάρχουν πιο ευαίσθητα τα ανακλαστικά. Εμείς εδώ λέμε εντάξει, και μια γρήγορη στο τριμελές είναι και στο πλαίσιο ας πούμε ενός διαζυγίου. Συγγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά, αλλά εμείς τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας αυτά. Νομίζω ότι η βία στην ελληνική κοινωνία πρέπει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη ανοχή. Και στις τοπικές κοινωνίες, όπως είναι και η δική μας, δηλαδή πολλές φορές στην Αθήνα, σαν Κρητική, φέρομαι να απολογούμε για κάποιες μορφές βίας, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι αποδεκτές εδώ. Η οπλοκατοχή, το θεωρούμε ότι είναι αποδεκτό εδώ. Δεν είναι. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Πάμε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας που έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή μας και στις επιχειρήσεις.
1: Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι είναι μια τομή. Υπάρχει μια προσπάθεια ψηφιακής συστηματοποίησης του περιβάλλοντος του εργασιακού. Το βλέπω πάρα πολύ θετικά. Να πούμε ήδη ότι με την εφαρμογή σε συγκεκριμένους κλάδους που είχε ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2024, φέρεται ότι έχουν εξοικονομηθεί γύρω στα 500 και πλέον εκατομμύρια ευρώ από αυτούς οι οποίοι ξέφευγαν από το περιβάλλον.
0: Έκλεβαν. Έκλεβαν. Να λέμε τις σωστές λέξεις.
1: Σωστά, μέσω του Εργάνη πια αυτό το πράγμα έχει μπει σε μία τάξη. Άρα και ως πολίτης και ως δικηγόρος το βλέπω πάρα πολύ θετικά. Ειδικά για τον τόπο μας, επειδή ήδη από το 24 υπάρχει. Να κάνω μια παρένθεση, προχτές 29 έκτου του 2026 μπήκαν 7 καινούργιοι κλάδοι στην ψηφιακή κάρτα. Μπήκαν τα απόβλητα, υποθήκευση, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, τυχερά παιχνίδια, επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι καθημερινές δραστηριότητες, μας αφορούν όλους μας και έχουν σημασία για τη ζωή του πολίτη και κυρίως του εργαζόμενου στους κλάδους αυτούς. Ήδη όμως από το 24 είχε ενταχθεί ένας πολύ νευραλικός για τη δική μας τοπική κοινωνία κλάδος, που είναι ο κλάδος του τουρισμού και της εστίασης. Ξέρουμε πολύ καλά από παιδιά το περιβάλλον των εργαζόμενων στον τουρισμό. Αυτό το πρόχειρο έχουμε δουλέψει και όλοι όταν ήμασταν μικροί, σε ξενοδοχεία, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Με αυτή την κάρτα, εγώ θεωρώ ότι μπαίνει μια τάξη σε όσους εργάζονται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. Όλο το σύστημα είναι ψηφιοποιημένο στο Εργάνη, κυρίως όσον αφορά το ωράριο. Είναι πάρα πολύ βασικό, κατά τη γνώμη μου, για την εξασφάλιση των ημερομισθίων των εργαζομένων. Χτυπάς την κάρτα, ξέρεις την ώρα προσέλευσης, ξέρεις την ώρα αποχώρησης. Είναι εντυπωσιακό ότι προβλέπεται και ο χρόνος προετοιμασίας. Πολλές φορές στο σέρβις, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να έχουν ένα χρόνο προετοιμασίας προκειμένου να ξεκινήσουν την εργασία τους, προβλέπεται και αυτό το δεκάλεπτο και πριν και μετά. Αν υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος προετοιμασίας, προβλέπεται ένα αντικειμενικό κριτήριο και μια αιτιολόγηση, ώστε να μην Έρχεται ένας εργοδότης και σου λέει: έλα μία ώρα πριν, γιατί είσαι ο σερβιτόρος του ΣΥΚ ξενοδοχείου και πρέπει εσύ να είσαι stand-by μέχρι την ώρα που θα έχεις δικαίωμα να χτυπήσεις την κάρτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εργαζόμενο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, γιατί μπορούν να κάνουν ένα καλύτερο προγραμματισμό. Είδα εδώ ξενοδοχεία τα οποία έχουν εξαγοραστεί από διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν πρότυπα συμμόρφωσης πάρα πολύ αυστηρά γύρω από αυτό. Οπότε μπαίνει πια στην Κρήτη και στον τομέα και της εστίασης και του τουρισμού μία συστημικότητα ενός άλλου επίπεδου. Όλα αυτά να συναρμοθούν, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βήμα.
0: Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει από την κάρτα εργασίας?
1: Σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, με ένα σύστημα το οποίο είναι οριοθετημένο, κερδίζει ο εργαζόμενος με την έννοια ότι ξέρει το εργασιακό του περιβάλλον. Κερδίζει όμως και ο εργοδότης με την έννοια ότι και αυτός, σαν επιχείρηση, μπορεί να κάνει έναν άλλου είδους προγραμματισμό και αναφορικά με το τι εργαζόμενους έχει και στις ειδικότητες εργαζομένων, οι οποίοι δεν είναι. Γιατί ξέρουμε ότι το σύστημα της ψηφιακής κάρτας βασίζεται κυρίως στη φυσική παρουσία. Πηγαίνεις το πρωί, χτυπάς μια κάρτα, φεύγεις το μεσημέρι, χτυπάς την κάρτα σου όταν φεύγεις. Σε επαγγέλματα όπως είναι όμως οδηγοί, όπως είναι τεχνικοί, που δεν είναι συνέχεια στο χώρο με φυσική παρουσία της επιχείρησης, και ο εργοδότης πια μπορεί να δηλώσει ότι εγώ τον απασχολώ, εγώ πληρώνω τις εισφορές μου τις αντίστοιχες για αυτό το χρόνο εργασίας. Οπότε δεν. Για μένα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μειώνεται και η πιθανότητα ενός κακετρεχούς ελέγχου σε βάρος του εργοδότη. Αυτή τη διάσταση δεν το έχουμε βάλει. Δηλαδή, όταν ξέρω ότι έχω αυτούς τους εργαζόμενους, τους απασχολώ έτσι, δηλώνω που τους απασχολώ, νομίζω ότι και ο προγραμματισμός από πλευράς της εργοδοσίας είναι πολύ καλύτερος και μειώνονται και οι πιθανότητες ελέγχων, που πολλές φορές ξέρουμε ότι είναι και καταχρηστικοί, ειδικά το καλοκαίρι στα νησιά. Υπάρχουν και αντίθετες καταγγελίες. Για να μην, δηλαδή, εγώ είμαι πολύ λάθος στο να δαιμονοποιούμε τον εργοδότη. Ο εργοδότης είναι και αυτός ένας επιχειρηματίας, όπως στο τέλος της ημέρας πρέπει να βγάλει ένα κέρδος και πρέπει να ξέρει τι πληρώνει, πού, με ποιους όρους, και όχι να του έρθει ένας έλεγχος από μια καρφωτή ενός εργαζομένου, ο οποίος μπορεί να είναι δυσαρεστημένος για λόγους που δεν υφίστανται νομικά. Οπότε νομίζω ότι κερδίζει και ο εργοδότης, διότι έχει πια ανοιχτή τράπουλα. Και παίζει και με εξαιρέσεις. Υπάρχει εξαίρεση για την τηλεργασία. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Οι περισσότεροι σήμερα εργάζονται με τηλεργασία. Πώς θα ξέρεις ότι αυτός όντως εργάστηκε? Αυτό είναι και για την κατοχήρωση του εργοδότη. Είναι ο άλλος εργασία στο σπίτι του και μπορεί να κάθεται έτσι. Άρα έχεις πριν δηλώσει το ωράριό σου το εργάτη, απασχολείς τον υπαλληλό σου με τηλεργασία. Όταν επιστρέψεις στη φυσική παρουσία στην εταιρεία ή στην οποιαδήποτε επιχείρηση, έχει την ίδια υποχρέωση ωραρίου με πριν, συμφώνως προς τη σύμβαση εργασίας του. Νομίζω ότι μόνο καλό είναι αυτό για όλους. Ξέρει και ο καθένας μέχρι τι μπορεί να ζητήσει και μέχρι που μπορεί να φτάσει.
0: Υπάρχει επόμενο βήμα από αυτό που βιώνουμε σήμερα? Είναι ένα κλασικό ερώτημα ίσως που θα έχουν στο μυαλό τους ακούγοντάς μας και οι εργαζόμενοι που έχουν μπει πλέον σε αυτό το περιβάλλον, αλλά και οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο χρόνος προσαρμογής σε αυτό, γιατί αν δείτε την πολιτική, την κυβερνητική, είναι ότι μπαίνουν σιγά σιγά κλάδι στο σύστημα αυτό. Άρα μέχρι την ολοκλήρωση όλου αυτού του συστήματος της ψηφιοποίησης υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά μας. Και ειδικά στις καινούργιες μορφές εργασίας που δεν έχουν σταθερό τόπο παροχής υπηρεσιών. Για μένα, δηλαδή, θα έβλεπα σε μία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που την έχουμε λίγο από τους μπαμπάδες μας, ένας υπάλληλος που κάθεται σε ένα γραφείο ή ένας σερβιτόρος που είναι σε ένα ξενοδοχείο ή ένας μπάρμαν που είναι σε ένα μπαρ ή αυτό. Πια η ίδια η φύση της εργασίας έχει αναπτυχθεί, έχει αλλάξει, έχει ψηφιοποιηθεί. Σε λίγο μιλάμε και για ρομποτικά συστήματα. Για μένα αυτό θα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, διαρκώς εξελισσόμενο και πάρα πολύ, ας με επιτραπεί ο όρος, μοντέρνο, με τις σύγχρονες απαιτήσεις και της εργασιακής νομοθεσίας και της εργασιακής πραγματικότητας. Όσο προχωράμε, θα βλέπουμε ότι αυτό θα μας βοηθάει. Συζητάμε τώρα στο εξωτερικό, συζητάνε για μορφές εργασίας και για μέρες εργασίας. Υπάρχουν χώρες που έχουν θεσμοθετήσει τέσσερις μέρες εργασίας και υπάρχουν και μορφές εργασίας οι οποίες και σε παραδοσιακά επαγγέλματα γίνονται πια από μακριά ψηφιακά διευθυντικά στελέχη, τα οποία έχουμε ένα διευθυντή, ας πούμε, που τον φανταζόμαστε να είναι από πάνω, ξαφνικά έχει λιγότερη φυσική παρουσία. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι πεδίο δόξης λαμπρό μέσα από μια διαδικασία έναρξης ψηφιοποίησης. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ σαν διευθυντικό στέλεχος, όλοι δουλέψαμε στα χρόνια του COVID με τηλεργασία. Εμείς οι δικηγόροι έχουμε ένα άλλο καθεστώς. Ωστόσο, για τους υπαλλήλους, για ανθρώπους που ήταν σε αυτό το σύστημα, όταν εφαρμόστηκε, ήταν μια τομή. Ειδικά στον τουρισμό, που είναι πιο εποχιακό και πιο αρρύθμιστο το περιβάλλον, Εγώ το βλέπω μόνο θετικό. Και κυρίως και για τους εργοδότες.
0: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε μια εικόνα, αν υπάρχει, σε σχέση με το αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, πάνω σε αυτό, και αυτό που ενδεχομένως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κάνουμε πολλές φορές τη σύγκριση, λέμε για κάποια πράγματα και λέμε αυτό τώρα έγινε στην Ελλάδα που ναι. ξέρω εγώ έχει γίνει στην Ευρώπη πολλά χρόνια πριν ή ναι. αυτό είναι μια καινοτομία για την Ελλάδα ναι. που ξέρω εγώ για άλλες χώρες στην Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα να το πούμε έτσι, είναι πιο πίσω. Πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην αρχή, πλην όμως πηγαίνουμε με ταχεία βήματα. Από προσωπική μου εμπειρία μοιράζομαι. Πριν από αρκετά χρόνια που δούλεψα στο εξωτερικό, είχα τέτοια κάρτα εγώ προσωπικά. Και μάλιστα ήταν και πολύ αυστηρή όρη, δηλαδή ήταν και το λεπτό, μετρούσε και αν πόσες φορές μπαίνεις, βγαίνεις. Και αυτό ήταν σε ένα χρόνο εργασίας, ο οποίος ήταν εξαιρετικά μετρήσιμος αναφορικά και με την απόδοση και την παραγωγικότητά σου. Οπότε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο προσανατολισμός κυβερνητικής πολιτικής είναι κυρίως να ρυθμίσει το εργασιακό περιβάλλον αναφορικά με τις υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών προς το κράτος, γιατί έχουμε και μια, στην Ελλάδα υπάρχει μια κρατικοκεντρική πολιτική σε όλα τα πράγματα. Η διαφορά με το εξωτερικό είναι ότι η πολιτική είναι πιο πολύ προς τον εργαζόμενο και πιο πολύ προς την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Εμάς είναι, όπως είπες πριν, τη λέξη κλέφτες, να περιορίσουμε αυτό το κομμάτι, το παραβατικό. Στο εξωτερικό είναι να βοηθήσουμε να ανθίσει μέσα από ένα καινούριο μέτρο. Τη βασική διαφορά εγώ εκεί θα την εντόπιζα.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί έχουμε λίγο δρόμο ακόμα.
0: Και εισπράττει και το κράτος περισσότερα χρήματα. Σε μια χρονική στιγμή, επιτρέψτε μου, θέλω να το πούμε αυτό, κυρία Σπυριδάκη και αγαπητή Μαρία, ότι τα ταμεία μας είναι μείον, να το πούμε πολύ απλά. Έχουμε πολύ σοβαρό θέμα για δύο λόγους. Εγώ πιστεύω ότι δηλαδή, μάλλον για τρεις. Το ένα είναι το δημογραφικό, που έτσι κι αλλιώς είναι μια μεγάλη παθογένεια. Το δεύτερο θέμα είναι ότι για δεκαετίες κάποιοι έκλεβαν εργοδότες, δεν έβαζαν ένσημα. Το παραδέχονται ακόμα και σήμερα ήδη, ότι κάναμε λεφτά και κάναμε περιορίσει και φτιαχτήκαμε γιατί δεν πληρώσαμε ποτέ ΦΠΑ, δεν πληρώσαμε ποτέ ένσημα, δεν πληρώσαμε ποτέ φόρους κλπ. Οπότε αυτό δημιούργησε μια αλγινή εικόνα και τελικά μια εικόνα η οποία ήταν καταστροφική για το ισοζύγιο. Και ο τρίτος λόγος που πιστεύω ότι πρέπει να μπει στην ουσία αυτής της συζήτησης πάνω σε αυτό, είναι ότι η εξίσωση των ανθρώπων που σήμερα απολαμβάνουν συντάξεις σε σχέση με τα χρόνια που δούλεψαν στην Ελλάδα είναι αστεία, τουλάχιστον αστεία. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα ζωή να έχουν που είναι, ξέρω εγώ, 80 χρονών, οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη πολύ περισσότερα χρόνια από αυτά που έχουν δουλέψει. Διότι αν είχες βγει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα 45 σου στη σύνταξη με 25 χρόνια υπηρεσία, αν είχε ξεκινήσει να κολλάς ένσημα από το 20 και έκανες μια δουλειά με βαρέα, ανθυγιεινά, ή ήσουν στη ΔΕΗ ή στον ΟΤΕ, δεν ξέρω εγώ, στις αυτές τις προνομιακές του ΠΑΣΟΚ επιχειρήσεις, ή σε παλιότερες προβληματικές όπως τις είχε χαρακτηρίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλέψει, ξέρω εγώ, 25 χρόνια και παίρνουν σύνταξη 35 χρόνια. Δεν βγαίνει το νούμερο. Δεν βγαίνει το νούμερο. Η λογική λέει ότι δουλεύω 40 χρόνια και παίρνω σύνταξη 20. Ναι. Αυτό λέει η λογική.
1: Ναι. Εντελώς τυχαία, νομίζω σχεδόν καρμικά, μάλλον επειδή είμαστε πολλοί φίλοι, έθιξες ακριβώς έως και αριθμητικά την περίπτωση της μητέρας μου. Και το λέω ευθαρσώς. Είναι μια γενιά ανθρώπων, οι boomers, που τους λέμε το σπάμε με το 45, οι οποίοι δούλεψαν στον δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και στην 25ετία, οι γυναίκες με ανήλικα παιδιά βγήκαν σε σύνταξη. Η μητέρα μου, όντως, είναι τώρα 81 χρονών και παίρνει περισσότερα χρόνια σύνταξη από αυτό. Δεν είναι θέμα των εργαζομένων και εκείνοι έκαναν χρήση κάποιων μέτρων που ήδη υπήρχαν.
0: Μα φυσικά δεν είναι θέμα.
1: Είναι θέμα γενικότερης πολιτικής και φτάσαμε τώρα να έχουμε τόσους πολλούς συνταξιούχους περισσότερους σε σχέση με τους ανθρώπους που εργάζονται. Και να έχει υπάρχει και αυτή η ανισορροπία.
0: Και να λέμε εμείς οι νεότεροι, είσαι βέβαια πολύ νεότεροι από μένα, να λέμε ότι εμείς δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη.
1: Μα δεν θα πάρουμε.
0: Έτσι, είναι θα πάρουμε. Και είναι καλό να το λέμε αυτό. Εγώ όταν τους το λέω αυτό το πράγμα, τους βλέπω ότι τους χτυπάει ηλεκτρισμός. Λέω, μην περιμένετε ότι θα πάρει. Λέει, στο γιο μου έχω εμφυσίσει ήδη αυτό την άποψη που είναι φοιτητής και είναι 20 και του λέω, σήκω να φύγεις να πας έξω. Αυτό που σπουδάζεις μπορείς να το κάνεις έξω. Διότι εδώ καημένο μου του λέω ότι σύνταξη δεν θα έχεις να πάρεις. Ούτε σύνταξη. Δεν θα υπάρχει σύνταξη. Εγώ δεν ξέρω αν θα την προλάβω που είμαι 52 Είμαι οριακός, αλλά αυτοί που είναι κάτω από 50, βέβαια ότι δεν θα πάρουν σύνταξη στην Ελλάδα. Είναι δεδομένο αυτό. Ή θα πάρουν, ξέρω εγώ, 120 ευρώ, 150 ευρώ. Και η απάντηση στο ερώτημα, μα γιατί δεν θα πάρω σύνταξη, είναι διότι την πήρε ο μπαμπάς σου και ο παππούς σου.
1: Ο παππούς συγκεκριμένα για τον
0: γιο. Την έφαγε ο παππούς σου και ο μπαμπάς σου τη σύνταξή σου. Διότι αυτός πήρε σύνταξη για δύο γενιές. Έτσι βγήκαν άνθρωποι συνταξιούχοι με 3.000 ευρώ το 2010, έτσι πριν μπούμε στα μνημόνια, με 20 χρόνια υπηρεσίας και με 25 χρόνια υπηρεσίας και με κάτι οικειοθελείς και προγράμματα αποχωρήσουν, παίρνουν κάτι 200 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά? Αυτά δεν ήταν ούτε δικά τους, ούτε του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου να τα μοιράζουν. Έτσι, τα κλέψανε από εμάς, τα κλέψανε και τα φάγανε από τις επόμενες γενιές. Δηλαδή τα φάγανε από τα παιδιά τους και από τα εγγόνια τους. Μαρία. Να βάλουμε μια ανωτελεία, να καλωσορίσω τον Γιάννη το Δικτάκη, γιατί εχθές είχαμε και μια εκλογική διαδικασία στην Λότζια, που νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον, και μάλιστα είχαμε και μια έτσι ανανέωση της εμπιστοσύνης σε κάποια πρόσωπα, αφού χωρίς έκπληξη επανεξελέγει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Παντελής Οριακιωτάκης. Και αντίστοιχα κράτησαν τις θέσεις τους, παρέμειναν στις θέσεις τους ο αντιπρόεδρος ο Μαρίνος ο Πατακός, ο γραμματέας, ο φίλος μου Ελευθέριος ο Σουλτάτος επίσης, και ο Μαρίνος ο Πατακός είναι φίλος, και ο Παντελής ο Οριακιωτάκης είναι φίλος. Ο Γιάννης ο Δικτάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο οποίος επί της ουσίας είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτή τη διαδικασία. Φάνηκε ότι είναι στις πρώτες επιλογές εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου στα δημοτικά, που σιγά σιγά θα αρχίσει να σημαίνει η ώρα. Κύριε Δικτάκη, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σιλιγάδο, ευχαριστώ για την πρόσκληση να καλησπερίσω τους ακροατές σας. Και λόγω να πάρω και μία πάσα από το προηγούμενο θέμα που είχατε, άρα εγώ που είμαι 43 χρονών, δεν πρέπει να ελπίζω ποτέ
0: ούτε λόγος, ούτε λόγος. Μπορεί να πάρετε κανένα ψωροκόμματο, κάνα 100, 120, 80, κάτι τέτοιο. Σαν κοινωνικό μέρισμα.
2: Ωραία. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν σκουρίνει για όλους μας.
0: Λοιπόν, ερχόμαι στα της Λότζια. Για πείτε μας λίγο, δώστε μας λίγο το κλίμα.
2: Καταρχήν θα ήθελα και δημοσίως να ευχαριστήσω τον επιφυλής της παράταξης, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου να αναλάβω αυτή τη δύσκολη επιτροπή μαζί με τους συναδέλφους μου, τον Σταύρο τον Στεφανάκη και τον Γιώργο τον Σφακιανάκη. Είναι ακριβώς η μέση της θητείας. Πάμε λοιπόν τα επόμενα δύο χρόνια στον δρόμο προς τις εκλογές. Θεωρούμε ότι οι δημότες αντιμετωπίζουν προβλήματα καθημερινότητος, προβλήματα διαφόρων ειδών, τα οποία δεν ικανοποιούνται από την παρούσα δημοτική αρχή. Έτσι λοιπόν ο κ. Καραμαλάκης επέλεξε να βάλει εμένα και άλλα δύο στελέχη πρώτης γραμμής, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση εντός της Λότζιας και να, με τις προτάσεις μας και τις θέσεις μας, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια που απομένουν να βοηθήσουμε, τους δημότες, διότι δυστυχώς η παρούσα δημοτική αρχή έχει δείξει ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων.
0: Θεωρείτε ότι έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, γιατί έχουμε ακόμα 2,5 χρόνια μέχρι την κάλπη?
2: Έχουμε 2,5 χρόνια, αλλά το ζήτημα δεν είναι η προεκλογική περίοδος ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι οι δημότες υποφέρουν, οι δημότες έχουν προβλήματα. Προβλήματα από την καθαριότητα έως τον φωτισμό, την οδοποιία, καθημερινότητος με τη ΔΕΙΑΗ. Είναι πάμπολα τα ζητήματα, τα οποία δυστυχώς έχει δείξει η σημερινή Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε και στις διάφορες δημοσκοπήσεις, οι οποίες βγαίνουν στο φως δημοσιότητος. 2 στους 10 είναι ευχαριστημένοι με την παρούσα Δημοτική Αρχή. Το ποσοστό είναι συντριπτικά, και είναι μάλιστα, κύριε Σιλιγάρδο, και ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, στο μέσο της θητείας, μια Δημοτική Αρχή να έχει τόσες αρνητικές γνώμες. Και το 2 στα 10, ειλικρινά, θα ήθελα να δω και αυτοί οι δύο συνδημότες μας, οι οποίοι έχουν απαντήσει θετικά. Απορώ ποιοι είναι αυτοί οι δύο, ειλικρινά σας το λέω, Διότι εμείς από αυτό που αποτυπώνουμε από την καθημερινότητα και όταν πηγαίνουμε είτε στα χωριά είτε στην πόλη, είναι ότι, ειλικρινά σας λέω, δεν έχω συναντήσει ένα άνθρωπο ο οποίος να μου πει ότι, ξέρετε κάτι κύριε Διχτάκη, τα πράγματα πάνε καλά, βοηθάνε, το Ηράκλειο είναι καθαρό, δεν έχει λακκούβα, η ίδρυυση είναι σε καλό σημείο, η άρδευση των χωριών. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι τόσα πολλά, είναι και προβλήματα διαχείρισης. Από ό,τι είδατε τώρα, ακόμα και με τον ιδιώτη ο οποίος έχει αναλάβει την καθαριότητα, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Προβλήματα και στη διαχείριση, δεν μπορούν να συνοηθούν με το προσωπικό, με το μόνιμο προσωπικό της καθαριότητας, και υπάρχουν και εκεί θέματα τα οποία δυστυχώς ούτε αυτά μπορεί να διαχειριστεί, διότι θεωρούσαν ότι με την πρόσληψη του ιδιώτη ότι το Ηράκλειο θα είναι πλέον σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητος. Εσείς το βλέπετε αυτό? Οι δημότες το βλέπουν? Για πείτε μου ειλικρινά.
0: Εγώ δεν το βλέπω. Τι
2: δεν το βλέπετε? Αυτό ακριβώς. Ό,τι βλέπετε και εσείς, κύριε Σιλιάρδο, που είστε άνθρωπος καθημερινότητας και γυρίζετε και αντιλαμβάνεστε και αφουγκράζεστε τον κόσμο, έτσι ακριβώς και εμείς, ακόμα και τώρα που διανύουμε περίπου το δεύτερο μήνα της εργολαβίας, το Ηράκλειο δεν έχει καθαρίσει. Εμείς ακούγαμε ότι θα έρθει ο ιδιώτης, ότι το Ηράκλειο επιτέλους θα βρει αυτό που του αξίζει, και δυστυχώς ακόμα και τώρα τα πράγματα δεν είναι καλά. Εμείς είμαστε εδώ, τουλάχιστον με τις προτάσεις και τις θέσεις μας, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση, και δεν είναι, ειλικρινά σας λέω, δεν είναι το ζήτημα το αντιπολιτευτικό. Είναι το ζήτημα να μπορέσεις με τις θέσεις και τις προτάσεις σου να βοηθήσεις αυτή τη δημοτική αρχή, έστω, που είναι σε τέτοιο κακό σημείο, σε τέτοιο και κακό επίπεδο, να βοηθήσεις ώστε τουλάχιστον οι δημότες να ανακουφιστούν.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες, κύριε Δικτάκη, αν αποδεχτείτε μια δική μου πρόσκληση, να σας έχω εδώ κοντά μου στο στούντιο και να πούμε περισσότερα πράγματα για τα δημοτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Σιλιάρδο. Καλημέρα.
0: Κυρίες και κύριοι, αφού ευχαριστήσω τη Μαρία Σπυριδάκη που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ, να πω ότι έχουμε υπερβεί λίγο τον χρόνο μας σήμερα. Ήταν μία από τις λίγες φορές που ο χρόνος μας κέρδισε. Συμβαίνει ενίοτε. Όταν έχουμε όμως θέματα δυνατά και βεβαίως πλούσια επικαιρότητα, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη, να περάσετε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Μαρία. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πολύ ωραία εικόνα και πληροφορία που μας έδωσες για ένα θέμα που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλή αντάμωση τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Να μην λείπει κανείς. Γεια σας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον τάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον Χρήστο τον Κώστα που βρίσκεται σε άδεια. Δυστυχώς ξεκινάμε την εκπομπή μας με μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο στο ύψος του κακού όρους. Μόλις έγινε γνωστή αυτή η είδηση. Όσοι κινείστε στο σημείο πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί επί τόπου σπέβδουν και η ΕΜΑΚ και το ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο, επαναλαμβάνω, για σοβαρό τροχαίο, χωρίς να έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε ούτε πόσα άτομα είναι επιβάτες σε αυτό το όχημα, ούτε αν έχει συγκρουστεί με κάποιο άλλο όχημα ή μηχανή, ή ακόμα αν έχει πιθανότατα πέσει στα βράχια. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Είμαστε σε επικοινωνία με την πυροσβεστική. Πολύ προσεκτικά όσοι κινήσετε στο σημείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μεγάλη ουρά στο κακό όρος. Στην Εθνική όμως, μου λέει τελευταία ενημέρωση, ότι είναι στο ύψος του κακού όρους, αλλά επί της Εθνικής.

0: Θα σας ενημερώσουμε όμως. Πάμε να κάνουμε μία βόλτα στο politica.gr, γιατί και εκεί έχουμε αποκλειστικές ειδήσεις, όπως αυτό το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε στα Χανιά. Τι έγινε? Σύμφωνα με τον Νίκο Τσιλιπονιδάκη, δίκασαν τον πατέρα αντί για τον κατηγορούμενο γιο. Τι συνέβη? Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης των κατηγορουμένων, γιατί ουσιαστικά τη θέση του κατηγορούμενου γιου πήρε ο πατέρας. Προφανώς το ονοματεπώνυμο ήταν το ίδιο, κανείς όμως δεν κοίταξε την ηλικία. Θα διαβάσω κι εγώ να σας πω το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπονιδάκη, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πολίτικα, στο ακροατήριο εκδικαζόταν η υπόθεση που αφορούσε πολεοδομικές παραβάσεις και η διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς το παραμικρό απρόπτο, με τον άνδρα που βρισκόταν κανονικά στο εδόλιο να αποδέχεται τις πράξεις που του αποδίδονταν. Το δικαστήριο κανονικά ολοκλήρωσε την εκδίκαση της υπόθεσης και προχώρησε στην επιβολή της προβλεπόμενης ποινής. Η απίστευτη όμως ανατροπή ήρθε αργότερα. Ο καταδικαστής πάει στη γραμματεία του δικαστήριου προκειμένου να ασκήσει έφεση. Όταν όμως ο αρμόδιος γραμματέας ζήτησε την αστυνομική του ταυτότητα για την καταχώρηση των στοιχείων, γιατί μόνο εκεί σου ζητώνται τα στοιχεία σε ένα δικαστήριο. Πας κατηγορούμενος, δεν σου ζητάει εισαγγελέας, ανακριτής ή αν είναι άλλης μορφής δικαστήριο που έχουμε, ας πούμε, να δικάσουμε αστικά θέματα όπως τούτο εδώ που σας προαναφέρω. Δεν ζητάει κανείς όταν μπαίνεις και κάθεσαι στο εδόλιο καμία ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο. Έτσι λοιπόν, όταν η γραμματέας στο πλαίσιο της άσκησης της έφεσης ζήτησε την ταυτότητα, αντιλήφθηκε ότι στη θέση του άνδρα που αντιμετώπιζε τις κατηγορίες και ουσιαστικά ήταν περίπου 30 ετών, είχε παρουσιαστεί ο πατέρας του, που ήταν 70 ετών. Έτσι λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργήθηκε μια αναστάτωση, να το πω κομψά, έντονος προβληματισμός στους νομικούς κύκλους και πλέον και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι είναι υπόλογοι, γιατί ξέρετε, το να ξέρεις ότι είσαι κατηγορούμενος και να στέλνεις κάποιον άλλο να δικαστεί στη θέση σου δεν είναι και απόλυτα νόμιμο. Πρώτο θέμα του δελτίου μας, η είδηση που σας προανέφερα, επιποδός η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και η αστυνομία για τροχαίο στο κακό όρος. Είμαστε σε επικοινωνία με την πυροσβεστική και θα σας πούμε το οποιοδήποτε νεότερο. Να σας αναφέρω ότι σήμερα αναμένουμε και την απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία της Βρετανίδας, της Ζιν Χάνλον. Η υπόθεση αυτή πάει πίσω στο μακρινό 2019. Η γυναίκα εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μετά από νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο. Όλοι την αναζητούσαν, τελικά βρέθηκε νεκρής στις 13 Μαρτίου του 2009 και το σώμα της να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο Καρνάγιο. Δυστυχώς ήμουνα εγώ και έτυχε να είμαι εκεί. Θέλω να σας πω ότι η σωρός της τότε βρέθηκε σε πλήρη αποσύνθεση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο οι αρχές να τη βγάλουν από το νερό. Το ΕΚΑΒ δεν την έπαιρνε, γιατί έτσι είναι τα πρωτόκολλα. Δεν μπορείς να πάρεις μια σωρό που είναι σε προχωρημένη σύψη. Είχε έρθει τότε στο Καρνάγιο το γραφείο τελετών, πήρε τη γυναίκα, την πήγε στην ιατροδικαστική υπηρεσία και από εκεί και πέρα ενημερώθηκαν οι οικοί της. Οι αρχές έκαναν λόγο για ατύχημα, να ξέρετε, στην αρχή για πνιγμό. Όμως η οικογένειά της αμφισβήτησε έντονα αυτήν την εκδοχή και κατάφερε να φέρει την υπόθεση στα δικαστήρια. Κατηγορούμενος είναι ένας 58χρονος και πλέον αναμένεται η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Λασιθίου. Επειδή σας ξεκίνησα όμως με τα άσχημα βιαστικά, λέω να χαλαρώσουμε λιγάκι και να δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, που όσοι έχουν την τύχη να κάθονται θα το ευχαριστηθούν, γιατί νομίζω ο καιρός θα είναι τέλειος, σύμφωνα με μικρή κουβέντα που έκανα με τον Μανώλη το Λέκα, το γνωστό σε όλους μας μετεωρολόγο, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας πει πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο και αν όσοι θελήσουν να εκδράμουν, να βρεθούν σε κάποια παραλία ή σε βουνό, θα το απολαύσουν. Καλό μεσημέρι, κύριε Λέκα.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Μαυρομάτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Για πείτε μας λοιπόν, πώς θα είναι ο καιρός από άκρη σ' άκρη της Κρήτης το Σαββατοκύριακο? Και όχι μόνο έτσι, αν έχετε και από Δευτέρα και Τρίτη, εμείς εδώ με χαρά θα τα ακούσουμε, ναι.
1: Θα δώσουμε ναι, την τάση του καιρού από εβδομάδα, που πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει κάτι ιδιαίτερα. Εκείνο βέβαια που πρέπει να πούμε ότι θα είναι μοιρασμένο λίγο το Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Σάββατο πραγματικά οι συνθήκες όπως και σήμερα Παρασκευή θα συνεχίσουν αύριο να είναι εξίσου πάρα πολύ καλές. Παρ' όλα αυτά από αύριο το απόγευμα θα έχουμε μία ας το πούμε έτσι μικροαλλαγή όσον αφορά το ανεμολογικό πεδίο, κάτι που θέλει την προσοχή του γιατί θα προκαλέσει και κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο του νησιού, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τους πνιγμούς πλέον. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι λίγο κύμα σηκώνεται και όχι σε παλαιότερες καταστάσεις που πραγματικά η ένταση του ετησία, το γνωστό Μελτέμι, ήταν πολύ μεγαλύτερη. Τώρα ενώ έχει και πιο ήπια συμπεριφορά, παρόλα αυτά έχουμε πνιγμούς δυστυχώς να εμφανίζονται. Ενώ την ίδια ώρα οι καταβατικοί βοριάδες της Κυριακής, ιδιαίτερα για τα νότια, θα απαιτήσουν μια ιδιαίτερη προσοχή για τον κίνδυνο επέκτασης μιας φωτιάς σε πυρκαγιά. Αυτό είναι και ο κίνδυνος, θα λέγαμε, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο και της αντιπυρικής, αλλά για την εποχή του. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο την Κυριακή εξαιτίας των βοριάδων, αλλά μέχρι εκεί δεν φαίνεται δηλαδή ότι θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο, γιατί θα κάνουν την εμφάνισή τους και κάποιες νεφώσεις από αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα και την Κυριακή το πρωί θα έχουμε, αλλά προφανώς για φαινόμενα δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν, για να το δούμε έτσι θεματικά, να πούμε ότι αύριο Σάββατο ο καιρός γενικά θα είναι πάρα πολύ καλός, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της ημέρας. Λίγο αργότερα θα κάνει την εμφάνισή τους κάποιες νεφώσεις στα βόρεια και θα είναι το προήμιο ουσιαστικά το ότι ξεκινάει αυτό το βόρειο ρεύμα το οποίο θα μας επισκεφτεί ως επιτοπλίστων την Κυριακή, όπως είπαμε, για να κορυφωθεί. Οι άνεμοι εν αρχή θα είναι από δυτικές διευθύνσεις, δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο, στα 2 με 3 μποφόρ. Τοπικά βέβαια σε νότιες περιοχές προς το μεσημέρι θα φτάσει στα 4 τοπικά και τα 5 μποφόρ, αλλά γενικά οι θάλασσες, τις παράκτιες ζώνες θα είναι πάρα πολύ καλές. Και η θερμοκρασία θα κορυφωθεί και αύριο κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου για τις περισσότερες περιοχές του νησιού, αν και πάντα σε τοπικό επίπεδο και λόγω άλλων δυναμικών αιτίων μπορεί η θερμοκρασία να εμφανίζεται και λίγο υψηλότερη. Το βράδυ βέβαια, να πούμε ότι και από το βράδυ και αύριο το βράδυ γενικά θα υπάρχει δροσιά.
0: Αυτό είναι πολύ ευχαριστή είδηση.
1: Ακριβώς. Συνεχίζει και όλο το πρώτο διάστημα. Δεν νομίζω ότι οι βραδινές ώρες επεφύλαταν έτσι τόσο δυσμενείς συνθήκες.
0: Χθες όμως, να σας πω, κύριε Λέκα, ήταν λίγο περισσότερη υγρασία ή ήταν η αντίληψή μας τέτοια?
1: Η υγρασία.
0: Η αίσθησή μας.
1: Μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένα νησί, γύρω-γύρω υπάρχει θάλασσα. Η θάλασσα αυτή την περίοδο έχει θερμότητα, εξατμίζει. Οι άνεμοι είναι εκείνοι οι οποίοι καθοδικούν ουσιαστικά τα ρεύματα προς τη στεριά. Έρχεται μια ελαφρά ψύξη το βράδυ, αλλά αυτή συνυφασμένη και με αυξημένα ποσοστά υγρασίας καμιά φορά μας δίνει μια αίσθηση ότι υπάρχει ζέστη. Ενώ στην πραγματικότητα, γιατί παρακολουθώ τις θερμοκρασίες τις βραδινές, πέφτουν σε πολύ καλά επίπεδα, ανεκτά δηλαδή θα λέγαμε, πολύ ανοιχτά επίπεδα. Να πούμε λοιπόν τώρα ότι από το απόγευμα και μετά οι βοριάδες που θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα κεντρικά πελάγια και στα νότια θα σχηματίσουν και τους πρώτους κυματισμούς, αλλά μέχρι τις απογευματινές βραδινές ώρες δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Την Κυριακή όμως, και αυτό θα το έλεγα ιδιαίτερα για το νότο με τους καταβατικούς, ας το δούμε και το Σάββατο το βράδυ, προς Κυριακή πρωί, αλλά και όλη μέρα της Κυριακής, επιφυλάσσουν αρκετά ενισχυμένους βοριάδες. Η έντασή τους θα κυμαίνεται στα κεντρικά πελάγη τα 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ, που σημαίνει ότι θα έχουμε κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο, σε κάποιες περιοχές θα είναι αξιόλογος, σημαντικός, θέλει προσοχή. Στα νότια επίσης οι καταβατικοί βοριάδες θα φτάσουν σε ένταση τα 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ, αν και σε πολύ πιο τοπικό επίπεδο η έντασή τους θα ξεπεράσει τα 7 μποφόρ σαν μέγιστες εντάσεις. Οι θάλασσες βέβαια εκεί παρά τους καταβατικούς βοριάδες θα είναι λίγο καλύτερες, γιατί ο άνεμος είναι από τη στεριά προς τη θάλασσα και ως εκ τούτου δημιουργεί καλύτερες συνθήκες στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αλλά και εκεί στα θαλάσσια σπορ ιδιαίτερη προσοχή. Παρασύρει πάρα πολύ εύκολα αυτό το ρεύμα. Η καιρική κατάσταση τώρα θα είναι γενικά καλή, αν και θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις, μάλιστα κατά τόπους θα δείξουν ότι είναι και λίγο πυκνές και κάποιος θα νομίσει ότι μπορεί να πάει μέχρι και για να βρέξει, αλλά λίγο δύσκολο θα λέγαμε κατά τις δικές μας συνθήκες. Απλά θα υπάρχουν αυτές οι νεφώσεις, οι οποίες εκτιμώ ότι από το μεσημέρι και μετά και αυτές θα μειωθούν και γενικά ο καιρός θα είναι ως επιτοπλίστων στην ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία τώρα αναμένεται θα υποχωρήσει λίγο και θα κυμανθεί κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου για τα βόρεια, σε νότιες όμως περιοχές λίγο υψηλότερη λόγω της κατάβασης των βοριάδων, όπου εκεί θα δούμε τη θερμοκρασία και πάνω από τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενδεχόμενα βέβαια εκεί στο Ηράκλειο με 40 και κάποιες περιοχές οι οποίες είναι επιρρεπείς λόγω άλλων αιτίων, να τη δούμε και λίγο υψηλότερη. Και περνάμε μετά, όπως είπατε, στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, όπου από το βράδυ και όλα την Κυριακή θα αρχίζει η εξασθένηση του βορείου ρεύματος. Ο ετησίας, το γνωστό Μελτέμι, αρχίζει και εξασθενεί. Έχουμε ακόμα μία μικρή παράταση για τη Δευτέρα, ήπια όμως, και ο κυματισμός θα είναι καλύτερος και το βόρειο ρεύμα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένο. Αλλά ακόμα καλύτερες καιρικές συνθήκες θα περιμένουμε από την Τρίτη, όπου εξασθενεί πλέον το βόρειο ρεύμα, αλλά αυτό θα έχει σαν συνέπεια και για τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας μετά, θα έχει σαν συνέπεια να αφήσει τη θερμοκρασία και πάλι να ανέβει πάνω από τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Κάτι όμως, όπως είπαμε, που δεν είναι ακραίο, δεν είναι ανησυχητικό, είναι, θα λέγαμε, πάρα πολύ καλό, γιατί εκτονώνεται αυτή η θερμική κατάσταση με ήπιες μεταβολές στη θερμοκρασία, σε αντίθεση, όπως είδαμε, στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου εκεί η εκτόνωση έγινε πάρα πολύ γρήγορα και έντονα και αντιμετωπίσαν αυτά τα προβλήματα και κανείς δεν γνωρίζει αν πράγματι και υπάρχει ίσως εκεί να ξαναδείξει κάποιο πιο σκληρό πρόσωπο. Πάντως εμείς εδώ είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά.
0: Ευτυχώς, κύριε Λέκα, και εσύ της άλλης εμείς έχουμε και κλιματιστικά, έτσι. Έχουμε συνηθίσει από αυτές τις καιρικές συνθήκες.
1: Κακό, επιτρέψτε μου, κακό.
0: Κακό.
1: Κακό
0: για το περιβάλλον, καλό για εμάς όμως, γιατί είδατε τι έχουν πάθει αυτοί εκεί, έτσι, μόνο ξύλο που δεν παίζουν για να βρουν έναν ανεμιστήρα και ένα κλιματισμό. Και τώρα εκεί η Ευρώπη ξεκινά σιγά σιγά να καταλαβαίνει ότι αλλάζει το κλίμα και πρέπει να εφοδιαστούν οι κάτοικοι της και οι πολίτες της σε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, για να μην έχουν θανάτους οι άνθρωποι, έτσι. Άλλοι έχουν πνιγεί εκεί. Και άλλοι έχουν πεθάνει από τη ζέστη. Έχουν πνιγεί γιατί δεν ήξεραν μπάνιο και ήθελαν να αναζητήσουν δροσιά.
1: Αλλά αυτοί πνίγονται και το χειμώνα, τους πνίγουν και τα χιόνια, έχουν και το καλοκαίρι αυτές τις θερμοκρασιακές μεταβολές, οι οποίες, επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί όλο αυτό τώρα το ότι...
0: Δεν είχαμε όμως, εγώ συγγνώμη σας διακόπτω, δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε τόσο έντονα.
1: Όχι.
0: Έτσι μας μεταφέρετε, λέτε.
1: Ακριβώς. Είναι δημοσιογραφικές αναφορές αυτές. Το 2003 τριλήσαν πολύ περισσότερα θύματα. Έτσι, η Γαλλία πρέπει να έχει πάνω από 50.000 θύματα, τα οποία φυσικά λόγω και της εποχής και τα λοιπά αποκρύβησαν. Παρ' όλα αυτά έχουμε δει και πολύ πιο θερμές εισβολές, ιδιαίτερα στην Ιδρυτική Χερσόνησο, αλλά και στη Σκανδιναβία ακόμα και στην Αγγλία. Δεν είναι πρωτόγνωρα, άσχετα αν κάθε φορά, ξέρετε, το δημοσιογραφικό μένος θέλει
0: να το... Μα αφού μιλούν με στοιχεία, κύριε Λέκα, λένε για ζέστη που έχουν να δουν 100 χρόνια τώρα. Ό,τι μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι Γάλλοι, εγώ λέω, η αλήθεια είναι, έτσι. Εσείς ξέρετε καλύτερα.
1: Η έρευνα γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο. Και η επιστήμη εκφράζει, προφανώς εκφράζει μια απλή και πιο εκλαϊκευμένη γνώση, αλλά όταν κάποιος πάρει και την εξετάση στην τάξη μεγέθους που πρέπει να τη δει, καταλαβαίνει ότι δεν είναι κάτι που εν πρώτης είναι πρωτόγνωρο, έτσι για όνομα Θεού, δεν είναι πρωτόγνωρο, και ο τρόπος και οι περιοχές οι οποίες επηρεάζονται κάθε φορά μεταβάλλονται. Δηλαδή βλέπετε και εμείς εδώ στην Κρήτη ότι οι βοριάδες θα επηρεάσουν με κυματικό το βόρειο μέτωπο και χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά τι έχεις, δεν μπορείς να προσεγγίσεις τη θάλασσα, χαμηλότερη θερμοκρασία. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις. Στο νότο οι θερμοκρασίες μπορεί να ανέβουν, όπως σας είπα, και στη Μεσαρά, μπορεί να είναι και τους 36, στους 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλη η Κρήτη έχει 36-37.
0: Όχι, προσέξτε, δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Τοπικά, γι' αυτό ακούμε εσάς τους μετεωρολόγους να μας λέτε τοπικά, βόρεια της Κρήτης, νότια της Κρήτης, ανατολικά, δυτικά θα αγγίξει θερμοκρασία ή θα ξεπεράσει τους 30 κτλ.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν γίνεται και σε αυτές τις περιοχές. Το ανατολικό με το δυτικό Παρίσι ή η Αγγλία, η ανατολική, η μία, ξέρετε, ένα κομμάτι της Αγγλίας βρισκόταν υπό την επιρροή του θερμού αυτού κύματος και η άλλη είχε βροχές και καταιγίδες. με χαμηλότερες θερμοκρασίες, ανέμους κτλ. Όλα αυτά βρίσκονται σε μια αλληλοσύνδεση μεταξύ τους. Προσπαθεί η ατμόσφαιρα να επιφέρει αυτό που επιζητεί, την ισορροπία. Άρα λοιπόν αλλού θα δώσει τη ζέστη και αλλού θα πάει το κρύο. Αλλού θα προκαλέσει κύματα έντονης κακοκαιρίας και αλλού θα έχει ηλιοφάνεια. Όλα αυτά είναι συνδυασμένα. Οι επιστημονικές μελέτες, οι οποίες γίνονται σε διαφορετικού επίπεδου παιδεία από αυτά που τουλάχιστον εμείς μπορούμε να καταλαβαίνουμε από τις δημοσιογραφικές αναφορές κτλ., εξηγούν τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά. Δυστυχώς όμως η δημοσιογραφική αναφορά, καταλαβαίνετε, αποσκοπεί σε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και λέω, μην τα λαμβάνουμε και όλα υπόψη μας. Εντάξει, ενημερωνόμαστε κτλ., αλλά δεν καταστρέφεται ο κόσμος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Διαμορφώθηκε ο κόσμος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Είναι ένα φαινόμενο που θα συνεχίσει, θα υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Άρα το να το κάθε φορά να αναφέρουμε αυτό το αίτιο, είτε κλιματική κρίση είτε κτλ., επιτρέψτε να σας πω κάτι άλλο κρύβει. Και αυτή την που λέτε τώρα με τα κλιματιστικά κτλ., είναι μια ευκαιρία τεράστια εταιριών να αρχίσουν και να πουλάνε κλιματιστικά. Μόνο που ξέρετε, η Ευρώπη έχει άλλους κανόνες που εδώ στην Ελλάδα δεν τους έχουμε. Εδώ στην Ελλάδα θέλετε κλιματιστικό. Το παίρνετε, το βάζετε στο μπαλκόνι σας, το βάζετε στην πρόσθεσή σας, το βάζετε ακόμα και στο πεζοδρόμιο το κοινόχρηστο, αλλά θα έχετε air condition. Στο εξωτερικό όμως οι κανόνες ακολουθούν το κτίριο, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να το βάλεις. Δεν υπάρχει και λόγος.
0: Έχετε δίκιο. Σε κάποιες ειδικά πολύ γραφικές περιοχές και που έχουν και ένα άλλο τρόπο που λειτουργούν ως προς την ομοιομορφία των κτισμάτων τους, έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Χρειάζονται ειδική άδεια.
1: Ναι, βέβαια, και όχι μόνο αυτό, αλλά και εμείς που μου είπατε ότι εμείς έχουμε τα air condition, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Μάλλον δεν είστε λάτρης του κλιματιστικού, ναι, κύριε Λέκα, για να σας πειράξω και λίγο. Γιατί κάποιοι άλλοι που μας ακούν ίσως λένε χαρά σε Ευαγγέλια το κλιματιστικό.
1: Προφανώς είναι μια εκτόνωση. Αλλά δεν είναι σωστή λύση. Έτσι, με την έννοια ότι άλλο είναι να έχεις μόνο στο σπίτι σου, να έχεις έναν ανεμιστήρα και ιδιαίτερα οι οροφείς, να έχεις βορεινό παράθυρο που λέγανε οι παλιοί, αν δεν έχεις γέρο αγόραζε και βορεινό παράθυρο, δεν τα λέγανε τυχαία. Άρα λοιπόν, αν έχεις δημιουργήσει συνθήκες με όποιο θερμοκρασιακό καθεστώς του αερισμού του σπιτιού, τις πρωινές ώρες και όλα αυτά, έχεις αντοχές, έχεις τη θάλασσα, έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι περίφημο, αλλά ξέρετε τι έχουμε κάνει. Λογίζουμε τη θερμοκρασία σε ένα αστικό περιβάλλον και πολλές φορές το διαδίδουμε αυτό που βλέπουμε θερμοκρασία στο Ηράκλειο. Λέμε η θερμοκρασία του Ηρακλείου στους 34-35. Ψεύδος. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο όλες αυτές τις ημέρες δεν ανέβηκε πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Αλλά μετρημένη κάτω από ιδανικές συνθήκες, κάτω από σκιά, που σημαίνει αν έχω μια πλούσια φιλοσιά και είμαι από κάτω και έχω και ένα αεράκι το οποίο ρέει, αυτό μου δίνει μια αίσθηση πραγματικά απολαυστικής θερμοκρασίας. Όταν όμως έχω δουλειά και τρέχω στο κέντρο και είμαι εκτεθειμένος, η θερμοκρασία μου είναι από 6 έως συν 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από αυτή που έχει υποσκιά. Άρα ποια θα πρέπει να λογίσει. Η ζωή μας είναι αυτό, είναι στο τρέξιμο. Δυστυχώς έχουμε μπει πλέον σε τέτοιες διαδικασίες. Αλλά η φύση δεν έχει αλλάξει και πολλά πράγματα. Αυτά που ήξερε έχει προφανώς δημιουργήσει συνθήκες. Αλλά αυτό έκανε πάντα. Δεν το κάνει τώρα, ούτε μας τιμωρεί, ούτε έχει τέτοια κακή συμπεριφορά απέναντί μας. Εμείς απλά χάνουμε το μυαλό μας και στρεφόμαστε, όπως είπατε, στη τεχνολογία. Ναι, και αν χάσουμε την ενέργεια, εκεί σας ρωτάω. Γιατί αφήστε, έχετε το κλιματιστικό, έχετε τον ανεμιστήρα. Αν σας κόψουμε την ενέργεια, τι θα κάνετε.
0: Βλέπουμε τι κάνουμε κάθε φορά που κόβεται το ρεύμα σε καύσωνα. Δημοσιεύματα. Για να επανέλθει γρηγορότερα.
1: Δημοσιεύματα. Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα είναι, θα ζήσουμε. Για να επιβιώσουμε, λοιπόν, πρέπει να είμαστε προσαρμοσμένοι συνθήκες, να έχουμε τις αντοχές μας, να μην, προφανώς δεν θα δεινοπαθούμε. Έχουμε τεχνολογία, θα την αξιοποιήσουμε. Αλλά στο μέτρο, όπως και λέω, και το βράδυ. Μην αφήνετε τα κλιματιστικά στην ψύξη το βράδυ. Είναι έγκλημα. Το μηχάνημα το βράδυ πρέπει να λειτουργεί στην αφύγραση ή να λειτουργεί με ένα χρονοδιακόπτη τμηματικά. Η αφύγραση είναι το καλύτερο και ασυδρώνω. Έτσι πρέπει να γίνεται. Είμαι σε
0: Προφανώς, κυρία Λέκα, δεν είναι όλοι τόσο ανθεκτικοί όσο εσείς. Έτσι, μπορεί να μας ακούνε κάποιοι αυτή τη στιγμή και να λένε, μα τι λένε αυτοί οι δύο τώρα στον αέρα. Όχι. Ο καθένας έχει την άποψή του. Άλλος είναι ανθεκτικός, άλλος δεν αντέχει, άλλος δεν μπορεί κάτω από μια θερμοκρασία, άλλος δεν μπορεί πάνω από μια θερμοκρασία. Το μόνο σίγουρο και το σωστό που λέτε είναι ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, γιατί αλλάζουν και οι καιροί και πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε.
1: Σίγουρα κάποια του είδους θα επιβιώσουν, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί η προσαρμογή γίνεται θέλοντας και μη. Απλά πούμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε και μεγάλους κινδύνους και να κοιτάζουμε τη ζωή από την αισιόδοξη ματιά και μόνο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και ξέρετε γιατί χαίρομαι πάντα να μιλώ μαζί σας, γιατί δεν μένουμε μόνο στο κομμάτι του καιρού. Έχετε άποψη, μας τη λέτε, είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και κάναμε και αυτή την κουβέντα για να βάλουμε κάποια πράγματα στη σωστή τους βάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέκα.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ακούσατε τι είπε ο μετεωρολόγος ο κύριος Λέκας για τον καιρό. Ανοίξαμε λίγο την κουβέντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λαλίστατος, αλλά ακούμε με προσοχή αυτά που λέει. Είναι εξαιρετικός επιστήμονας. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που θα σβήσετε το κλιματιστικό μετά από αυτή την κουβέντα. Όπως και να έχει όμως, δεν θα είναι τόσο άσχημες οι καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο όσον αφορά τη ζέστη ή την υγρασία, όπως ακούσατε από τον κύριο Λέκα. Θα έχουμε και αεράκι, οπότε ας απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Περνάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσυφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, εκτάκτως και σήμερα, λόγω της άδειας του συναδέλφου του Χρήστου του Κόνστα. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής για ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα, στο ύψος του Κακού Όρους. Έχουμε λοιπόν τις πληροφορίες, όσοι ώρες σας ακούγατε το τραγουδάκι σας και το δελτίο ειδήσεων. Να σας πω ότι υπήρξε η σύγκρουση δύο οχημάτων για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το ένα από τα δύο μάλιστα αναποδογύρισε και γι' αυτό υπήρξε τόσο σοβαρό συναγερμό και από την πυροσβεστική και από το ΕΚΑΒ και από την αστυνομία. Έσπευσαν επιτόπου οι πυροσβέστες. Δεν χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν όμως κανένα άτομο, ευτυχώς, γιατί είχαν άγιο πραγματικά οι επιβάτες και των δύο οχημάτων. Επιτόπου έσπευσαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Εκτός από κάποιες αμοιχές όμως δεν ήταν περισσότερο τραυματισμένοι οι επιβάτες και έτσι αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου που εφημερεύει. Ωστόσο, επικρατεί ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο. Ξέρετε πως είναι ο βόρειος οδικός άξονας μετά από τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα. Επιτόπου βρίσκεται και η τροχαία για να διαπιστώσει ποιος έφταιξε και σημειώθηκε αυτή η σύγκρουση των δύο οχημάτων. Όμως επαναλαμβάνω ότι παρότι το τροχαίο ήταν σοβαρό, όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Ουσιαστικά είχαν άγιο βοηθό κατά τη στιγμή της σύγκρουσης. Λίγο προσοχή για όσους μας ακούτε και κινείστε στο βόρειο δικό άξονα στο ύψος του Κακού Όρους. Επαναλαμβάνω, γιατί κάθε φορά μετά από ένα τροχαίο, σοβαρό ή όχι, υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Καλό θα ήταν να μην σταματάτε να χαζεύετε, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιος που κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα να έρθει και να συγκρουστεί μαζί σας. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά και με αυτό το συναγερμό και ας ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο τροχαίο που σας μεταφέρουμε σήμερα. Πάμε και στο δεύτερο θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε στην έναρξη της εκπομπής, στη δολοφονία της Τζιν Χάνλον. Ομόφωνα ένοχος με μειωμένο καταλογισμό κρίθηκε ο 55χρονος, που φέρεται να ήταν αυτός που της στέρισε τη ζωή. Να σας πω ότι η ώρα της δικαιοσύνης για την εκλοιπούσα αλλά και για την οικογένειά της ήρθε μετά από ολόκληρα 17 χρόνια. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέας και τον έκρινε ένοχο για το θάνατο της Σκοτσέζας, που υπενθυμίζω πως βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009. Δεν ξέρω αν έχει χαρεί η οικογένειά της, αν έχει νιώσει ανακούφιση μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Πάντως ήταν αρκετά τα μέλη της οικογένειας της Τζιν Χάνλον που βρέθηκαν στο δικαστήριο και άκουσαν την ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο.

0: σήμερα να σας πω στον ανακριτή και ο σπιτονικοκύρης, ο οποίος άκουσε φασαρία στο σπίτι που νίκιαζε σε μια γυναίκα η οποία διέμενε με τα ανήλικα παιδιά της και δεν δίστασε να μπει μέσα, να ξυλοφορτώσει έναν 8χρονο. Η μητέρα κατήγγειλε ότι το παιδί άρχισε να κλαίει και εκείνος για να το σταματήσει φέρεται να έβαλε και ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του. Ενημερώθηκε λοιπόν η γυναίκα που έλειπε για λίγα λεπτά από το σπίτι, παρόν στο περιστατικό ήταν και ο 11χρονος γιος της. Μετέφεραν τα όσα έγιναν μέσα στο σπίτι. Ο σπιτονικοκύρης φέρεται να υποστηρίζει ότι έσπασαν την πόρτα, άκουσε τη φασαρία και πήγε να δει τι έχει συμβεί. Έτσι βγήκε έξω από τα ρούχα του, φέρεται να ζήτησε και συγγνώμη. Ωστόσο, όταν πήγε η αστυνομία εκεί, τον συνέλαβε, τον έφερε ενώπιον του εισαγγελέα που του άσκησε βαριά ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, εκτός από την απειλή, την εξύβριση σε βάρος ανηλίκων. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή τέτα τέτ με τον ανακριτή προκειμένου να δούμε την ποινική του μεταχείριση. Πάμε όμως σε κάτι διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για τουρισμό. Είμαστε στις 3 Ιουλίου. Οι ξένοι επισκέπτες έχουν έρθει για τα καλά στο νησί μας, απ' άκρη σ' άκρη του. Έχουν γεμίσει τις ξενοδοχειακές μονάδες. Θα το δούμε. Πόσο μένουν, και αυτό θα το δούμε. Κλείνουν τελευταία στιγμή τα εισιτήριά τους. Όλα αυτά θα μας τα απαντήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Για την πέρα μου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και θα ήθελα να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, η τουριστική περίοδος που διανύουμε, αν και το ταμείο γίνεται στο τέλος, πάει καλά σε σχέση με πέρσι, κύριε Πελεκανάκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, από πλευράς αφήξεων, όπως βλέπουμε και από τα νούμερα που μας δίνει το αεροδρόμιο και του Ηρακλείου και των Χανίων, είναι θετικά. Είμαστε σε πολύ καλά νούμερα. Δυστυχώς αυτό δεν μεταφράζεται και σε πληρότητες στα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία ναι, έχουν πληρότητες που αγγίζουν τα 100%, αλλά έχουμε και ξενοδοχεία που για αυτή την εποχή είναι περίπου στα 70%. Άρα είναι μια ανισόπωση η κατανομή των πελατών στα ξενοδοχεία και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε πολλά ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή να μην είναι γεμάτα. Για τους επόμενους 2 μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο, δεν είναι τόσες υψηλές οι πληρότητες. Σίγουρα επηρεάζει πάρα πολύ το Airbnb. Και φυσικά όλοι ευελπιστούμε, όσοι δεν έχουν τουλάχιστον υψηλές πληρότητες, ευελπιστούμε στις κρατήσεις της διαθέσεις.
0: Κύριε Πελεκανάκη, έχετε εικόνα για το ποιος νομός της Κρήτης έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον περισσότερο των ξένων επισκεπτών? Είναι τα Χανιά, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, το Λασίθι?
1: Κοιτάξτε, κάθε περιοχή έχει σχεδόν τη δική του εθνολογική πελατεία. Δηλαδή, να πούμε, η Σκανδιναβία είναι περισσότερο στα Χανιά. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο περισσότερο οι Γερμανοί, στο Ηράκλειο είναι σχεδόν όλοι, Ολλανδοί, Γερμανοί, Πολωνοί. Έχει ο καθένας έχει τη δική του, έτσι, όπως έχουν δηλαδή, τα συμβόλαια, τα πρακτορία και πώς είναι η πτήση σε κάθε αεροδρόμιο. Εκεί παίζεται δηλαδή, είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αν τα αεροπλάνα που πηγαίνουν από Σκανδιναβία και μεγάλη αύξηση της σκανδιναβικής αγοράς στα Χανιά, άμα οι πτήσεις σε όλες πάνε στα Χανιά, είναι λογικό ότι η αύξηση της Σκανδιναβίας θα είναι στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Άρα εκεί βλέπουμε, λέμε, πολύ μεγάλη αύξηση. Εκεί βλέπουμε, δηλαδή, μεγαλύτερη αύξηση που παρατηρείται από εθνικότητα, είναι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Από εκεί και πέρα, νομίζω, σε όλο το νησί, πρώτη είναι οι Γερμανοί, στη δεύτερη θέση είναι οι Μεγάλοι Βρετανοί, τρίτη οι Γάλλοι και τέταρτη μεγάλη αύξηση, που το λέω και εδώ και χρόνια, η Πολωνία, η οποία μας έχει εκπλήξει θετικά τα τελευταία 5 χρόνια και έχει βρεθεί τώρα στη τέταρτη θέση. Και επίσης, σε πολύ καλούς ρυθμούς ανάπτυξης σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια, που και αυτή είναι μια έκπληξη, είναι η Ρουμανία. Βλέπουμε θεματική αύξηση από πτήσεις από τη Ρουμανία.
0: Λέτε να πηγαίνουν τώρα διακοπές που έχουν ακόμη χρήματα, γιατί με την αλλαγή προς το ευρώ μπορεί να αντιμετωπίσουν και αυτοί δυσκολίες, λέω τώρα για να το διακομωδήσουμε λιγάκι.
1: Στο παρόν τουλάχιστον υπάρχει μια αυξητική τάση, να πω την αλήθεια, που είναι μια από τις νέες αγορές μαζί με τη Σλοβακία που μας εκπλήσει θετικά.
0: Πολύ καλό και αυτό το μήνυμα. Έχουν αλλάξει συνήθειες οι ξένοι επισκέπτες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Μένουν περισσότερο, μένουν λιγότερο, κλείνουν την τελευταία στιγμή?
1: Κοιτάξτε, ό,τι έχει να κάνει με το last minute που περιμένουμε, δυστυχώς και το ποδόσφαιρο έχει παίξει το ρόλο του. Όλες οι ομάδες οι οποίες μας τροφοδοτούν με τουρισμό, οι χώρες αυτές, δηλαδή η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία, όλες αυτές οι ομάδες, οι μεγάλες συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Άρα και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Μην ξεχνάμε ότι από Ολλανδία μόνο πάνω από 150.000 Ολλανδοί πήγαν στην Αμερική για να δουν το ποδόσφαιρο. Φανταστείτε πόσο είναι και από τις άλλες χώρες. Άρα και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και αυτό λειτουργεί ανασταλτικά ώστε να μπορέσουν οι πελάτες να κλείσουν τα τελευταία στιγμή. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Και αναγκαστικά τώρα πολλά ξενοδοχεία έχουν δώσει μεγάλες προσφορές. Αν θα μπει κάποιος σε ιστοσελίδες, σε πλατφόρμες που πουλάνε ξενοδοχεία, κάνει κάποιες πράξεις όπως είναι η Expedia, όπως είναι η Booking, θα δει πραγματικά πολύ μεγάλες εκπτώσεις που είναι για αυτή την εποχή είναι πρωτοφανές. Και η διαθεσιμότητα είναι πρωτοφανής που υπάρχει για τέτοια εποχή, αλλά και η μεγάλη έκδοση που δίνεται.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με πέρσι, εκτιμάτε ότι θα έχουμε μια παράταση της τουριστικής περίοδου? Τι λένε τα στοιχεία σας και αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Κοιτάξτε, για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει από την προηγούμενη χρονιά να υπογραφούν συμβόλαια που θα λένε ότι τα συμβόλαια θα σταματάνε οι πτήσεις μέχρι τέλος Νοεμβρίου, μέχρι μέσα Δεκεμβρίου που θα γίνει. Όταν δεν υπάρχουν αυτά τα συμβόλαια, άρα δεν υπάρχουν πτήσεις, άρα δεν περιμένουμε κάτι. Δηλαδή δεν γίνεται να γίνει μια επέκταση σεζόν την τελευταία στιγμή. Αυτά είναι προγραμματισμένα από πριν, άρα λοιπόν δεν μην περιμένουμε κάτι ούτε και φέτος. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά θα γίνουν με το άνοιγμα του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, από εκεί και πάλι θα μιλάμε, ναι. Από εκεί θα είναι μια τελείως σε διαφορετική βάση, οπότε θα μιλάμε για ένα άλλο τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Και σε αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως, σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών, ναι, έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές συνήθειες οι πελάτες πάρα πολύ σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι πελάτες επενδύουν πάρα πολύ στην άνεσή τους, πάρα πολύ, και όχι στον τόπο που κάνουν διακοπές. Δηλαδή, θα κλείσει ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Εμείς βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή προτιμάνε πρώτα απ' όλα πουλάμε τις καλύτερες κατηγορίες δωματίων, είτε σουίτες είτε δωμάτια με πισίνα. Αυτά πουλάμε πρώτα, όλα τα ξενοδοχεία. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια καταναλωτική συνήθεια που αρχίζει και γίνεται πια κάτι καινούριο, ότι είναι πιο άνετο.
0: Άρα μιλάμε και για καλούς πελάτες, γιατί ακούμε διάφορες διαμαρτυρίες.
1: Όχι, κοιτάξτε, στα 6 εκατομμύρια ανθρώπους που περιμένουμε, εντάξει, δεν θα είναι και όλοι οι εκατομμυρίουχοι της Ευρώπης, θα μην τρελαθούμε.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, έχουμε το κάθε ξενοδοχείο, την κατηγορία του έχει και την ανάλογη πελατεία. Άρα λοιπόν, βλέπουμε όμως εμείς αυτό, η διαφορά που βλέπουμε στους πελάτες είναι ότι προτιμάνε τις κατηγορίες, τις ψηλές κατηγορίες. Βλέπουμε ότι προτιμάνε τη μεταφορά τους που πάρα πολύ, που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, να κλείνουν πιο μπροστά πριν έρθουν μέσω ίντερνετ, να κλείνουν τη μεταφορά τους είτε με VIP ταξί είτε με minivan και να αποφεύγουν το λεωφορείο που τους πηγαίνει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ συχνό φαινόμενο για φέτο. Άρα δηλαδή ο πελάτης δίνει τα χρήματά του τελείως διαφορετικά. Και επίσης να πούμε ότι ο πελάτης πριν έρθει να κάνει διακοπές στον προορισμό έχει μπει στο ίντερνετ, έχει ήδη ψάξει και έχει δει πού μπορεί να πάει να φάει, που δεν είναι πια θα πάω στη ρεσεψιόν και θα ρωτήσω πού έχει εδώ κοντά να πάω να φάω. Αυτό τελείωσε. Τώρα ο πελάτης ψάχνει από το ίντερνετ μόνος του, πριν έρθει.
0: Βλέπει κριτικές, βλέπει, ενημερώνεται. Και καλά το κάνει, αν ρωτάτε εμένα δηλαδή. Και καλά το κάνει, γιατί αποφεύγονται και άλλα πράγματα. Ξέρετε, ενδιάμεση που μπορεί να μην είναι και αυτό ακριβώς που ψάχνουν. Άρα είναι πελάτες επιπέδου.
1: Ναι. Και ο Έλληνας που ταξιδεύει να φύγει, να πάει από το Ηράκλειο.
0: Ναι, όλοι, όλοι το κάνουν πια. Αφού έχουμε τη δυνατότητα.
1: Έτσι, σωστά. Άρα γι' αυτό θα βλέπουμε πάντα όλα τα καταστήματα που έχουν υψηλές κριτικές, καλές βαθμολογίες με φωτογραφίες, ώρες κλπ. Θα προσελκύνει πάντα κόσμο.
0: Αυτός είναι ένας υγιής ανταγωνισμός και είναι υπέρ όλων εμάς των πελατών.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πελεκανάκη, γιατί με πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε για άλλη μια φορά να σας φιλοξενήσουμε στον Πολίτικα 89,8 και να μας δώσετε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που πάντα έχετε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλό μεσημέρι.

Πάμε να κάνουμε μια βόλτα και στο κέντρο του Ηρακλείου, γιατί θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες τι πανικός έγινε που έκλεισαν τα λιοντάρια. Πώς το χαρακτηρίζανε αυτό το σύρμα, κοτετσόσύρμα, που το είχαν βάλει γύρω-γύρω από τα λιοντάρια το Υπουργείο Πολιτισμού για να προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη. Υπάρχει μια σύσκεψη στη Λότζια και η πρόταση του Δημάρχου να ξεκινήσουν οι εργασίες 1η Νοεμβρίου. Θυμάστε ότι είχαν ξεκινήσει οι εργασίες, ότι υπήρχαν σφόδρες αντιδράσεις και από τους καταστηματάρχες και από τους ξαναγούς, γενικά από όλους όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, ότι δεν ήταν, ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα τώρα να έρχονται από την άλλη άκρη της γης να θέλουν να δουν τα λιοντάρια ή, αν θέλετε, την Κρίνη Μοροζίνη και να μην μπορούν κατά καλό καιρό. Έφυγαν λοιπόν όλα αυτά, έφυγε το σύρμα, έφυγαν τα στηρίγματα που το κρατούσαν, ελευθερώθηκαν λοιπόν τα λιοντάρια. Θυμάστε ότι είχε γίνει και μια σύσκεψη πάλι τότε στο Δημαρχείο του Ηρακλείου στη Λότζια. Τα νεότερα λοιπόν είναι ότι θα ξαναδούμε αυτή την κάλυψη των λιονταριών αρχές Νοεμβρίου, για να γίνουν ωστόσο όμως οι παρεμβάσεις που απαιτούνται, έτσι. Χρειάζεται η συντήρηση του μνημείου, γιατί πρέπει να το φροντίσουμε και για να το διατηρήσουμε και για τις επόμενες γενναίες.

Να σας δώσω και κάποιες πολιτικές ειδήσεις, λίγο πριν περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή. Είχαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αναφέρθηκε στη διάταξη Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας, και σας το λέω γιατί είναι πάρα πολλοί συνταξιούχοι που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα και οι οποίοι μας ακούν. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας πω ότι δεν είναι μόνο η συντάξη χειρίας, είναι και οι μικρές συντάξεις που θέλουν έτσι μια μικρή αύξηση, και αυτό λίγο νομίζω πρέπει να το έχετε συναντήσει κάπου. Συνεχίζω όμως το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ένας ακόμη λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά, και αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τα όσα είπε, επαναφέροντας μάλλον στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις της χειρίας, και σημειώνει ότι οι γυναίκες ήταν αυτές που εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Κοινώς παραδέχεται και ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι οι χείρες είναι περισσότερες από τους χείρους. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Dirty 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Βρισκόμαστε στις 3 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Πολίτικα 89,8. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είτε βρισκόσαστε στο σπίτι, είτε στην εργασία σας, είτε στο δρόμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη, εκτάκτος, μέχρι και τις 4, από τις 2 μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κόνστα, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια. Μαζί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής είναι ο ηχολήπτης μας, ο Δημήτρης ο Σιφάκης. Θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα με την έναρξη του τρίτου ημιώρου και θα μιλήσουμε για την πυροσβεστική στην Κρήτη. Ενισχύεται με 55 νέους πυροσβέστες, θα δούμε όμως πότε θα έρθουν αυτοί. Αυτό είπε ο Ευάγγελος ο Τουρνάς, ότι το πυροσβεστικό σώμα ενισχύεται σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Οι θέσεις όπως έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που θα μας τις επιβεβαιώσει τώρα ή όχι ο κύριος Φραγκιαδάκης ο Απόλλωνας, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης, είναι 15 στο Ηράκλειο, 15 στο Λασίθι, 10 στο Ρέθυμνο και 15 στα Χανιά. Κύριε Φραγκιαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη εποχή για όλους εσάς τους πυροσβέστες.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρομάτη. Όπως ακριβώς τα αναφέρατε, είναι τα πράγματα. Δεν είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι έγκυρο πλέον, αφού εξελιχθεί ο διαγωνισμός ομαλά την ερχόμενη εβδομάδα και με το καλό να προσληφθούν οι συνάδελφοι αυτοί 600 ανά την Ελλάδα. Η κατανομή είναι συγκεκριμένη, έχει βγει το ΦΕΚ και η κατανομή αυτή που αναφέρατε τα νούμερα, να μην τα επαναλαμβάνω, για την Κρήτη. Εγώ έχω πει κατ' επανάληψη, βέβαια, αν θυμάστε σε παλαιότερες συνομιλίες μας και γενικότερα στα μέσα, ότι για να λειτουργήσει εύρυθμα το νησί χρειάζεται περίπου 80 συναδέλφους για να λειτουργήσει εύρυθμα. Δεν πετυχαίνουμε το στόχο αυτό, αλλά παρόλα αυτά και οι 55 αυτοί συνάδελφοι πυροσβέστες επταετούς θητείας θα δώσουν μια μεγάλη ανάσα στους υπόλοιπους συναδέλφους και γενικότερα στο έργο που επιτελεί η υπηρεσία στην Κρήτη.
0: Ναι, κύριε.
1: Αναμένουμε όμως να δούμε την εξέλιξη του διαγωνισμού, γιατί πρέπει να προσληφθούν, να μπουν για εκπαίδευση και εν συνεχεία να αυτούν να τοποθετηθούν. Οπότε καταλαβαίνετε από μόνο τους, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα στην αντιπυρική περίοδο και δει Ιούλιο-Αύγουστο έτσι και Σεπτέμβριο, που ουσιαστικά εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, πάλι επαναλαμβάνω, χάλια αργά παρά ποτέ. Το παλεύουμε τώρα χρόνια. Έχει εξαγγελθεί από την λήξη του προηγούμενου έτους αυτός ο διαγωνισμός και καταφέραμε να περπατήσει κατά μεσής αντιπυρικής μήνα Ιούλιο. Τι να πω.
0: Κάτι είναι και αυτό, όπως το λέτε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά εγώ να ρωτήσω τώρα, γιατί ασχολείστε χρόνια με το συνδικαλισμό, τα ξέρετε πολύ καλά τα πράγματα, εκτός από ένας μάχημος πυροσβέστης, έτσι, που έχει βρεθεί σε πάρα πολλά πεδία και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλους εμάς. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό τώρα και δεν έγινε νωρίτερα? Ξέρουν όλοι, και ο κύριος Τουρνάς, γιατί να μου επιτρέψει να τον στεναχωρήσω λιγάκι, και κατά την προηγούμενη θητεία του και σε αυτήν τη θητεία έχει βρεθεί στο Ηράκλειο, όλοι μαζί ήμασταν εκεί στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο που μεταφέρατε τα προβλήματα, μάλλον τα μεταφέρατε εκ νέου τα προβλήματα, δεσμεύθηκε για λύσεις. Ξέρουν ότι η Κρήτη γεωγραφικά είναι ένα δύσκολο νησί. Ξέρουν ότι τα περιστατικά χρόνο με το χρόνο γίνονται και πιο δύσκολα. Βγάζει μεγάλες πυρκαγιές, έχουμε ισχυρούς ανέμους, πλέον έχουμε και μεγάλες αστικές πυρκαγιές. Είδαμε τι έγινε στον Άγιο Ιωάννη, το Χωστό, έτσι, που αν δεν ήταν η δική σας προσωπική μάχη και η μάχη που έδωσαν και τα εναέρια μέσα
1: και όλων υπήρξε συνδρομή και συντονισμό όλων των δυνάμεων και οφείλουμε στο κομμάτι αυτό να το πούμε, αλλά να τα πάρουμε ένα κύριε Μαυρομάτη, ναι. Για το κομμάτι αυτό της καθυστέρησης δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω εγώ απάντηση. Την ίδια αγωνία που εκφράζετε και εσείς εκφράζουμε και εμείς και την απορία μας, και όλο το προηγούμενο διάστημα εμείς κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, δηλαδή από πλευράς πιέσεων, είτε σε υπηρεσιακό επίπεδο, είτε σε πολιτικό επίπεδο, με την έννοια να παρεμβαίνουμε μέσω των βουλευτών, που είναι και ο θεσμικός τους ρόλος, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να λέμε ότι το προσωπικό είναι λιπές, δεν μπορούμε να βγούμε, βγάνουν ένα σχεδιασμό, πιέζει μονίμως η Αθήνα ο σχεδιασμός αυτός να ενισχυθεί κάθε χρόνο. Έχουμε βάλει εκεί έχουν βάλει ένα στόχο εκεί η ηγεσία που αναλαμβάνει κάθε χρόνο καινούργια. Ο σχεδιασμός που έχει βγει την προηγούμενη χρονιά, κάτι πρέπει να τον ενισχύσουμε περισσότερο. Φυσικά και εμείς μαζί, αλλά όμως αυτό απαιτεί και προσωπικό. Δεν μπορεί το προσωπικό όλα αυτά τα χρόνια να φύγει και από την άλλη πλευρά να ζητάει ενίσχυση του σχεδιασμού, δηλαδή τι λέω απλά, να βγουν παραπάνω οχήματα στην καθημερινότητα και αντί σε ένα δίκτυο επικινδυνότητας 4 ή 5 να βγουν περισσότερα. Δηλαδή αν παράδειγμα βγαίνουν στον νομό Ηρακλείου 20 περιπολικά, να βγουν 22. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει από τη στιγμή την οποία ο κόσμος κάθε χρόνο ήταν και λιγότερος. Και έχουμε φτάσει στο κομμάτι να δουλεύουμε με μια λέξη, επιφυλακή, με ένα νόμο που θέσπισε ο 4662 ο κ. Χαρδαλιάς, ο οποίος ουσιαστικά της λέει σε βάνω μέσα, θα πρέπει να μπεις μέσα λόγω εκτάκτων αναγκών. Και τι κάνουμε, όταν δεν έχουμε συμβάν, έχουμε εφεύρει τώρα το δίκτυο επικινδυνότητας. Οπότε θεωρείται εν δυνάμει συμβάν το δίκτυο.
0: Όπως σήμερα, ας πούμε, που είναι στο 3.
1: Όχι, σήμερα είναι 3. Μέχρι στιγμής έχουμε πάει καλά σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε κακές ιερήσεις συνθήκες, δεν έχει βγει ακόμα 4 για την Κρήτη. Ευχόμαστε βέβαια να μην βγει καθόλου, αλλά δυστυχώς βλέπουμε μάλλον την Κυριακή από ό,τι φαίνονται τα φαινόμενα, ενισχύονται οι άνεμοι και ενδεχομένως να έχουμε. Δηλαδή, και θέλω να πω ότι κάθε χρόνο θέλουμε να ενισχύουμε, αλλά χωρίς ανθρώπινο δυναμικό.
0: Και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι, είχατε και τις μεταθέσεις του προηγούμενου μήνα.
1: Αυτό ήταν πάλι ένας κόλαφος. Δηλαδή αυτό ήταν άλλο τραγελαφικό. Παίρνουμε κόσμο το Ηράκλειο για ένα νομό ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα και το πάμε σε ένα άλλο νομό ο οποίος έχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά δεν του το λύνει, αλλά δημιουργεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στο ήδη προβληματικό νομό Ηράκλειο. Δηλαδή αυτά είναι τραγελαφικά με την έννοια ότι όταν υπάρχει μια φωτιά στο νομό Λασιθίου, σε οποιοδήποτε νομό της Κρήτης, δυστυχώς αυτό που αναφέρατε προηγουμένως σε σχέση με το κομμάτι ότι είναι ιδιαίτερες συνθήκες
0: πυρόσβεστης
1: στην Κρήτη.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι πυροσβέστης ή αστυνομικός συντάκτης ή δημοσιογράφος.
1: Έτσι, είμαστε αποκομμένοι, δεν μπορούμε να ενισχυθούμε από πουθενά άλλου. Πρέπει να διαχειριστούμε τις ίδιες δυνάμεις που έχουμε επάνω στο νησί. Αυτές είναι οι δυνάμεις. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τώρα το να πάρουμε κόλλο να το μεταθέσουμε τώρα και στο Λασίδι, δεν κάναμε σε τίποτα. Διότι όταν υπάρχει φωτιά στον νομό Λασίδι και οπουδήποτε στην Κρήτη, πάνε οι συνάδελφοι από την Κρήτη. Δηλαδή το Ηράκλειο είναι το νούμερο ένα που θα ενισχύσει και λόγω απόστασης των ομολαστείων. Και αυτό γίνεται πάντα, γινόταν και θα γίνεται. Οπότε το κομμάτι τώρα των μεταθέσεων, να ξεσπιτώσουμε 9 συναδέλφους να τους πάμε στον ομολαστείο. Δεν κάναμε τίποτα παραπάνω, γι' αυτό φωνάζουμε και καταγγέλουμε ότι δεν μας βλέπουν ως συνάδελφους, αλλά μας βλέπουν ως νούμερα και τίποτα παραπάνω, αριθμητικά. Και λογιστικά τρίτ. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι περισσότερο. Τώρα ευελπιστούμε να πάρουμε μια ανάσα με αυτούς τους συναδέλφους που επίκειται να προσληφθούν για να δούμε το επόμενο διάστημα εάν μπορέσουμε έτσι να ολοκληρωθεί. Έτσι, γιατί μέχρι να ολοκληρωθεί πολλά μπορούν να συμβούν. Έτσι.
0: Θέλω να θέσουμε, κύριε Φραγκιαδάκη, λίγο και το θέμα που υπάρχει με την υπερεργασία. Έχετε δικαιωθεί ούτως ή άλλως δικαστικά, κάνετε ατέλειωτα 8 ώρα που σας οφείλονται, έχετε κάνει ήδη ατέλειωτα 8 ώρα, σας οφείλονται και άδειες.
1: Ευτυχώς η δικαιοσύνη στάθηκε στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια και που δυστυχώς κανένας μέχρι σήμερα δεν είχε σταθεί και να το αναγνωρίσει. Το αναγνώριζε στα λόγια και όχι στην πράξη ποτέ. Αλλά αντιθέτως, όπως σας είπα και προηγουμένως, κάθε χρόνο προσθέταμε κάτι περισσότερο προκειμένου να δημιουργούμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή ο συνάδελφος να πρέπει να δουλέψει ακόμα περισσότερο υπερεργασία και δει παράνομη τις περισσότερες φορές. Και ήρθαμε λοιπόν εδώ, στην Κρήτη, μπήκαμε μπροστά, είμαστε από τις πρώτες ενώσεις που το ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να βρεθεί κάποια στιγμή η λύση και να τερματιστεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το να σε βάζουν η υπηρεσία μέσα και εν συνεχεία να σου χρεώνει ρεπό τα οποία θα πρέπει να πάρεις όποτε η υπηρεσία μπορεί να σου τα χορηγήσει. Δηλαδή, ποτέ μέχρι σήμερα, έχω 28 χρόνια υπηρεσίας, πέρα αυτό που μπορεί να πάρει το μήνα που όταν δουλεύεις το κανονικό, δεν μπορεί να σου δώσει τα παραπάνω. Αυτά δηλαδή που σου χρωστάει το προηγούμενο διάστημα που έχουν προκύψει από την παραπάνω εργασία. Λοιπόν,
0: και ξέρετε,
1: πήγαμε λοιπόν μπροστά,
0: ναι,
1: και κάναμε αγωγές από το 10, από το 20. Και έρχονται σιγά σιγά, μέχρι στιγμής, δηλαδή δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, διότι τα διαχειρίζομαι στην Ένωση, είναι 6 αγωγές οι οποίες έχουμε κερδίσει. Έχουμε κερδίσει ουσιαστικά, η δικαιοσύνη έχει πει ότι όντως πρέπει να αποζημιωθεί με ένα ποσό ο πυροσβέστης, έτσι, για ηθική βλάβη, για τιμή χορήγηση ως όφελη υπηρεσία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να τη χορηγήσει το ρεπό. Και έχουμε και σε εκκρεμότητα άλλες 6. Και αυτό θα συνεχιστεί, κυρία Μαυρομάτη, εφόσον η κατάσταση δεν αλλάξει. Δεν μπορεί ο συνάδελφος να...
0: Λείβομαι με αυτά που ακούω να σας πω, γιατί ενώ όλοι βγαίνουν δημόσια και λένε ότι θα στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, σας έχουν χαρακτηρίσει πολλές φορές ήρωες, όχι ότι κάνουν λάθος σε αυτό, γιατί υπερβαίνετε αυτό και εσείς.
1: Τη δουλειά μας κάνουμε, κύριε Σημειαντωνάκη. Τη δουλειά μας κάνουμε και πιστεύω ότι κάθε σε
0: κάθε κομμάτι που θα έπαιρνε. Χαιρετίσματα στην κυρία Ρένα. Στην κυρία Ρένα μας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι... Όχι προς Θεού. Θέλω να πω ότι ενώ βγαίνουν και λένε ότι πρέπει να σας στηρίξουν, πρέπει να σας βοηθήσουν, πρέπει να ανταμυφθείτε γι' αυτό. Τα έργα από τα λόγια, οι πράξεις από τα λόγια απέχουν πάρα πολύ. Το ίδιο και για εσάς, το ίδιο και για τους διασώστες, το ίδιο και για τους αστυνομικούς, γιατί δεν θα κουραστώ να λέω, σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια, ότι δεν είστε απλοί δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί και αυτοί έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας, αλλά κάθονται στο γραφείο τους. Δεν κινδυνεύουν, κάθονται τα Σαββατοκύριακα. Εσείς δεν έχετε αυτά τα προνόμια. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν νιώθουν τον πόνο έτσι, αυτών που καίγονται, δεν νιώθουν τον πόνο των τραυματιών.
1: Και ούτε την εικόνα που βλέπουμε καθημερινά στα μάτια μας σε ό,τι περιστατικό και αν είναι αυτό.
0: Και ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την ψυχική σας υγεία και για την ξεκούραση που χρειάζεται και του σώματος και του πνεύματος.
1: Και πολλά, πολλά, πολλά θέματα υγείας, καρκινογόνου, το επάγγελμα. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια τελευταία, αλλά να το πάρουμε πρώτα στο κομμάτι αυτό της υπεργασίας. Δεν στάθηκε ποτέ, μα ποτέ κανείς στα λόγια. Έχουν σταθεί πολλές φορές. Στα έργα όμως δεν έχει γίνει ποτέ κάτι σημαντικό που να μπορέσει να ενισχυθεί το σώμα, έτσι, τα τελευταία χρόνια, αλλά αντιθέτως επιβαρύνουμε με παραπάνω αρμοδιότητες τις οποίες αναλαμβάνουμε. Είτε είναι αυτό αυτή την ώρα με τον έλεγχο που κάνει κάποιες υπηρεσίες, το να καθαρίζει τον υποπαίδο και άλλα πράγματα πολλά και περιστατικά τα οποία αναλαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ό,τι πολλές φορές λέω ότι κινείται και ότι πετάει, η αρμοδιότητα έχει πυροσβεστική υπηρεσία. Λοιπόν, και πολλές φορές δεν είναι ψέματα αυτό.
0: Όχι, γιατί πρέπει να ξεχνάμε ότι εσείς έχετε μεγάλο φόρτο εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είτε πλημμυρίσει κάποιος, είτε τροχαίο συμβεί, είτε μια γάτα ανέβει κάπου και δεν μπορεί να κατέβει, είτε μια κατσίκα.
1: Τεράστιο
0: όλα
1: πρόβλημα
0: αυτά, αυτό με τα ζώα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, καλείστε εσείς να βάλουμε και τα σανσέρ μέσα. Είναι πάρα πολλά που θα μπορούσα να πω. Άρα πάντως δεν κάθεστε.
1: Δυστυχώς. Τώρα λοιπόν ήρθε, σας λέω, η δικαιοσύνη μας δικαιώνει και πηγαίνει σε οριτώνει αποφάσεις, όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά το λέω αυτό διότι εμείς ξεκινήσαμε πρώτοι από εδώ αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, και δικαιωθήκαμε και συνεχίζουμε να δικαιωνόμαστε, γιατί προσφεύγουμε κάθε ένα δύο έτη τα οποία περνάνε. Αφού το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και οι συνάδελφοι δουλεύουν υπεργασία και έχουν ρεπό τα οποία δεν τους χορηγούνται, αναγκαζόμαστε και πάμε μέσω αυτής της διαδικασίας ανά δύο έτη. Λοιπόν, πάνε σε οριζόντιο οι αποφάσεις στο αρχηγείο του σώματος ανά την Ελλάδα με αυτή τη διαδικασία. Και μπορώ να πω ότι ήταν και ένα μέτρο πίεσης αυτό προκειμένου να βγει αυτή η προκήρυξη και να φανεί πλέον, διότι στο ΦΕΚ που βγήκε, και δηλαδή θα πω ότι υπάρχει και η πρόβλεψη άλλων 600 για το 2027 να προσληφθούν. Αλλά δεν ξέρω αυτό αν θα ακολουθηθεί πάλι η διαδικασία.
0: Πολύ καλή είδηση, θα το δούμε, ναι.
1: Του χρόνου στην άλλη αντιπυρική περίοδο αυτή, και να μην κινηθούμε νωρίς μέσα στο χειμώνα, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, δηλαδή, που να μπορεί οι συνάδελφοι αυτοί να έχουν βγει στο πεδίο και να έχουν πάρει τις θέσεις τους με την ανάλογη εκπαίδευση για να μπορούν να προσφέρουν την επόμενη αντιπυρική περίοδο.
0: Κύριε Φραγκιαδάκη, θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο αν είμαστε έτοιμοι με ό,τι έμψυχο δυναμικό έχουμε και με ό,τι μέσα διαθέτουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και στο Ηράκλειο που εσείς εργάζεστε και δραστηριοποιείτε. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι σοβαρό, εσείς θα δώσετε τον καλύτερο σας εαυτό, το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, όμως είμαστε έτοιμοι για να μας ακούσει και ο κόσμος, έτσι.
1: Είμαστε έτοιμοι, υπάρχει ένας σχεδιασμός πάρα πολύ καλός, το προσωπικό το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι εκπαιδευμένο, παρόλο τις σύλληψεις είμαστε πανέτοιμοι. Αλλά γιατί το λέω, και από τεχνολογικό εξοπλισμό και οχήματα έχουμε ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα και θα συνεχίσουμε να ενισχυθούμε και το επόμενο διάστημα. Δεν έχουμε πάρει τον αριθμό τον οποίο απαιτούμε και θέλουμε σε δασικά οχήματα που να μπορούν να ανεβαίνουν στο βουνό. Όμως έχουμε πάρει μικρά, πιο ευέλικτα, έχουμε πάρει μεταφοράς προσωπικού, λοιπόν, και επίκειται το επόμενο διάστημα να πάρουμε. Όμως όλο αυτό γίνεται, γιατί σας επαναλαμβάνω, ότι το προσωπικό είναι που δίνει όλο του το είναι σε κάθε περιστατικό, διότι η βάρδια που δουλεύει στην καθημερινότητα δεν φτάνει να ανταποκριθεί. Με αποτέλεσμα, είμαστε έτοιμοι, αντιμετωπίζουμε τα πάντα, αφού σε κάθε περιστατικό πάει, ξεκινάει η βάρδια η οποία είναι οπουδήποτε, είτε είναι κλιμάκιο, είτε υπηρεσία, είτε σταθμός, και αμέσως το επόμενο πεντάλεπτο ειδοποιούν όλοι οι συνάδελφοι να μπουν μέσα, να επανδρώσουν οχήματα και να πάνε στο σύμβαν. Μην φανταστείτε ότι όταν λέμε κάποτε υπάρχουν 150 συναδέλφοι, ότι αυτοί οι 150 συναδέλφοι ήταν στις υπηρεσίες μέσα. Από επιφυλακή τις περισσότερες φορές προκύπτουν και μπαίνουν. Είμαστε όμως έτοιμοι. Ναι, υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει συνειδησία στον συνάδελφο.
0: Έτσι, ξέρετε, δεν ήταν ερώτηση παγίδα ή για να χαϊδέψω τα αυτιά κάποιων. Απλά ήθελα να τονίσουμε ότι παρά τις ελλείψεις και τα προβλήματα, εσείς είστε πανέτοιμοι. Ακριβώς. Και ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί. Θα συμβεί αυτό που χρειάζεται να συμβεί.
1: Ακριβώς. Απλώς για ένα κομμάτι ζητάμε τη συνδρομή του κόσμου, την βοήθεια του κόσμου, διότι ο παράγοντας, ο κόσμος, οι πολίτες είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που εξαρτάται το αν θα πάμε καλά ή όχι.
0: Και θέλω λίγο να το αναπτύξετε αυτό για όσους μας ακούν.
1: Δηλαδή, αυτή την περίοδο να προσέχουν όλοι, να μην κάνουν καμία εργασία στην ύπαιθρο έξω με τη χρήση γυμνής φλόγας ή οτιδήποτε άλλη εργασία η οποία μπορεί να προκύψει κάποιος στην θύρα. Διότι έχουμε περιστατικό το προηγούμενο, λίγο πριν μερικές μέρες, από χορτοκοφτικό το οποίο ο υπόλοιπος χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας, έτσι, το οποίο με σπινθήρα το οποίο έκανε ο δίσκος ο οποίος έκοβε, έτσι, να πάρει φωτιά και να δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώς το προλάβουμε. Λοιπόν, με την βοήθεια του κόσμου να αποφύγει οτιδήποτε μπορεί να προκύψει σπινθήρα ή φωτιά και επίσης με τη βοήθειά τους πάλι, μόλις αντιλαμβάνονται οτιδήποτε, οπουδήποτε, να μπορούν να μας ενημερώνουν άμεσα στην υπηρεσία.
0: Και αυτό φυσικά, εγώ θα προσθέσω να σας κάνουν και χώρο να περνάτε στο δρόμο όταν τρέχετε για να προλάβετε το οτιδήποτε συμβάν.
1: Στο 99 και στο 112. Ναι, αυτό δεν έχουμε παράπονο ιδιαίτερο.
0: Όχι, εννοώ να σας κάνουν χώρο στο δρόμο όταν σπέβδετε.
1: Δεν έχουμε παράπονο τέτοιο. Το 99% του κόσμου το αντιμετωπίζει πλέον και μας βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή. Μας βοηθάει. Όπως επίσης στο περιστατικό που αναφερθήκατε προχθές, το αστικό περιστατικό στον Αγιάννη το Χωστό, και η συνδρομή του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη. Βοήθησαν τους συναδέλφους μου που ήταν εκεί και να βοηθήσουν όπως μπορούσαν οι πολίτες εννοώ. Και βέβαια, γιατί ένα περιστατικό έτσι ένα δωμάτιο για να πάει καλά, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι αστικό, είτε είναι δασικό, δεν είναι ο παράγοντας μόνο η υπηρεσία, θα συντονίσει τη διαδικασία, αλλά είναι μια σειρά παραγόντων, δηλαδή όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων, είτε αυτό είναι περιφέρεια, είτε πολιτική προστασία του Δήμου, των Δήμων, των τοπικών, είτε εθελοντικές οργανώσεις, που μπορούν να βοηθήσουν και βοηθάνε σε τέτοια περιστατικά. Και προχθές στο περιστατικό είχαμε τέτοια βοήθεια από το Δήμο Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, με υδροφόρες, με εθελοντικές οργανώσεις, ο οποίο όλοι συντέλεσαν στο να βοηθήσουν και να πάει το περιστατικό. Αλλά παρόλο που ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό, μέσα και λόγω της καύσιμης ύλης η οποία είχε η επιχείρηση, διότι καταλαβαίνετε μια επιχείρηση η οποία ήταν όλο από πλαστικό, χαρτί και ξύλο, τα εμπορεύματα όλα αυτά, καταλαβαίνετε τότε τι φορτίο θερμικό παρήγαγε κατά την καύση του.
0: Συνεχίζεται οπότε, η έρευνα και η προανάκριση, ωστόσο,
1: ακριβώς,
0: κύριε Φραγκιαδάκη. Ε, να μάθουμε ακριβώς από τι συνέβη αυτή η τεράστια καταστροφή που έπληξε και σπίτια. Δηλαδή ήταν μέσα σε ένα αστικό ιστό. Όσο και αν προσπαθήσατε, οι φλόγες πολύ γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών ξεκίνησαν να γλύφουν τα μπαλκόνια, τις αυλές. Σοβαρές ηλικές ζημιές.
1: Ευτυχώς όμως θα πρέπει να το λέμε γι' αυτό ότι δεν θρηνήσαμε. Τίποτα δεν υπήρξε το παραμικρό σε ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Μαυρομάνη. Και είδατε
0: το πρώτο, το πιο σημαντικό.
1: Και είδατε και το περιστατικό που είχαμε πριν λίγες ημέρες στο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, που πήγε η φωτιά που ξεκίνησε και έφτασε στη Γητή. Προσέξτε. Ένα περιστατικό το οποίο ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είδα και εγώ, έτσι που ήταν οι πάντες σε ανάρτηση σε τηλεοπτικό κανάλι τώρα, που πήρε την κάμερα, που φαίνεται ότι ξεκίνησε από πέταγμα τσιγάρου. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη. Φαίνεται μέσα πάρα πολύ γρήγορο χρόνο, έτσι, να εξελίσσεται τη φωτιά από ένα πρανές δρόμο και να εξελιχθεί αυτό που εξελίχθηκε και να...
0: Έχουμε αυτή την τραγωδία, έτσι, δηλαδή εκεί ξεκληρίστηκε μια οικογένεια. Δεν ξέρω εκεί τι μπορεί να έφταξε. Πραγματικά είχα αφήσει πολύ πίσω μου το να καπνίζει κάποιος και να πετάει το τσιγάρο του σε ξερά χόρτα. Αν όμως πραγματικά συνέβη αυτό...
1: Δεν ήταν εκεί και οι καιρικές συνθήκες, ναι, που αναφερόμαστε τώρα και λέμε ότι ήταν η άνεμη, η ξηρασία και η καύσιμη ύλη η οποία βρήκε εύκολα στο σημείο το οποίο ξεκίνησε.
0: Ναι, ήταν μια πολύ τραγική υπόθεση. Ναι. Είναι αυτό που λέτε, πολλοί παράγοντες και παρά την προσπάθεια, δεν ξέρω και αν έπραξαν σωστά και οι τραυματίες και οι δύο άνθρωποι που χάθηκαν.
1: Καμιά φορά θα πρέπει να ακούμε τις οδηγίες των αρχών.
0: Σας το λέω γιατί το μικρό παιδί βρέθηκε μέσα στην ντουλάπα πανθρακωμένο, έτσι. Με αυτή τη λογική.
1: Όμως θα έπρεπε να είχε μια καθοδήγηση από ένα
0: σωστά
1: μεγαλύτερο.
0: Σωστά, εκεί θέλω να καταλήξω. Γι' αυτό δεν ξέρω, γι' αυτό σας μιλάμε για πολλούς παράγοντες.
1: Αλλά καμιά φορά θα πρέπει, επαναλαμβάνω, το ξαναλέμε, ότι θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Δεν το λένε τυχαία το ότι κάνουμε εκένωση, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι και παράγοντες, και γι' αυτό το κάνουμε, για να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Δεν λένε ορισμένοι, κάνουμε εκένωση, βρήκαμε τον τρόπο αυτό και σώνονται ο κόσμος και καίγονται τα σπίτια. Δυστυχώς δέστε το αποτέλεσμα τώρα.
0: Μακάρι φέτος, εύχομαι γίνεται... εγώ, γιατί δεν μας παίρνει και άλλο χρόνος, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, η αλήθεια είναι, θα κανονίσουμε να
1: Έχουμε αρκετά και έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και ένα Μαυρομάτι το τελευταίο διάστημα και μέσω ερωτήσεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τον αναγνωριστή 6 μορφές καρκίνου ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη. Οπότε υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια, διότι θεωρούμε και πιστεύουμε πλέον με την μελέτη που έχει υπάρξει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
0: ναι,
1: δεν τα λέμε μόνοι μας, αν και τα ζούμε στην καθημερινότητά μας, διότι βλέπουμε πως οι συναδέλφοι μας φεύγουν από καρκίνο, και πρόσφατα αυτή την ώρα που μιλάω, έτσι, δεν είναι λίγες μέρες που έχω χάσει στενό μου φίλο συνάδελφο, έτσι, 50 χρόνια από καρκίνο.
0: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Λοιπόν, πρέπει λοιπόν η πολιτεία να σταθεί σε αυτό, ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη πλέον αναρχίζει και αναγνωρίζεται παγκοσμίως με μελέτες συγκεκριμένες, έτσι, ότι είναι το νούμερο ένα καρκινογόνο επάγγελμα και σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου. Κάνουμε μια προσπάθεια, έχουμε καταθέσει ερωτήσεις, έχουμε στείλει σε όλους τους βουλευτές προκειμένου να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε να υπάρχει πρόληψη στο κομμάτι αυτό. Πρόληψη το τι πρέπει να κάνουμε πριν. Είτε είναι αυτό εξετάσεις, είτε συνθήκες υγιεινής. Θεωρώ ότι αυτό θα στοιχίσει και πολύ λιγότερο, να ξέρετε κύριε Παυμάτη, στην πολιτεία, παρά η αντιμετώπιση στη συνέχεια όταν ασθενείς.
0: Ακριβώς.
1: Ο ασθενής.
0: Η πρόληψη πάντα είναι καλύτερη από το να αντιμετωπίζεις την οποιαδήποτε μορφή ασθένειας και δει τον καρκίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε. Μιλάμε ήδη αρκετή ώρα, αλλά είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να βάλουμε σε μια σειρά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μεταφέρω τα προβλήματα που υπάρχουν και να επικοινωνήσω με τον κόσμο.
0: Τα μικρόφωνα του Πολίτικα είναι πάντα ανοιχτά, να ξέρετε, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Σας ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ.
1: Καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσατε τι είπε ο Απόλλωνας ο Φραγκιαδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης. Του δώσαμε και το χώρο και το χρόνο, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλά τα θέματα και ειλικρινά αξίζει να δίνεις χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, για να είμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι ασφαλείς και στις εργασίες μας και στα σπίτια μας και στη βόλτα μας, γιατί μια φωτιά, μια πλημμύρα, οποιοδήποτε περιστατικό που χρειάζεται να παρέμβει η πυροσβεστική μπορεί να σε βρει οπουδήποτε. Περνάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι και 43 λεπτά. Ο μήνας έχει 3 Ιουλίου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα για όσους κάθεστε όλο το Σαββατοκύριακο. Να το απολαύσετε. Για όσους εργαζόμαστε το Σαββατοκύριακο, να είναι όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Για όσους κυκλοφορείτε στο βόρειο οδικό άξονα στο ύψος του κακού όρους, να σας πω ότι παραμένει έτσι ένα πρόβλημα με την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω σοβαρού τροχαίου, χωρίς όμως τραυματία, που σημειώθηκε, ήταν γύρω στις 2 το μεσημέρι όταν ξεκινούσαμε την εκπομπή μας. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν το γνωρίζετε, 2 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με το ένα να αναποδογυρίζει. Επιτόπου σήμανε συναγερμός από όσους κάλεσαν το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική και την αστυνομία από το διερχόμενα από το σημείο οχήματα. Επιτόπου έσπευσε η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και η τροχέα του βόρειου οδικού άξονα. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός των ατόμων από τα οχήματα, γιατί κατάφεραν να βγουν μόνοι τους με πολύ ελαφρά τραύματα, οπότε ούτε οι διασώστες του ΕΚΑΒ με τα ασθενοφόρα που έσπευσαν δεν παρέλαβαν κάποιον για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, υπογράφοντας οι ίδιοι, δηλαδή δεν θέλησαν να πάνε στο νοσοκομείο να μεταφερθούν με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί του βόρειου οδικού άξονα μετρούν τώρα και ξαναμετρούν εκεί στο σημείο για να δουν ποιος έφταιξε για αυτό το τροχαίο, γιατί θα σχηματιστεί και δικογραφία, έτσι γίνεται συνήθως μετά από ένα τροχαίο, οι ασφαλιστικές στο σημείο και οι γερανοί, γιατί αυτά τα οχήματα δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση για να κινηθούν μόνα τους με τον οδηγό τους, όπως πριν από το ατύχημα. Τώρα θα σας πάω στα social media του politica.gr, γιατί μπορείτε να μας βρείτε και στο TikTok και στο Instagram, αλλά και στο Facebook, και να απολαύσετε πραγματικά τα μικρά βιντεάκια, τα reel όπως λέγονται, με πάρα πολλά θέματα, ποικιλία θεμάτων, και ενημερωτικά και πιο ανάλαφρα και ψυχαγωγικά, καλύπτουν μια γκάμα από θεματολογία, γιατί πλέον οι πιο πολλοί από εσάς προτιμάτε να βλέπετε εικόνα και ήχο στο κινητό και δει σύντομα βίντεο που να σας ενημερώνουν περιληπτικά για το τι έχει συμβεί, και να βλέπετε και πάρα πολύ γρήγορα εικόνες από κάποιο γεγονός, είτε αυτό είναι τροχαίο, είτε μια απόφαση δικαστηρίου, είτε κάποια δήλωση πολιτικού, κάποια άφηξη πολιτικού προσώπου, ο θάνατος κάποιου πολιτικού. Αντίστοιχα θέματα θα δείτε στο politica.gr και στα social media, αν μπείτε, και στο Facebook και στο TikTok και στο Instagram. Έχουμε ένα reel το οποίο μιλά για τη Βενεζουέλα και για τον ανίποτο θρήνο και την οδύνη για τους χιλιάδες νεκρούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η τεράστια, δύσκολη, οδυνηρή διαδικασία το να εντοπιστούν οι νεκροί, και μακάρι και άλλοι ζωντανοί μετά από πολλές μέρες των φωνικών σεισμών. Ζώα έχουν βγει ζωντανά, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, νέοι άνθρωποι που άντεξαν τόσες μέρες, 6 μέρες μετά το φωνικό, τους δίζυμους φωνικούς σεισμούς. Πλέον η χώρα είναι και σε πολυήμερο πένθος και ξεκινούν και οι κηδείες. Ένα τέτοιο ρίλ λοιπόν μπορείτε να δείτε στα social media του politica.gr. Μπορείτε να δείτε μια εντυπωσιακή, ακόμη μια εντυπωσιακή ανατίναξη που πραγματοποιήθηκε στο βόρειο οδικό άξονα στο Λασίθι, για να δημιουργηθεί το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Θα δείτε τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό να χορεύει νησιώτικα στο Μανχάταν, θέλω να σας πω, βρίσκεται εκεί για περιοδεία. Και ανάμεσα σε αυτά τα σύντομα βιντεάκια, τα shorts που μπορείτε να δείτε, είναι και η ιστορική μέρα του Ηρακλείου, η Ανθή Καλογριδάκη, που υπηρετούσε
στο Πανάνιο νοσοκομείο, στη συνέχεια στη Φορτέτσα, και έχει ξεγεννήσει πάνω από 702 παιδιά. Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα στοιχεία. Πολλά τα θέματα, όπως ακούσατε, που κυριαρχούν στην επικαιρότητα των reels του politica.gr. Αξίζει τον κόπο να πληκτρολογήσετε politica.gr και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook για να τα απολαύσετε. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά όσον αφορά την επικαιρότητα από το politica.gr. Πρώτο θέμα μας με φωτογραφίες. Επιποδός η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ για το τροχαίο στο Κακόρος. Επαναλαμβάνω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας ότι ευτυχώς είχαν Άγιο αυτοί οι άνθρωποι, δεν είχαμε κανένα τραυματία. Έχουμε την καταδίκη του 55χρονου για την υπόθεση της Τζιν Χάνλον, που είχε εξαφανιστεί και βρέθηκε νεκρή στο Ηράκλειο. 17 χρόνια μετά ήρθε η δικαίωση για την ίδια και την οικογένειά της. Και φυσικά έχουμε τον διευθυντή μας, τον Κώστα το Σιλιγάρδο, με την καλεσμένη του, την νομικό, τη Μαρία τη Σπυράκη, για τα φαινόμενα ατιμωρησίας που έχουν φέρει δύσκολες και δυσάρεστες στιγμές στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε μία είδηση για την ορκωμοσία των νέων ανθιποσμιναγών της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και δυστυχώς για ένα νεκρό μετά από τροχαίο με αγριογούρουνο στην Ετωλοακαρνανία. Γιατί στο politica.gr ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις που αφορούν στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας με τη συγκίνηση που υπήρχε στο τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη από το γιο του, που ήταν θετός και ανέφερε πως μπορεί να μην είμαι το βιολογικό παιδί του, αλλά είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα. Αυτό ανέφερε ο γιος του, γιατί μπορεί να μην τον γέννησε, αλλά τον μεγάλωσε με πολύ αγάπη, και αυτό φαίνεται από τα λόγια αυτού του ανθρώπου που πλέον είναι ένας ενήλικας άνδρας. Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον ιδρυτή της Ένωσης Κεντρών, που υπενθυμίζουμε πως πέθανε σε ηλικία 75 ετών έπειτα από προβλήματα υγείας που είχε. Τελέστηκε η κηδεία του στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο κημητήριο Πανοράματος της Βούλας. Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στη 1:30 και εκεί ήταν πλήθος φίλων, συγγενών και πρώην συνεργατών που βρέθηκαν από νωρίς στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσουν. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, οι παρευρισκόμενοι συνόδευσαν τον Βασίλη Λεβέντη στην τελευταία του κατοικία, να σας πω, εν μέσω χειροκροτημάτων. Κάτι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά του. Φιλοξενούν site από μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας όσα συγκινητικά ανέφερε ο γιος του. Υπάρχουν και δηλώσεις που μπορείτε να δείτε. Όπως και να έχει, έκλεισε πραγματικά ένας κύκλος για έναν άνθρωπο που πολλοί ή θα τον συμπαθούσαν ή θα τον αντιπαθούσαν. Όπως και να έχει, έδωσε και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην πολιτική σκηνή της χώρας μας. Μία ακόμη δυσάρεστη είδηση. Σας ενημερώσαμε και νωρίτερα ότι στο Χαλάνδρι ένας 17χρονος Βρετανός έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Δυστυχώς είναι εγκεφαλικά νεκρός. Ο ανήλικος συνελήφθη ο υπάλληλος περιπτέρου που φέρεται να του πούλησε το αλκοόλ, γιατί έδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Αυτό υποστηρίζει ο υπάλληλος του περιπτέρου. Ο 17χρονος βρισκόταν με την οικογένειά του στη χώρα μας για διακοπές. Διακοπές που έληξαν πάρα πολύ άσχημα. Τα ξημερώματα παραλήφθη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό ο νεαρός. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι έρευνες των αστυνομικών για να ξεκαθαρίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό αυτό ατύχημα, που έχει ως αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, ένας 17χρονος από την Αγγλία να είναι κλινικά νεκρός ουσιαστικά.
Λοιπόν, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο, μην πιείτε πολύ, μην τρέχετε, να περάσετε όμορφα, να πάτε στις παραλίες, να ακούτε τους ναυαγωσέστες, γιατί την Κυριακή, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος ο Μανώλης Ολέκας, θα ανέμουν λίγο οι άνεμοι, να μην προσπαθήσετε να ανάψετε φωτιά στην Ήπεθρο, όπως μας είπε ο Φραγκιαδάκης ο Απόλλωνας, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης. Και θα ζοριστείτε πολύ αν δεν έχετε κάνει κράτηση σε ξενοδοχεία, γιατί στην πλειοψηφία τους είναι γεμάτα, όπως μας είπε ο Γιώργος ο Πελεκανάκης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. 3:54 είναι ώρα να σας χαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Στο μικρόφωνο ήταν για 2 ώρες η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σοσιφάκης. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Πολίτικα 89,8.
4: Άντε, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 6 όλα μαζί. Νεύρα, πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα. Νεύρα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν είναι όλα όπως μας τα λένε κάποιοι, αλλά είναι όπως τα βλέπουμε και όπως τα ζούμε. Αυτό. Η ζωή είναι αυτό που ζούμε. Όχι αυτό που φανταζόμαστε. Όχι αυτό που... ούτε καν αυτό που ονειρευόμαστε. Άσε, κάποιοι το ζουν αλλιώς. Έτσι. Κάποιοι ζουν το όνειρο αλλιώς. Σε μπέρδεψα, τώρα θα δεις. Λοιπόν, είναι μια ατάκα φοβερή. Την άκουσα σήμερα, θα την μεταφέρω. Την έχω γράψει και στο politica.gr, σε λίγο να το δείτε. Είμαστε από τη ΔΕΗ. Έτσι. Χτυπάνε την πόρτα, λέγανε είμαστε από τη ΔΕΗ, βάλτε τα κοσμήματα μέσα σε ένα τέτοιο, σε ένα κατσαρόλι. Είμαστε από το FBI, βάλτε χειροπέδες. Ήταν φοβερή ατάκα. Την έμαθα ότι υπόθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που έκανε το ελληνικό FBI και προχώρησε σε 7 συλλήψεις ατόμων οι οποίοι, πόσο να σου πω, παιδί μου, μόνο σε μια φωτογραφία είχαν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο σε δεσμίδες 50 ευρώ, 100 ευρώ, 20 ευρώ και 200 ευρώ. 1,5 εκατομμύριο μόνο φωτογραφία, απίστευτο. Πρόκειται για μια σπήρα όπου δρούσε ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και ως λογιστές. Στο Facebook, στο Instagram και σε αυτά και στο TikTok πόζαναν με λίρες, με τριτά και παλά και βαρολόγια. Τους έπιασε ο ελληνικό FBI, τους πέρασε χειροπέδες και τώρα από το είμαστε στη ΔΕΗ, είμαστε στη φυλακή. Αυτή είναι η ζωή για κάποιους. Όσο το ζήσανε, το ζήσανε το όνειρο με τις λίρες, με τα λεφτά, με τα ευρώ, με την κοροϊδία σε παππούδες και γιαγιάδες που πήραν τα πάντα. Τους πιάσανε και αυτό είναι κάτι ελπιδοφόρο. Γιατί αρχίζω με αυτή την είδηση και όχι με κάτι άλλο? Λες να το πούμε ή όχι? Όχι, δεν το πούμε. Άστο, δεν το. Λοιπόν, ξεκίνησα με αυτή την είδηση γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Η επιχείρηση που έκανε το ελληνικό FBI μπήκε μέσα στον καταβλισμό εκεί πέρα, τους μάζεψε όλους. Μιλάμε για απίστευτα φράγκα. Παιδιά, είχαν μαζέψει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Βγαίνανε φωτογραφίες με τις δεσμίδες αυτές των χρημάτων που λες, ρε φίλε, αυτά τα λεφτά δεν τα πιάσω ποτέ στα χέρια μου. Αυτοί τα πιάσανε, αλλά τώρα τους πιάσανε. Είναι ωραίο. Λοιπόν, είμαστε από τη ΔΕΗ, είσαστε φυλακοί. Γεια σας. Ακόμα και το Rolex που είναι σε μια φωτογραφία, θα το δεις σε λίγο στο politica.gr, φίλε ακροατή, ήταν πραγματικό. Δεν είναι από αυτά τα μαϊμού που πουλάνε, ούτε οι κλόνοι. Ξέρεις, υπάρχουν Rolex που είναι κλόνος, δηλαδή κάνουν 500-1500 ευρώ. Είναι πραγματικός κλόνος, δηλαδή έχουν. Ακόμα και έχουν το μηχανισμό, αλλά δεν έχουν όλα τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι. Ή έχουν όλα τα υπόλοιπα και δεν έχουν το μηχανισμό. Κάτι από τα δύο, δεν θυμάμαι τι. Λοιπόν, αυτή η σπήρα πώς δρούσε, ρε φίλε? Είχε πάρει τους τηλεφωνικούς καταλόγους, υπάρχουν ακόμα. Τους θυμάσαι? Τώρα τους γνωρίζουν αλλιώς τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Εγώ τους χρησιμοποιούσαν αλλιώς κάποτε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, παίρνουν τους τηλεφωνικούς καταλόγους, βρίσκαν τα ονόματα, βρίσκαν τα τηλέφωνα και παίρνουν τηλέφωνο.

και μετά τη στείλανε απ' έξω. Και μαζέψανε γύρω στο 1.690.000. 7 συλλήψεις. Αναζητούνται κι άλλοι. Έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στέλνανε και μήνυμα στο Viper The EGR 2.0. Ξέρεις. Απίστευτο. Λοιπόν, τους πιάσανε όμως. Και ξεκινάμε αυτή την είδηση για ένα και μόνο λόγο. Γιατί μπορεί πολύ να λέμε για το ελληνικό FBI και για το λέμε ελληνικό FBI και όλα αυτά, αλλά πραγματικά δεν έχει αφήσει τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, μόνο τις λίρες να αφήσει, φίλε, στο χέρι του αλληνού. Δηλαδή, είναι καμιά 1, 2, 3, πες ότι είναι 20 λίρες. Από 1500, ξέρω εγώ, ή μία, πόσο είναι. Είναι τρελά ποσά. Λοιπόν, το ελληνικό FBI δεν κοιμάται και θα σας πω γιατί ξεκινάμε με το ελληνικό FBI. Λοιπόν, από την ίδια κοινωνική ομάδα λοιπόν που ήταν αυτοί οι απατεώνες, είναι και κάποιοι άλλοι εδώ στην Κρήτη οι οποίοι κάπου ελέγχονται, κάτι έχουν βοηθήσει, κάτι με τον ΟΠΚΠ. Θα σας έχουμε τα απόγευμα ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ γι' αυτό, σχετικά με τον ΟΠΚΠ και μια κοινωνική ομάδα ευαίσθητη, η οποία είχε συνεργασία με κάποιους από τον ΟΠΚΠ. Και σκάει όπου να είναι αυτό το θέμα. Λοιπόν, την Παρασκευή, εδώ στο Ηράκλειο, έρχεται ο Μιχάλης Σοχοίδης. Έρχεται για τα εγκαίνια στη Μεσαρά της υποδιεύθυνσης, αλλά έρχεται και για κάτι άλλο που αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Είναι έτοιμο το κρυφό κτίριο, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 700 άτομα, θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Είναι κάτι το οποίο το έχει υποσχεθεί ο Μιχάλης Σοχοίδης και γίνεται. Έχει σχεδόν τελειώσει εδώ στην Κρήτη, δεν θα πούμε που είναι. Δεν ξέρουμε κιόλας που είναι. Αλλά μια περιοχή ξέρουμε, αλλά και αυτή δεν υπάρχει λόγος να τη λέμε. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι έρχεται την Παρασκευή εδώ και φοβάμαι, εντός αγωγικών το φοβάμαι, δηλαδή το γουστάρω, μέχρι την Παρασκευή κάτι θα γίνει. Κάτι ακούω. Κάτι. Οι φήμες για κόντρες που αναβιώσανε δεν ισχύουν. Είναι κάτι καινούργιο αυτό που θα σκάσει από ό,τι λένε και είναι και μεγάλο. Και εδώ στο Ηράκλειο κάτι δουλεύεται πολύ μεγάλο. Για να δούμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε πολίτικα 89,8 και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Ο Βαγγέλης Λίτινας απέναντί μου με κοιτάει με αυτά τα μάτια τα γουρλωμένα, τα λυπημένα και μου λέει: Γιατί ρε Νίκο, εμείς δεν έχουμε κρατήσει αυτές τις δεσμίδες. Και του απαντώ. Γιατί δεν είσαι λοποδίτης. Αυτό. Και μου λέει ο Βαγγέλης Λίτινας, ναι Νίκο, εμείς θα κρατήσουμε ποτέ τόσα λεφτά στα χέρια μας. Άμα πας στην παρουσίαση που θα γίνει τη σύλληψη, θα τα κρατήσει εκεί, θα τα λεφτά στην άκρη. Όπως θυμάμαι μια φορά, απίστευτο σκηνικό, είχαν πιάσει από την ΑΔΕ τότε, στο Τελωνείο στον Πειραιά, μια μεγάλη σπήρα με ναρκωτικά, τα οποία τα είχαν κρυμμένα μέσα σε καρύδες και μέσα σε ανανάδες. Δηλαδή τους είχαν κόψει, τα είχαν βάλει μέσα, ήταν περίεργο έτσι. Και τα είχαν όλα φτιάξει έτσι. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι αυτό που είχαν βάλει μέσα στον ανανά και μέσα στο σκηνικό αυτό ήταν υπερτυλιγμένο με ένα άλλο υλικό. Και όπως είμαστε εκεί πέρα, ήταν να κάνω εγώ live για το δελτίο και ήταν μεσημέρι κιόλας. Και πάω και στέλνουμε μπροστά. Και αρχίζω και το ανοίγω και το βγάζω. Λοιπόν, και μου λέει, τι έκανες εκεί, γιατί τα κούμπησες, δεν έπρεπε να τα κούμπησα. Λέω, παιδιά, σε δεν το ήξερα. Αλλά μου άρεσε που το πιάσα, ξέρεις. Έπιασα κι εγώ αυτό που πιάνουν οι νακέμποροι, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα το οποίο το είχαν φτιάξει με πολύ έτσι. Λοιπόν, γιατί το λέω όλο αυτό. Περιμένω να δω την παρουσία σε πνευματική αστυνομία από το FBI, όπου είναι μια συγκεκριμένη κοπέλα. Έτσι, ξέρω και το όνομά της, τα πάντα μου τα έχει πει ο στρατηγός. Η οποία τι κάνει. Εγώ λυπάμαι τον άντρα της. Δεν πρέπει να τρώει κουραμπιέ στο σπίτι του αυτός. Με τίποτα. Χριστούγεννα με τίποτα. Πάει έξω μπαλκόνι και το τρώει. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα, αυτή αξιωματικός, εξαιρετικά αξιωματικός και αξιωματικός, στοιχίζει όλα τα ευρήματα. Δηλαδή λεφτά, σφαίρες, όπλα, ό,τι βρίσκουν από κάποια επιχείρηση. Θυμάμαι τότε που είχαν πιάσει το σούπερ μάρκετ όπλων που είχαμε πει τότε στο ασφαλείο, που είχαν πιάσει μια τεράστια αποθήκη με όπλα, σφαίρες μέσα, χαμός. Η γυναίκα αυτή είχε στοιχίσει τις σφαίρες αναδιαμέτρημα, τα όπλα, τα έχει φτιάξει όλα στη σειρά, τα λεφτά με τη σειρά. Και είχα πάθει πλάκα και λέω, ρε φίλε, ποιος θα κάνει όλα αυτά. Είναι μια αξιωματικός η οποία με αυτόν τον τρόπο δείχνει το μεράκι που έχει για αυτή τη δουλειά.
και πόσο γουστάρει που πιάνει κακούς. Ήθελα να το πω, ήθελα να ακουστεί για να το μάθω και εδώ στην Κρήτη, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν την προσοχή μας και τον καλό μας τον λόγο. Έτσι. Λοιπόν, το έχω πει. Εγώ τι θέλω εδώ στην εκπομπή, καλεσμένη. Η πρώτη ερώτηση είναι: κουραμπιέ τρώει ο σύζυγος? Θα γελάσουμε, αλλά πραγματικά πρόκειται για μια εξαιρετική αστυνομικό. Περιμένω τώρα την παρουσίαση από την ΔΑΟΕ που θα κάνουν πάλι γι' αυτό. Να το δούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις και όχι, λάθος, τραγούδι και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Σήμερα έγινε και. Σήμερα είπαν μάλλον το τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη. Κυμπάριζε, φίλε. Πολύ ωραίος τύπος. Δηλαδή, τον είχα γνωρίσει κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη, κάτσαμε μαζί. Ήταν τότε ένα συνέδριο που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη μεγάλο. Βρεθήκαμε στο ίδιο τραπέζι. Ωραίος τύπος. Δηλαδή, εντάξει. Λιδωρήθηκε πάρα πολύ όσο καιρό πάλευε για να μπει στην Βουλή. Τελικά μπήκε. Και μπήκε και έκανε και αίσθηση. Και ήταν και ωραίος. Κάποια στιγμή μπορεί να πούμε έτσι κάποια πράγματα για τον Βασίλη Λεβέντη. Αλλά τώρα, σήμερα ήταν η μέρα που τον αποχαιρέτησε η οικογένειά του. Λοιπόν, να είναι αυτό το χρόνο που το σκεπάζει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το θέμα που θα ήθελα να θαυτεί οπωσδήποτε είναι αυτό με τους σέρβισερς και με τα φαντς, με την κυρία Καριστιανού, η οποία, από ό,τι φαίνεται, εκεί που μας κοροϊδεύανε, ξέρω εγώ, τώρα πάνε να το γυρίσουν και τούπα. Λοιπόν, αυτή η ιστορία που έχει σκάσει με το σπίτι αυτό, που αγόρασε η κυρία Καριστιανού και βγαίνει η κυρία Κρατσιά παντού και μιλάει, γιατί η κυρία Καριστιανού δεν βγαίνει να μιλήσει, είναι λίγο περίεργο, έτσι. Ακούστε λοιπόν τι είχε πει στην παρουσίαση της.
1: Έλεγχος της εσχροκερδούς δράσης των services και funds. Και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Το δεύτερο χειροκρότημα που ακούγατε είναι του εαυτού της. Δηλαδή χειροκρότημα και τον εαυτό της. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι πιο γελίο απ' όλα. Το να κοροϊδεύει τον κόσμο, όχι κύριε Καριστιανού, γενικά μιλάω, έτσι, δεν το απευθύνομαι. Αλλά. Να βγαίνει τη μία μέρα να λες δεν έχω σχέση και την άλλη μέρα να βγαίνει η κυρία Καριστιανού και να λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Εντάξει, είναι σαν να μας λες. Μπούρδες. Μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού θέλει να είναι όλα στο φως. Οποιοδήποτε λέει μπορεί να εισέλθει και να τα δει στο εκτιματολόγιο. Είπε η δικηγόρος της και στενή συνεργάτηδά της, Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Η κυρία Κατσιά, μάλιστα, είπε ότι τα στοιχεία αυτής της συναλλαγής είναι δημόσια, διαθέσιμα μέσω του κοινολογίου και απέρριψε τις κατηγορίες περί απόκρυψης στοιχείων την πλευρά της κυρίας Καριστιανού. Μα δεν είπαμε εμείς ότι το έκρυψε. Απλά το άφησε να ξεχαστεί. Αυτό είπα. Τέλος πάντων. Δεν είχε ενεργό ρόλο, λέει, στη διαχείριση της εταιρείας που ιδρύθηκε το 2022, αποδίδοντας συναλλαγή στον τότε σύντροφό της. Εγώ πάντως σε καμία σύντροφό μου. Δεν έχω δώσει να διαχειριστεί οτιδήποτε δικό μου. Δεν ξέρω πώς το έκανε τώρα η κυρία Καριστιανού. Πάντως, αν την ξεγέλασε ο πρώην σύντροφός της, πώς θέλει να γίνει πρωθυπουργός σου? Θα την ξεγελάει ο καθένας μετά. Δηλαδή, εδώ ο πιο στενός σου συνεργάτης, φίλος, κολλητός, μέσα στο ίδιο σπίτι ήσασταν, σε ξεγέλασε. Είναι αυτό δείγμα τώρα ότι ταλέντου πρωθυπουργήσιμης έτσι κατάστασης? Δεν είναι. Δεν το λες και. Δηλαδή τώρα άμα της πεις, εσύ τώρα πας να της πεις πάρε 100 ευρώ να μου τα φυλάξεις να μην τα χάσω. Δεν πας. Γιατί ρε φίλε δεν πας? Γιατί? Επειδή την ξεγέλασε ο πρώην. Ξέρεις πόσες πρώην με έχουν ξεγελάσει εμένα? Εσένα καμιά πρώην σου δεν σου έκανε έτσι καμιά κουτσουκέλα? Σου έκανε. Ωραία. Γιατί κατηγορούμε τη γυναίκα? Θα μου πεις άλλο πρώην ή άλλο η κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή εκεί μας βγάζει μια έτσι μια βλακιούλα και το χαλάμε το έργο. Αλλά όταν είναι για την κυβέρνηση θα είμαστε σωστοί, έτσι, θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Γιατί έχουμε δίπλα μας την κυρία Κρατσιά, τον κύριο Αυγερινό και αυτοί είναι που θα τα κάνουν όλα τέλεια. Εγώ δεν θα έχω σχέση. Θέλετε να σας κυβερνήσει? Ωραία, γιατί εγώ έχω το σιλιγάρδο φίλο, μου έχει πει ότι έχει κάτι γνωστούς εκεί στις αεροπορικές εταιρείες. Θα πάρω πλέον και θα φύγω. Γεια σας. Αν πάει να κυβερνήσει. Όχι, δεν εμπιστεύομαι. Εγώ γυναίκα πρώην αυτά δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Δεν μου το επιτρέπει, πώς να σου το πω, η ιδιοσυγκρασία μου. Δηλαδή τώρα την ξεγέλασε ο πρώην της. Δεν θα την ξεγελάσουν καμιά πενταριά από κάτω βαστάζει και κολαούζει που έχει. Ή αυτούς τους έχει, εντάξει, αλλά ήταν ένα λάθος της στιγμής που έλεγε και ο Πασχάλης παλιά. Στιγμιαίο λάθος. Μπορεί, δεν ξέρεις. Πάντως, μίλησε στην τηλεόραση στην αυτεμπορική η κυρία Κρατσιά και είπε ότι δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Όχι καλέ. Μόνο μερικούς μήνες το κρύψαμε. Δηλαδή ότι έχει αγοράσει ένα σπίτι από κάτι Ινδούς κακομοίρηδες που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τη δόση του δανείου και χάσαν το σπιτάκι τους. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά. Γιατί έχω να σας πω κάτι πολύ πιο σπουδαίο από αυτό που έχει γίνει τώρα με την κυρία Καριστιανού και με το σπίτι. Γιατί πραγματικά όταν βλέπεις ότι. Ρε παιδί μου, σε κοροϊδεύουν έτσι μέσα στη μούρη σου. Εντάξει, κάπου αντιδράς, έτσι. Αντιδράς. Λοιπόν, μια πολύ έτσι ευχαριστήνηση σήμερα. Μιλάμε, πρέπει να κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Σιριζέοι, Πασόκοι, αριστεροί, κομμουνιστές, όλοι πρέπει να κλαίνε με μαύρο. Και πιο πολύ από όλους να κλαίει ο Κατρούγκαλας. Υπήρχε αυτή η διάταξη Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας, η οποία ακούμπαγε γύρω σε 150.000 δικαιούχους, έτσι. Λοιπόν, ήταν ένα θέμα, λέει ο Πρωθυπουργός, στο οποίο του το λέγανε όλοι όπου και αν πήγαινε στην Ελλάδα. Λοιπόν, τέλειωσε. Τέλος. Έκλεισε οριστικά αυτός ο λογαριασμός, λέει ο κ. Μητσοτάκης, και αυτό είναι το μήνυμα που έβγαλε προς τα έξω με τη σημερινή του ανάρτηση στο WhatsApp. Εγώ το παίρνω στο WhatsApp. Καμιά φορά ξέστηλω, κοίτα μου στείλω μου τσάντα μήνυμα. Σκοκορεύω, είναι το WhatsApp που το θέλεις όλους.

Εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά αυτά για τον νόμο Κατρούγκαλ, δεν έχω ακόμα ξέρει σε όλα αυτά. Ένα αυτέ οι περιβόητε συντάξει χειρία. Πήρα λοιπόν την Αργυρό Μαυρούλη τηλέφωνο να με ενημερώσει η υπουργό, κάνει Υπουργείο Εργασία, από τι καλύτερε που υπάρχουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, και μου είπε η Αργυρό ότι ξέρει κάτι, ήταν ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να κλείσει οριστικά. Ήταν μια δέσμευση, δεν το είχαν πει πολύ ανοιχτά, αλλά το κάνανε. Με Υπουργό Εργασία στην Νίκη Κεραμέως, έτσι. Το έτρεξε το θέμα, το φτιάξαν και τώρα σήμερα το ανακοίνωσαν. Τέλος στο νόμο Κατρούγκαλου, κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλαιο. Άντε γεια. Τι άλλο θα του προσάψουν, για πες. Γιατί και η Αργυρό που το ξέρει καλά το έργο μου το εξήγησε λιγάκι, αλλά πέρα δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα. Αλλά αυτή η παρέμβαση που έγινε αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, μου είπε η Αργυρό. Και μάλιστα μου είπε ότι με την νομοθετική ρύθμιση αυτή καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας στο 35% μετά την τριετία. Έτσι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Δηλαδή, έχει φύγει ο σύντροφος, παίρνει τη σύνταξη του μπαμπά, ξέρεις. Αυτό. Λοιπόν, αυτή η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό που έγραψε στην ανάρτησή του, έδωσε έμφαση στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Δηλαδή, πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν. Υπενθυμίζοντας κιόλας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Πρωθυπουργό, καθοριστική συμβουλή σε αυτή την επίδοση είχε η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Κεραμέως. Δουλεύει αθόρυβα και σωστά. Παιδιά, τώρα τι να πεις, να πεις ότι θα το πούμε μετά. Αυτό που έγινε τώρα σε συνεργασία με την Νίκη Κεραμέως που προήλθατε στο Υπουργείο Εργασίας είναι ότι έκλεισε ένας παλιός λογαριασμός, όπως λέει και ο κ. Μητσοτάκης, με το χθες και ανοίγει ένα νέο ορίζοντα για το μετά. Όταν λοιπόν έχει διορθώσει και αυτό το βάρος, δηλαδή το νόμο Κατρούγκαλου που ταλαιπώρησε για αρκετά χρόνια τους συνταξιούχους κυρίως, είναι ρε φίλε κάτι καλό. Δεν μπορείς να μην το λες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις, διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε, έχουμε κοντά μας τον Νεκτάριο Καβαλάρη να μας πει για αυτό το θέμα. Και μετά σας έχω έκπληξη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Viber, Πολίτικα 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έτσι. Μου στέλνουν αρκετά μηνύματα σχετικά με το τέλος στη διάταξη Κατρούγκαλου για τη σύνταξη κυρίας. Αφορά 150.000 δικαιούχους. Έτσι. Λοιπόν, και είναι πολύ σοβαρό το έργο αυτό γιατί. Λέγαμε για τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν καταργείται, δεν καταργείται, δεν καταργείται. Να τον που τον κατήργησε η Κεραμαίος. Ο Νεκτάριος Καβαλάρης, ο αγροτεχνικός από τον Πειραιά. Καλησπέρα κύριε Καβαλάρη.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιλβουνιδάκη.
0: Θα μας πείτε λίγο αν αυτή η εξαγγελία είναι πραγματική ή αν είναι ψεύτικη.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Πριν από λίγα λεπτά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δημοσίευσε και επίσημα την απόφαση της Υπουργού της κυρίας Κεραμαίος.
0: Καλό αυτό.
1: Την κατάργηση της περικοπής συντάξεων κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είναι εμείς... πολύ καλά το ανέρτησε.
0: Πάντως να ξέρετε ότι εμείς το είχαμε γράψει αυτό εδώ πέρα στο Πολίτικα. Από τις 19 Μαΐου το είχε γράψει Αργυρό Μαυρούλη εδώ πέρα σε εμάς. Θα μας το είχε δώσει το θέμα.
1: Συγχαρητήρια. Ήταν όντως πολύ νωρίς.
0: Ναι. Για πείτε μας λοιπόν τι είναι αυτό.
1: Πάμε τώρα να σας πω ποιους αφορά. Υπάρχει η πρώτη κατηγορία που με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου 8.500 περίπου συνταξιούχοι χειρίας οι οποίοι λάμβαναν το 70% της σύνταξης του αποβιώσατος συζύγου τους και μετά από 3 χρόνια το 70% πήγαινε στο 35%. Τώρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν πάει από το 70% στο 35% θα δουν αύξηση και θα ξανανεύει πάλι στο 70%.
0: Α, ωραία.
1: Η δεύτερη κατηγορία αφορά περίπου 75.000 συνταξιούχους χειρίας οι οποίοι επρόκειται προσεχώς να αποστούν αυτή την περικοπή, να πάνε δηλαδή από το 75 στο 35. Και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο κίνδυνος να ζητήσουν τα αναδρομικά για αυτή την περικοπή. Δηλαδή όσοι τα είχαν πάρει να τους λέγανε γυρίστε πίσω τα χρήματα. Αυτό λοιπόν, ναι. Έτσι λοιπόν αυτό δεν θα γίνει καμία περικοπή και δεν θα ζητηθούν...
0: Άρα δεν θα πάρουν αναδρομικά πίσω τα χρήματα, θα τους μείνουν κανονικά.
1: Όχι. Πάμε λοιπόν και στην τρίτη κατηγορία, είναι συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνανε δύο εθνικές συντάξεις από διαφορετικό δικαίωμα, για παράδειγμα από το δικό τους δικαίωμα και από το δικαίωμα ας πούμε χειρίας.
0: Ναι.
1: Τι μας έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλος, ότι δεν μπορείς να πάρεις δύο τέτοιες εθνικές διατάξεις. Ναι. Έρχεται λοιπόν η Υπουργός και με τη νέα διάταξη αυτή επισημοποιεί μπορούμε πλέον να παίρνουμε δύο εθνικές συντάξεις από διαφορετικό δικαίωμα.
0: Ναι. Άρα δηλαδή μάλιστα. Και καταργούν τον νόμο Κατρούγκαλου και δεν χάνουν χρήματα όλοι όσοι είχαν πάρει.
1: Ισχύει. Να πούμε βέβαια και από πού προέκυπταν αυτά τα χρήματα. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Αυτά τα χρήματα τα βρήκαν από την κάρτα εργασίας.
0: Και τα 517 εκατομμύρια που λέγαμε. Ναι.
1: Σωστά. Από το πρώτο τετράμινο του 2026, χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, υπάρχει υπεραπόδοση 517 εκατομμύρια. Αυτή λοιπόν η υπεραπόδοση βοηθάει στο να μην γίνει περικοπή των συνταξιούχων.
0: Άρα δηλαδή περιμένανε για να την κόψουν, να κόψουν το νόμο Κατρούγκαλου. Περιμένανε αυτή την υπεραπόδοση.
1: Ναι. Ευτυχώς που γίνανε αυτές οι ψηφιακές αλλαγές και μπήκαν κάποια χρήματα στο ταμείο και έγινε αυτή η αλλαγή.
0: Λοιπόν, κύριε Καβαλάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύτιμες η παρέμβασή σας. Γιατί πραγματικά όταν τα λέτε απλά, τα καταλαβαίνει και ο κόσμος απλά πιο εύκολα.
1: Να είστε καλά, χαίρομαι πολύ να βοηθάω.
0: Είναι πραγματικά τώρα αυτό κίνηση από το Υπουργείο Εργασίας που θα βοηθήσει τον κόσμο, ή θα αρχίσουν πάλι να λένε διάφορα από την αντιπολίτευση?
1: Τώρα τι να σας πω, εγώ λογιστής είμαι, οικονομολόγος, δεν μπορώ να εκφέρω κάτι πολιτικό. Απλά αυτό το θέμα είναι ότι όσο περισσότερα χρήματα υπάρχουν, τόσο περισσότερο βοηθεί το κόσμος. Αυτό θέλω μόνο να...
0: Αυτό είναι το σωστό. Το... Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καβαλάρη, να είστε καλά. Το κάνει το θέμα της Κεραμαίος. Είναι σημαντική εξέλιξη, φίλε. Τώρα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου που ταλαιπώρησε τόσο πολύ κόσμο. Είναι σημαντικό, είναι διαφορετικό, είναι. Λοιπόν, τραγούδι για να μπορεί ο Βαγγέλης Δίτινας να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και εμείς να γυρίσουμε σε λίγο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι ωραίο, βάλε με ένα καλό έτσι να γουστάρω. Ένα που να κλαίνε ρε παιδί μου, τα ουνιάρικα. Έμαθες, υπάρχει και θλίψη σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρατήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης, έφυγε, γεια σας. Και κουνάει μαντήλι στον τζίπρα και του λέει σε παρακαλώ πάρε με και τέτοια. Ναι, γίνεται και αυτά.

Λοιπόν, άκου να δεις κάτι τώρα. Έχεις κανένα τίποτα τραβήγματα με τον νόμο? Καμιά μήνυση, κάτι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αν είχες, άκου τι θα κάνεις. Θα στείλεις τον πατέρα σου. Θα δικαστεί αυτός, εσύ θα δικαστείς και αφήγεις. Αλλά θα είναι η καταδίκη για σένα. Αλλά θα πάει ο πατέρας στο δικαστήριο. Δεν θα το καταλάβει κανένας. Ειδικά μου πάει και στα Χανιά. Λοιπόν, ένα πρωτοφανές περιστατικό το έχουμε σήμερα στο politica.gr. Είναι αποκλειστικό και προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης κατηγορουμένων στις δικαστικές αίθουσες. Λοιπόν, την περασμένη Τρίτη, λοιπόν, στα δικαστήρια των Χανίων υπήρχε μια ποινική δίκη, η οποία ολοκληρώθηκε κανονικά. Κατηγορούμενος ήταν ένας τύπος ο οποίος κάτι είχε κάνει, ρε παιδί μου, εκεί πέρα κάτι οικοδομικά ήταν, ρε παιδί μου, τα θέματα. Λοιπόν, αλλά μετά την έκδοση της απόφασης που του ρίξε εκεί το δικαστήριο, την ποινή, αποκαλύφθηκε ότι στο ειδόλιο δεν είχε κάτσει ο πραγματικός κατηγορούμενος, αλλά ο πατέρας του. Όχι τυχαία. Επίτηδες. Δηλαδή, αντί να πάει ο γιος, πήγε ο πατέρας. Έκατσε εκεί. Φαίνεται ότι μοιάζουν πολύ. Μάλλον. Ο γιος 32-33 από ό,τι μάθαμε, ο πατέρας 70-72. Θα πρέπει να είναι τελικανής ο πατέρας, έτσι, για να μοιάζει με 30χρονο. Η ουσία ποια είναι? Ότι το δικαστήριο ολοκλήρωσε κανονικά την εκδίκαση υπόθεσης και προχώρησε στην επιβολή της προβλεπόμενης ποινής. Λίγα λεπτά λοιπόν αργότερα ο καταδικαστής μετέβη στη γραμματεία του δικαστηρίου προκειμένου να ασκήσει έφεση. Εκεί λοιπόν ο αρμόδιος γραμματέας του ζήτησε την αστυνομική του ταυτότητα. Φίλε του, την έδωσε. Και του έδωσε την κανονική του ταυτότητα που είναι 72 χρονών, ο τάδε, τάδε, τάδε. Του λέει ο γραμματέας, τι είναι αυτό, λέει, μεγάλε. Λέει, τι, εσύ δικαζόσουνα. Λέει, εγώ, λέει, έλα, λέει, γράψω, λέει, να φύγω. Τι γράψω, να φύγω, εδώ πέρα, λέει, δικαζόταν ο γιος σου και ήρθες και δικάστηκες εσύ. Τι είναι αυτά που κάνετε? Η έδρα δεν κατάλαβε τίποτα. Μπροστά τους είχαν κάποιον, ο οποίος δικάστηκε κανονικά, αλλά στη θέση του πρέπει να είναι ο γιος του. Ο γιος του δεν πήγε στο δικαστήριο. Δικάστηκε ο πατέρας για το γιο. Τέλειο. Πώς λέγεται αυτό, ξέρεις? Δεν ξέρω ούτε εγώ. Αλλά τι μας δείχνει όλη αυτή η ιστορία? Ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή, φίλε μου. Τέλος. Εντάξει, φοβερό σκηνικό, έτσι. Δηλαδή, να πας να... Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό το λάθος, τι έγινε. Ξέρεις τι, καμιά φορά μπορεί να ήταν και κουρασμένοι οι άνθρωποι στην έδρα, μπορεί τόνο, μπορεί τάλο, μπορεί να ήταν πολλές υποθέσεις, μπορεί να ήταν, ξέρεις, χαμηλού ποινικού, έτσι. Ρε παιδί μου, η κατηγορία ήταν πολύ χαμηλή και να λέει, α, πάμε να το ξεπεράσουμε. Και δεν δώσαν σημασία ούτε στο πρόσωπο. Αυτό είναι καλό από τη μία. Γιατί λέει, α, ποιος δικάζεται απέναντί μου, ένας ωραίος άντρας, αυτά, το βλέπω διαφορετικά. Δεν το βλέπω διαφορετικά. Είτε είσαι ωραίος, είτε είσαι άσχημος, είτε είσαι χοντρός, είτε είσαι αδύνατος, θα δικαστείς. Δεν μας νοιάζει ποιος είσαι, αλλά θα δικαστείς. Έκατσε εκεί, θα δικαστείς. Τελείωσε. Κοίτα, το παίρνουμε λίγο στην πλάκα γιατί δεν ήταν καμιά πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση. Έτσι, κάτι με οικοδομικά ήταν. Αλλά όμως, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι λίγο κάπως, έτσι. Είναι αυτό που είπαμε. Η δικαιοσύνη είναι τύφλη, δεν είχε μπροστά της. Τέλος. Τραγούδι και επανερχόμαστε σε λίγο. Τα μηνύματα που έχω λάβει από... που έχω λάβει για το θέμα του Κατρούγκαλου δεν υπάρχουν. Μιλάμε για εκατοντάδες, έτσι. Έχουν τώρα μετά το άλλο. Τόσοι πολλοί ήταν εδώ στην Κρήτη. 150.000 είναι γενικά από ό,τι κατάλαβα. Τέλος. Λοιπόν, μου ήρθε και μήνυμα τώρα για αυτό το απίστευτο περιστατικό στα δικαστήρια Χανίων, όπου δίκασαν τον πατέρα αντί για τον κατηγορουμένο. Έγινε την Τρίτη. Την Δετάρτη, αυτόφορο και οι δύο. Έτσι. Να λέμε και τη σημασία. Ότι η αστυνομία δεν τα άφησε, έτσι. Πήγε, τους έπιασε και τους δύο. Αυτόφορο κανονικά. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβα...

0: των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με αυτόν τον τύπο που έκανε εκεί τις προσπεράσεις και τα λοιπά. Πρόκειται για ένα φορτηγό το οποίο στο ΒΟΑΚ έγινε το σκηνικό, εκεί έξω από το αεροδρόμιο Χανίων. Λοιπόν, βιαζόταν τόσο πολύ ένας οδηγός νταλίκας βιτιοφόρου, τέλος πάντων τι ήταν αυτό, να περάσει εκεί το δρόμο, έκανε προσπεράσεις επικίνδυνες, κόρναρε, αναβόσβηνε τα φώτα, έκανε ένα πανικό τέλος πάντων για να περάσει, να φτάσει από την άλλη πλευρά, να πάει πιο γρήγορα τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τώρα αναζητείται από την αστυνομία, έτσι, και από την τροχιά. Υπάρχουν τα στοιχεία του, μάλλον έχει ταξιδέψει από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έτσι. Και μάλλον λένε κάποιες πληροφορίες ότι έτρεχε για να προλάβει το καράβι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια. Η ουσία είναι ότι το ψάχνουν. Θα έχουμε εντός της ημέρας εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Πρόκειται για έναν τύπο ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα. Έναν τύπο ο οποίος πρέπει να του πάρουν όχι μόνο το δίπλωμα, αλλά να του δέσουν και τα χέρια έτσι ώστε να μην μπορέσει να ξαναοδηγήσει ούτε συγκρούμενα αυτοκίνητα σε όλο ένα πάρκ. Λοιπόν, έχω μιλήσει με την τροχιά των Χανίων σήμερα. Το θέμα ήταν ανάμεσα σε ΒΟΑΚ και σε τροχιά Χανίων. Τελικά θα επιληφθούν και οι δύο, έτσι για να το βρουν πιο γρήγορα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ίσως τον έχουν βρει, απλά δεν το έχουν ανακοινώσει ακόμα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό ο επικίνδυνο τύπο κυκλοφορούσε ελεύθερο. Θα σα πω κάτι. Εγώ δεν οδηγάω. Και όταν παίρνω το κτέλ να πάω στο Ρέθυμνο να πάρω το γιο μου ή να πάμε εκδρομή ή οπουδήποτε και παίρνουμε στο κτέλ, πάντα θέλω να κάθομαι μπροστά στα λεωφορεία. Περιμένω και εκεί στην ουρά, να μπω πρώτος. Έχω το κινητό φορτισμένο, να το βλέπεις τώρα, θα φύγω σε λίγο. Λοιπόν, και τραβάω τα πάντα. Το καλοκαίρι, πέρσι, ήταν ένα σκηνικό με έναν τύπο ο οποίος από Χανιά πηγαίναμε Ρέθυμνο, στον εθνικό δρόμο εκεί πέρα. Λίγο μετά πριν τον Κούρνα, έτσι, που στρίβεις να πας στον Κούρνα, και έκανε κάτι τρελά στον δρόμο, δεν μπορούσα να φανταστείς, απίστευτα. Δηλαδή ο τύπος ήταν, έπαιρνε ζωές, έτσι, δηλαδή δεν καταλάβαινε Χριστό. Τον έγραφα με το κινητό, τον έγραψαν κι άλλοι. Μου στείλανε βίντεο την επόμενη μέρα εδώ στο ραδιόφωνο, επειδή το είπα για τον τρελό αυτόν τον τύπο που κινδύνευσαν τα παιδιά μας, μόλις στα μάξι που έκανε προσπέραση και πήγε να μας πετάξει στον δρόμο έξω. Δηλαδή τρελή φάση. Την επόμενη μέρα λοιπόν μου στείλανε βίντεο. Τι μου στείλανε? Ήταν ένα αυτοκίνητο ή πίσω μας ή μπροστά μας που τον είχε προσπεράσει απότομα και πήγε να το ρίξει εκτός δρόμου. Εκείνη την ώρα έκανε βίντεο η μητέρα, τα παιδάκια που ήταν πίσω που τραγουδάγανε. Και ξαφνικά κόμπηκε το τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, τι είχε τραβήξει η γυναίκα αυτή? Είχε τραβήξει το μέρος που μπήκε μέσα σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα πάρκινγκ ο τύπος, με το αυτοκίνητό του. Από αυτό το βίντεο, από την εκπομπή μας και από το βίντεο που είχαμε παίξει εμείς στο πολίτικα.gr, η τροχιά των Χανίων το βρήκε. Κανονικά πήγε αυτόφορο μέσα. Δηλαδή πήρε τα βίντεο, γεια σας. Τον πήγανε, τον πιάσανε, βρήκαν το αυτοκίνητο, το φωτοποίησαν. Ήταν εργάτης του ξενοδοχείου. Αλβανός υπήκος, μαζί με άλλους δύο μέσα αλλοδαπούς Πακιστάν και Αφγανιστάν, ήταν ο άλλος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πάντως ήταν τρία άτομα μέσα μαζί, πιάσανε και τους τρεις. Γιατί δεν έλεγε ένας τον άλλο ποιος οδηγούσε. Όχι αυτό οδηγούσε, όχι εκείνο οδηγούσε, όχι αυτό οδηγούσε. Τέλεια πάλι και τρεις μέσα. Για να δούμε ποιος οδηγούσε. Λοιπόν, χωρίς δίπλωμα ήταν τότε. Απλά το θυμήθηκα τώρα γιατί είχε γίνει μεγάλος δώρος εκείνο το καλοκαίρι με αυτό το σκηνικό. Και τώρα γίνεται δώρος με αυτό το φορτηγό. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και εγώ όταν γυρίσουμε θα σας πω τι έχει γίνει ακριβώς με τον τύπο που οδηγούσε σαν τρελός.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Τα σχόλια σας, οι παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και κυρίως οι ειδήσεις σας. Τι λέγαμε πριν από λίγα λεπτά για τον οδηγό του αυτοκινήτου, τον τρελό αυτόν που οδηγούσε έτσι με μπούρου μπούρου. Καλά, ο Σιλιγάρδος να δεις έτσι, στο κρανίο σήμερα. Έβλεπε το θέμα αυτό και φρίκανε, είχε βγάλει φλίκτενες. Αφού με πίεσε πάρα πολύ, μου λέει Νίκο, πιάσ' τον εσύ. Κάντε κάτι, δεν γίνεται. Δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι εγώ. Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει συλληφθεί από την τροχέα. Σας έχω όλο το παρασκήνιο πώς συνελήφθη, πού συνελήφθη, γιατί δεν συνελήφθη στα Χανιά. Συνελήφθη στο Ηράκλειο ο τύπος. Από την τροχέα Χανίων, που ήταν σε συνεργασία με την τροχέα εδώ πέρα. Έγινε ένα μπέρδε με ένα μπέρδε γουέ εκεί περίεργο, αλλά το πιάσανε. Τι είπαμε, να μην ξαναοδηγήσει ποτέ. Δεν θα ξαναοδηγήσει, trust me. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος επικίνδυνος οδηγός, και άμα θέλουν να μας πάρουν τηλέφωνο να μας πούν οτιδήποτε, έβαλε σε κίνδυνο δεκάδες ζωές. Εκείνο το μεσημέρι, το οποίο οδηγούσε σαν τρελός λίγο πιο έξω από το αεροδρόμιο Χανίων, πάνω στο ΒΟΑΚ, εκεί στην περιοχή του ΒΟΑΚ. Όλες οι υπηρεσίες και από τροχιά του ΒΟΑΚ και από την τροχιά των Χανίων είχαν στήσει έναν άνθρωπο κυνηγητό από το πρωί προκειμένου να τον βρούνε. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος οδηγός βρέθηκε από τους ερευνητές της τροχέας στο Ηράκλειο. Κινητοποίησαν εδώ από τα Χανιά την τροχέα Ηρακλείου, όπου έσπευσαν στο σημείο που ήταν ο οδηγός, γιατί φαντάσου, είχαν βρει ακόμα και το σημείο που ήταν. Και του λένε, ο δικός σας, ναι, δικό μου, έλα εδώ μαζί μας. Και το συλλάβανε. Λοιπόν, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη κανονικά. Και από ό,τι ακούμε, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι στα Χανιά, γιατί αυτός ο οδηγός δεν ήταν άγνωστος στον κόσμο γενικά, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Πάντως η ουσία πια είναι ότι η ατάκα, ρε παιδί μου, που είπαν εκεί μεταξύ του στην τροχιά των Χανίων, σιγά μη δεν τον πιάναμε. Τον πιάσαμε.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Εντάξει, περιττό να σου πω ότι πάρτι, έτσι. Έχουν στείλει εδώ μηνύματα, χαμός. Στην τροχιά Χανιών, να σου πω, το είχαν πάρει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα. Γιατί όταν είδαν το βίντεο, κατάλαβαν ότι ο τύπος αυτός, ξέρεις. Τι είναι λοιπόν το πιο χρήσιμο απ' όλα? Όταν μίλησα εγώ με την κυρία Κουλαρά το μεσημέρι, κάμερες. Κάμερες παντού. Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, στη γραμμή έχω τον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τον πιάσανε τον επικίνδυνο.
1: Λοιπόν, θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχήν, αποδεικνύεται εν της πράγμαση πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν οι κάμερες.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Εκεί σε εκείνο το σημείο δεν υπήρχαν κάμερες.
1: Ρεπορτάζ, και επειδή εγώ είμαι θειασότης της κάμερας και παντού, εγώ. Ακόμα στις τάξεις. Θα θυμάσαι βεβαίως ότι κάποτε οι εκπαιδευτικοί είχαν κάνει ολόκληρο κίνημα, όχι κάμερες στις τάξεις.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Εγώ έχω πει ότι αυτός που είναι σύνομος, αυτός που είναι νομοταγής, αυτός που είναι τυπικός, αυτός που είναι σωστός, δεν έχει λόγο να φοβάται καμία απολύτως κάμερα, είτε είναι στο γραφείο του, είτε είναι στο μπαρ και σε δίνει ποτάκι σπράτη χρήματα, είτε είναι στο δρόμο, είτε είναι πίσω και μπροστά από τους φωτεινούς σηματοδότες, γενικώς. Για μια ακόμα φορά οι κάμερες μας οδηγούν στην εξιχνίαση μιας υπόθεσης.
0: Και εδώ δεν υπήρχαν κάμερες, έτσι.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε ρυθμιστοί για δύο πράγματα. Πρώτον, διότι αυτός ο επίδοξος φωνέας,
0: γιατί
1: μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω,
0: ενδυνάμει δολοφόνος.
1: Στα χέρια των διοκτικών αρχών και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία και στη δικαιοσύνη κατ' επέκταση.
0: Α, εδώ να σου πω κάτι.
1: Δεν θα ξαναοδηγήσει ποτέ ούτε πατίνι.
0: Εδώ αυτό θέλω να σου πω τώρα.
1: Είναι δημόσιος κίνδυνος, είναι ο ορισμός του δημόσιου κίνδυνου. Το είδαμε με τα μάτια μας, δηλαδή αυτό. Ποιο δικαστήριο θα πιστεί ότι έχει λόγο και επιχείρημα να τον δικαιολογήσει και να τον αθώσει?
0: Άκου λοιπόν τώρα,
1: ο δικηγόρος του θα τον δικαιολογήσει?
0: Άκου λοιπόν το ρεπορτάζ τώρα. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι οι πρώτες κουβέντες που είπε είναι ότι ήθελε να προλάβει το καράβι, μα μου, τέτοια, αλλά καράβι δεν έχει πάρει, τον πιάσανε εδώ στο Ηράκλειο. Φαντάσου τώρα το εξής, ότι έγινε τόσο μεγάλη κινητοποίηση της τροχέας που τον εντοπίσανε σήμερα στο Ηράκλειο. Ίδια μέρα που έγινε το σκηνικό που μαθεύτηκε, την ίδια μέρα κιόλας η τροχέα των Χανίων είχε στείλει παντού αυτοκίνητα, αστυνομικούς. Και ξέρεις, η τροχέα των Χανίων είχε 25 άτομα, έτσι, που υπηρετούν. Και άλλα 15 είναι στο ΒΟΑΚ, μου φαίνεται. Οπότε μιλάμε για μικρή δύναμη. Όμως κατάφεραν και το βρήκανε. Και αυτό που λες εσύ τώρα με τις κάμερες, για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Κάμερες ακόμα και σε θάμνους. Εγώ αυτό θέλω. Δηλαδή.
1: Παντού.
0: Έλεγε κάποτε.
1: Παντού. Κάμερες παντού. Εγώ θέλω κάμερες ως πολίτης παντού. Διότι πρώτον δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Δεύτερον, ξέρω ότι η κάμερα μόνο προστασία μπορεί να μου δώσει. Προστασία. Και
0: τώρα,
1: ασφάλεια.
0: Φαντάζομαι ότι η διοικήτρια της τροχέας στα Χανιά περίμενε βίντεο από κόσμο προκειμένου για να δείξεις λίγο παραπάνω κάποια στοιχεία, αν φαίνεται η πινακίδα, την πορεία που ακολούθησε. Κάνανε τέτοια έρευνα. Δηλαδή το έμαθα τώρα πριν από λίγο και περίμενα λίγο μέχρι να το διασταυρώσω ότι έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος τύπος και γι' αυτό και καθυστέρησα λίγο. Αλλά σε πήρα τηλέφωνο να σου το πω, γιατί ξέρω τι αγωνία είχες να βρεθεί αυτός ο τύπος. Και
1: ναι, και θα σου πω, ξέρεις, Νίκο, είσαι μπαμπάς και είμαι μπαμπάς. Και πολλοί από τους φίλους μας και τις φίλες μας που μας ακούν είναι και αυτοί γονείς ή παππούδες. Και θέλω να σου πω ότι εκεί θα μπορούσε να ήταν το δικό σου το παιδί με μηχανάκι.
0: Μα το έχω κάνει και εγώ, δεν θυμάσαι πέρσι που βγάλαμε το θέμα με το αυτοκίνητο εκεί στα Χανιά.
1: Η γυναίκα μου με τα πόδια, πρόσεξε. Και αυτός ο τύπος, αυτό το υποκείμενο, γιατί μόνο έτσι μπορώ να τον χαρακτηρίσω, πολύ επίοικα, θα μπορούσε να του είχε αφαιρέσει τη ζωή. Και θέλω επίσης να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο, που το είπα το πρωί στην εκπομπή. Εγώ δεν έχω κάμερα στο αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να πάω να βάλω. Πρόσεξε να σου πω κάτι. Καθημερινά βλέπω πάρα πολλά περιστατικά με επαγγελματίες οδηγούς, σε εισαγωγικά, οι οποίοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Δηλαδή κανονικά αν είχαμε κάμερες όλοι στα αυτοκίνητά μας, θα είχαμε ένα μόνιμο θέμα να ασχολούμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι σε όλα τα μέσα μόνο με αυτό το θέμα. Την παραβατικότητα και τον τρόπο, τον επιθετικό και επικίνδυνο τρόπο οδήγησης των οδηγών, των επαγγελματιών οδηγών. Θέλω να μου επιτρέψεις να σου πω κάτι. Έχω προσωπικό περιστατικό από τον στενό κοινωνικό μου κύκλο με μια γυναίκα που έφυγε άδοξα από τη ζωή, διότι ένας οδηγός τράκτορα την πολτοποίησε στην Γνωσού πάνω στη διάβαση. Δεν θέλω να συνδέσω γεγονότα, θέλω να αναφερθώ όμως και να πω ότι εμένα αυτά τα θέματα με έχουν ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, γιατί έχω συνέστηση ότι αύριο εγώ με σένα στο αυτοκίνητο μαζί που πηγαίνουμε κάπου, εγώ με τα παιδιά μας, εγώ με οποιονδήποτε άνθρωπο, συνάνθρωπό μας που ξεκίνησε να πάει στο μεροκάματο ή στις διακοπές του και πηγαίνει σωστά και ασφαλώς, μπορεί να βρεθεί στην εντατική ή στον άλλο κόσμο, επειδή κάποιος οδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν θέλω να δικάσω, δεν θέλω να κρίνω. Θέλω όμως να πω ότι η πολιτεία πρέπει σε αυτούς να δώσει ένα σκληρό μάθημα.
0: Μα το έχει
1: δώσει ήδη. Και το σκληρό μάθημα για μένα, πρόσεξε, είναι αυτός ο άνθρωπος.
0: Αυτό δεν είναι αστυνομία, είναι δικαιοσύνη. Μετά.
1: Να μην ξαναβγούν στο δρόμο ούτε με παντόφλες. Όχι με πατίνι. Ούτε με παντόφλες.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω, επειδή το ξέρεις και εσύ, ότι εγώ δεν οδηγώ. Και δεν οδηγώ για αυτόν τον λόγο. Επειδή έχω φοβηθεί από κάποιες περιπτώσεις προσωπικές μου, από φίλους μου που έχουν χαθεί από τροχέα και δεν οδηγάω. Αλλά μπαίνω μέσα στο κτέλ, όπως το είπα και πριν στην εκπομπή, και κάθομαι μπροστά επίτηδες για να τους γράφω με το κινητό. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν θα φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ, που θα φτιαχτεί και βλέπουμε ότι γίνεται δουλειά τώρα, και μπουν οι κάμερες παντού, νομίζω ότι όποιος παρανομήσει πάνω στο ΒΟΑΚ θα πρέπει να του δώσουν και ένα τεράστιο βραβείο βλακείας. Γιατί όλοι ξέρουν
1: σωστά πλέον. Το ότι λες, αλλά.
0: Θα έχει τα τελειότερα συστήματα καμερών και παρακολούθησης. Live, εκείνη τη στιγμή. Μιλάμε για live κατάσταση.
1: Σωστά, το λες, σωστά το λες, αλλά θα σου θυμίσω ότι η Κρήτη έχει ένα επαρχιακό οδικό δίκτυο τεράστιο.
0: Και επανέρχεται.
1: Εκεί ακόμα οι συνθήκες οδήγησης είναι πρωτόγονες. Και βεβαίως δεν υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης και ασφαλείας. Συνεπώς, εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση ως άνθρωποι της ενημέρωσης να ευαισθητοποιούμε και να ευαισθητοποιούμαστε προκειμένου να έχουμε μια ασφαλέστερη λύση γενικώς και σήμερα και αύριο και στο Διηνεκές. Και θέλω να μου επιτρέψεις να πω ότι εγώ όταν είδα το βίντεο αυτό σήμερα συγκλονίστηκα τόσο πολύ που η δική μου ανάρτηση για όσους θα μπουν στη σελίδα μου στο Facebook απευθύνεται απευθείας στον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη. Και είπα ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να συλληφθεί όπως και συνελήφθη, και θέλω εδώ να πω τα συγχαρητήριά μου και στο Υπουργείο και στους άνδρες που στελεχώνουν την τοπική ελληνική αστυνομία για την άμεση παρέμβαση και ουσιαστική τους δουλειά, να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη, η οποία περιμένω να είναι αμήλικτη.
0: Συνελήφθη στο Ηράκλειο από αστυνομικούς, έτσι. Και τώρα πρέπει να δούμε. Το αδίκημα έχει γίνει πάνω στο ΒΟΑΚ στην περιοχή του αεροδρομίου. Πρέπει τώρα να μιλήσουν με τον εισαγγελέα ή αστυνομική, προκειμένου να δούνε πού θα πάει αυτό φορό. Εδώ στο Ηράκλειο που συνελήφθη ή εκεί που τελέστηκε το έγκλημα, π.χ. στα Χανιά.
1: Θα τα βρούνε αυτά.
0: Αυτό είπα και εγώ. Εντάξει, αφού τον πιάσατε, θα τα βρείτε. Δεν είναι θέμα. Και τώρα, αυτή τη στιγμή τα διαδικαστικά γίνονται.
1: Εγώ λέω, απευθυνόμενος στη δικαιοσύνη, ότι αυτά τα περιστατικά πρέπει να εξαντλείται η αυστηρότητα σε αυτά τα περιστατικά.
0: Είναι.
1: Γιατί δυστυχώς, Νίκο μου, είδαμε ότι για άλλο θέμα, εξαιτίας του ότι υπάρχει μια χαλαρότητα η οποία έχει πολιτογραφηθεί και έχει την ανεκτικότητα της αριστεράς, μας οδήγησε να μακρύνουμε ακόμα περισσότερο τη λίστα των νεκρών
0: και
1: την απώλεια μιας γυναίκας πριν από λίγες μέρες. Άρα εμείς ζητάμε μία αυστηρότερη ποινική δικονομία, να το πω έτσι πολύ απλά, αυστηρότερους νόμους και αυστηρότερη και συνεπέστερη υπαγωγή των δικαστών στους νόμους αυτούς, και επίσης μια ισχυρή ελληνική αστυνομία η οποία θα εφαρμόζει τα μέτρα και τον νόμο με τον πλέον σκληρό και δυσβάσταχτο τρόπο.
0: Σου λέω αυτό. Πιο
1: θέλω
0: εύκολα,
1: το εξής.
0: Πιο εύκολα αποφυλακίζεται έμπορος ναρκωτικών παρά να παίρνεις πίσω κλίση τροχέας, λένε αστειευόμενοι κάποιοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα το ξέρεις.
1: Ναι. Αλήθεια είναι και καλά κάνουν. Και θες να σου πω και κάτι. Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία μικρή και λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε. Χαίρομαι που ακούω ότι οι άνδρες της Ελλάς τους έχουν ταράξει στην νομιμότητα,
0: ναι, αυτό είναι
1: τα alcohol test, στους ελέγχους για τη χρήση κινητού τηλεφώνου.
0: Καλά.
1: Και εγώ αυτή τη στιγμή που σου μιλώ είμαι στο αυτοκίνητό μου. Είμαι σταματημένος
0: σε πάρκινγκ.
1: Παρότι το αυτοκίνητό μου υποστηρίζει υπηρεσία που δεν χρειάζεται να φορώ ούτε ακουστικά ούτε τίποτα. Έχω ένα σύστημα που έχουν τα περισσότερα αυτοκίνητα που μιλάς μέσω μικροφώνου και ηχείο που είναι εγκατεστημένο και έχεις hands free, τα χέρια ελεύθερα. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει να είμαστε υποστηρικτές και αρρωγοί στο έργο αυτών των ανθρώπων της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ναι,
1: πρέπει να τους επιβραβεύσουμε για την
0: αποτελεσματικότητά τους. Φαντάζομαι ότι η κινητοποίηση που έγινε σήμερα ήταν από τα Χανιά και έφτασαν μέχρι το Ηράκλειο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι και μικρή απόσταση.
1: Θα πω στο Χρυσοχοίδη, ο οποίος όταν είδε το βίντεο στα μέσα ενημέρωσης, σήμανε συναγερμό και τους είπε τελειώστε το, θέμα βρείτε τον.
0: Το έκανε η διοικήτρια. Το έκανε η διοικήτρια της Τροχέας εδώ στα Χανιά.
1: Μπράβο στον Υπουργό
0: και,
1: μπράβο σε όλους εκείνους που είναι στην ιεραρχία, πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά.
0: Να σου πω και το άλλο, ότι εχθές εκεί στα Χανιά υπήρχε άλλο ένα σοβαρό έτσι τροχαίο με τον 80χρονο ο οποίος χάθηκε από τη διασταύρωση που πέρασε με το κόκκινο.
1: Το κουβεντιάζαμε το πρωί.
0: Πέρασε με κόκκινο, πέρασε μάλλον από το stop, δεν κοίταξε δεξιά αριστερά, 89χρονος, όχι 80χρονος, λάθος, 89χρονος. Και είχε η τροχαία Χανίων σήμερα όλη αυτή τη διαδικασία εκεί. Να κάνουν αυτοψία, να κάνουν να δείξουν. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα τον βρούνε και είδες που το είχαμε πει και στο τηλέφωνο το μεσημέρι. Αλλά τελικά πριν από λίγο είχα την πληροφορία, την παίξαμε κατευθείαν εδώ στο Πολίτικα και σε πήρε τηλέφωνο να σου το πω.
1: Δηλαδή,
0: πρώτα το είπαμε και μετά το
1: πολύ ευχάριστη είδηση.
0: Ναι.
1: Εύχομαι αυτός ο άνθρωπος να μην ξαναοδηγήσει ποτέ ούτε πατίνι, διότι.
0: Είναι ευχάριστη.
1: Απόδειξε ότι είναι ένας εν δυνάμει φωνιάς. Αποτύχει. Εγώ βλέπω το βίντεο ακόμα και τώρα.
0: Ναι.
1: Αποτύχει και επειδή ενδεχομένως οι οδηγοί που ερχόταν αντίθετα είχαν την ευστροφία και την ψυχραιμία να πάνε δεξιότερα όσο τους έπαιρνε για να μην πέσουν πάνω του.
0: Μα αυτό περιέγραψα και εγώ προηγουμένως από το καλοκαίρι πέρσι. Θυμάσαι εκείνο το βίντεο που είχαμε παίξει εδώ στον Πολίτικα με τον επικίνδυνο τύπο που έκανε τις φήνες.
1: Πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: και, τελικά πιάστηκε από βίντεο άλλου ανθρώπου ο οποίος τον έγραψε να μπαίνει στο πάρκινγκ ενός ξενοδοχείου και τον βρήκε η τροχέα Χανίων. Το καλοκαίρι πέρσι, από αυτό το βίντεο. Και μάλιστα ήταν 3 άτομα μέσα, ένας Αλβανός και 2 άλλοι αλλοδαποί. Και μάλιστα όταν του συλλάβανε, επειδή το είχαμε κάνει το ρεπορτάζ, έλεγε αυτό οδηγούσε, όχι εγώ, αυτό οδηγούσε. Και τελικά του πήρε και του τρεις μέσα και ομολόγησαν και τρεις ότι οδηγούσε ο ένας από του τρεις. Τέλο αλλά ήταν ένα σκηνικό φοβερό. Δηλαδή πάλι έκανε φήνες δεξιά-αριστερά ένα αυτοκίνητο, προκειμένου να πάει πού, στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Τον πιάσανε κι αυτόν. Είδε, βοηθάει το βίντεο, βοηθάει το κινητό, θα βοηθήσουν περισσότερο οι κάμερες.
1: Γι' αυτό ξεκίνησα σήμερα. Γι' αυτό ξεκίνησα σήμερα την αναφορά μας σε αυτή την φιλική κουβέντα που κάνουμε και στην αδελφική για τις κάμερες. Πρέπει να απαιτήσουμε κάμερες παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα και στο υπνοδωμάτιό μας.
0: Θα σου πω κάτι. Ο Στέφανος Κολοκούρης, ο πρώην αρχηγός πυροσβεστικής, έλεγε τώρα που έχουν βγει κάτι γκατζετάκια, λέει καμερούλες μικρές που τις κολλάς αυτοκόλλητο λέει πάνω στα γραφεία, να πάρουμε λέει 10.000 τέτοιες κάμερες και τις βάλουμε μέσα στα δάση. 10.000. Και να έχουμε ένα σύστημα λέει με το WiFi και να τις έχουμε. Ήταν πραγματικά αυτό που λέμε κάμερες ακόμα και στους θάμνους. Έτσι το είχαμε παίξει τότε εμείς στο ρεπορτάζ.
1: Έτσι.
0: Και ήταν σωστό, δηλαδή.
1: Και,
0: το θυμάμαι τώρα.
1: Μιας και λες για τους θάμνους. Είδαμε και πως ασυνείδητος οδηγός πέταξε τσιγάρο σε περιοχή με ξερά χόρτα και πήρε φωτιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτό έβλεπα. Όντως,
1: λοιπόν,
0: όντως.
1: Είναι μια ωραία μέρα. Είναι μια ωραία μέρα. Ο επικίνδυνος αυτός επίδοξος φωνέας. Φερόμενος ως δράστης αυτής της
0: υποθέσεως,
1: το Πανελλήνιο, έτσι, είναι στα δίκτυα της αστυνομίας.
0: Να αυτό, τον έχουν συλλάβει, είναι τώρα στο δικαστικό, στο αστυνομικό μέγαλο του Ηρακλείου, θα τον παραλάβουν οι Χανιώτες, θα τον πάνε βόλτα ταξιδάκι μετά. Έτσι.
1: Ας τον πάνε όπου θέλουν, ναι, ναι. Στους δρόμους να μην ξανακυκλοφορήσει.
0: Λοιπόν, αυτά. Κώστας,
1: τους
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Να μην ξανακυκλοφορήσει.
0: Κώστας,
1: εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Και το κινητό πάντα στο χέρι, έτσι. Για να γράφουμε.
1: Πάντα.
0: Άντε,
1: πάντα
0: καλό μεσημέρι.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Λοιπόν, δύο μεγάλες ειδήσεις είχαμε σήμερα και ωραίες ειδήσεις και καλές ειδήσεις. Η μία είδηση ήταν ότι συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου από την τροχέα Χανίων και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Το δείξαμε άλλωστε από αυτή την εκπομπή και από αυτό το ραδιόφωνο και από αυτό τον όμιλο. Και η δεύτερη είδηση ήταν ότι ο νόμος Καντρούγκαλου καταργήθηκε από τη Νίκη Κεραμέως και φυσικά από τον Πρωθυπουργό, έτσι, από την κυβέρνηση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύο ειδήσεις οι οποίες πραγματικά κάνουν κλικ, ρε παιδί μου, κάνουν κλικ. Δηλαδή τα πετάς μέσα στο site και αμέσως όλος ο κόσμος λέει μπράβο και μπράβο και μπράβο. Γιατί το ένα, γύρω σε 150.000 δικαιούχους τους ξαλαφρώνει εντελώς και η άλλη είδηση ξαλαφρώνει όλους τους οδηγούς που περνάνε από το ΒΟΑΚ. Και από τα Χανιά και από το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο και από παντού. Συνελήφθη λοιπόν αυτός ο άνθρωπος από την τροχιά Χανίων που ανθρωποκυνηγητό είναι, έτσι. Δηλαδή αυτό που λέμε, ξέρεις, και καλά δημοσιογραφική έτσι ατάκα, εξαπολύσαν ανθρωποκυνηγητό, αυτό πραγματικά συνέβη. Μέχρι να τον βρούνε. Και τον βρήκανε. Η ατάκα που άκουσα από αξιωματικό ήταν σιγά μην δεν τον βρίσκαμε. Αυτό είπε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό και φτάνει. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος τύπος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Χανίων. Δηλαδή θα το μεταφέρουν από το Ηράκλειο τώρα στα Χανιά και από τα Χανιά θα πάει στον εισαγγελέα γιατί εκεί τελέστηκε το αδίκημα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα βέβαια μπορεί να του πούνε και μια και είσαι εκεί πέρα, κάτσε μια βόλτα εκεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου. Όπως και να έχει πάντως, ο τύπος αυτός θα περάσει από τον εισαγγελέα και ελπίζουμε να μην ξαναπιάσει στα χέρια του ούτε τιμόνι από συγκρούμενα αυτοκίνητα σε Λούνα Πάρκ. Δηλαδή να το απαγορευτεί και εκεί η είσοδο. Ξέρεις, γιατί μπορεί να βγάλει τα αποθυμένα εκεί αυτός μετά. Πήγαινε πάνω στα αυτοκίνητα, μπαμπα μπούπα να του τιμάει. Δεν ξέρεις ποτέ τι μυαλό κουβαλάει ο καθένας. Λοιπόν, αυτό. Ναι, έχεις δίκιο, Βαγγέλη, φίλε μου. Λοιπόν, πάμε. Θα τα πούμε σε λίγο για να κλείσουμε. Ο επικίνδυνος οδηγός λοιπόν του βιτιοφόρου με χειροπέδες. Έτσι πρέπει. Γι' αυτό εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στην τροχιά. Κάνουν δουλειά. Ακόμα και εδώ που δεν υπάρχουν κάμερες, ευτυχώς που αυτός ο άνθρωπος κατέγραψε με το κινητό του όλο αυτό το σκηνικό και μπορέσαμε και πιάσαμε αυτόν τον τύπο. Δεν λέει κανείς φαίνεται πάντως. Έχω φωτογραφίες. Γι' αυτό απλά δεν ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα. Έχω φωτογραφίες. Αυτό. Δεν λέει κανείς φαίνεται. Λοιπόν, να τον χαίρεστε. Πάμε. Θες να αυτούσουμε τώρα. Να αυτούσουμε, ναι. Λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ο μόνος που θα περάσει καλά Σαββατοκύριακο είναι ο οδηγός του βιντεοφόρου. Εντάξει, εγώ κολλήσω τώρα, το λέω και το ξαναλέω συνέχεια γιατί αυτή είναι η ιστορία. Που σήμερα τάραξε πάρα πολύ κόσμο σε όλη τη χώρα. Γιατί έγινε πανελλαδική αυτή η είδηση. Λοιπόν, αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να το περάσετε όπως και όπου θέλετε, με όποιον θέλετε και μη σας πρίζει κανένας να κάνετε πράγματα που δεν θέλετε. Γεια σας.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, λίγο μετά τις 12, στην πρώτη ζωντανή μετάδοση της πηξίδας, της τελευταίας πηξίδας αυτής της εβδομάδας. Βεβαίως για τους φίλους που μας ακούν την Παρασκευή και ακούν την τελευταία εκπομπή, γνωρίζουν ότι η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη και το Σάββατο και το Σαββατοκύριακο μάλλον γενικότερα, οπότε έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα σήμερα στην μετάδοση της Παρασκευής. Είμαστε όμως εδώ και θα είμαστε μαζί για μια ραδιοφωνική ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερο από 60 λεπτά, ήδη έχουμε αρχίσει να μετράμε αντίστροφα και έχουμε πλούσια επικαιρότητα, όπως άλλωστε πάντα, και μια καλεσμένη στο δεύτερο μέρος με την οποία θα κουβεντιάσουμε εξαιρετικά και ενδιαφέροντα πράγματα. Η φιλία Σερδάκη εξακολουθεί να τελεί εν αδεία, ωστόσο στη δημοσιογραφική μας ομάδα είναι η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Σουσταρής που μας υποστηρίζουν και σήμερα, ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, να ξεκινήσω από ένα θέμα που είναι εκτός της ειδησιογραφικής ατζέντας της κλασικής και που παίζει, με το που άνοιξα, δεν παίζει μόνο εκεί, αλλά παίζει και στο πρώτο θέμα. Είναι ο επικίνδυνος οδηγός βιτιοφόρου που παίζει φώτα και κάνει παράνομη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων. Εγώ θα του πω έτσι ξεκάθαρα. Εάν από αυτόν τον οδηγό, του οποίου τα στοιχεία υπάρχουν, η ελληνική αστυνομία δεν αφαιρέσει το δίπλωμα και την άδεια κυκλοφορίας, εγώ ειλικρινά σας μιλάω, το βάζω στοίχημα, από εδώ θα σταματήσω τη δημοσιογραφία. Εάν δεν ακούσω, απευθύνομαι στον αστυνομικό διευθυντή Κρήτης, στα Χανιά, που υποτίθεται ότι προείσταται, και απευθύνομαι και στον υπουργό, το Μιχάλη το Χρυσοχοίδη. Εάν από αυτόν τον οδηγό, τον επαγγελματία οδηγό, διότι προσέξτε, έχω να σας πω πάρα πολλά τέτοια περιστατικά με επαγγελματίες οδηγούς, που βλέπω και καταγράφω καθημερινά, δυστυχώς δεν έχω την πολυτέλεια οδηγώντας να τα μεταφέρω σε ήχο και εικόνα. Από επαγγελματίες οδηγούς το ξαναλέω. Εάν, κύριε Υπουργέ, εάν αξιότιμε αστυνομικέ διευθυντή Κρήτης, αρχηγέ της αστυνομίας στην Κρήτη, και βεβαίως η διοικήτρια της τροχέας στα Χανιά, από αυτόν τον οδηγό δεν πάρετε το κεφάλι, σας δηλώνω δημόσια, εγώ προσωπικά θα σταματήσω τη δημοσιογραφία. Και ξέρετε γιατί θα σταματήσω τη δημοσιογραφία? Διότι, κύριε Πρωθυπουργέ, αφού από την περιοχή κατάγεστε, από τα Χανιά, άρα αυτά συμβαίνουν στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, και όπου από σύμπτωση δεν θρηνούμε νεκρό από αυτήν την επιλογή, θέλω να σας πω ότι αυτό το περιστατικό έρχεται καπάκι, να το πω έτσι πολύ απλά, στην ατιμωτηρησία όλων όσοι παίζουν με τη ζωή και βεβαίως συντηρούν ζωντανούς τους θύλακες της τρομοκρατίας. Συνεπώς, σε μια χώρα, σε μια κοινωνία όπου η παιδεία, η πολιτική απέτυχαν, και αφού βεβαίως η οικογένεια έβαλε άλλες προτεραιότητες και άφησε αυτά τα παιδιά στο έλεος του κόσμου να κάνουν ό,τι παραβατικό υπάρχει, άλλος πάει, άλλος καίει, άλλος οδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο, τότε πραγματικά νομίζω ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από το αύριο αυτής της κοινωνίας, αυτής της χώρας.

0: Διαβάζω επίσης και βλέπω το εξιτήριο που πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος είπε ότι η απώλεια της συζύγου μου να είναι τελευταία από τέτοια ύπουλα και ανανδρακτυπήματα, αν δεν θα είναι, αν δεν θα είναι, δυστυχώς κύριε Νέστορα, συλληπιτήρια, αν δεν θα είναι, δεν θα είναι, γιατί εγώ δεν βλέπω καμία διάθεση στην πολιτεία να παίξει σοβαρή μπάλα αυτούς τους αντιπάλους. Είναι αντίπαλοι μας. Εάν δεν τους δούμε αυτούς τους τύπους ως αντιπάλους, αντίπαλοι της δημοκρατίας, αντίπαλοι της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, αντίπαλοι της κοινωνίας, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η απώλεια της συζύγου σας δεν θα είναι η τελευταία. Θα είναι ακόμα μία απώλεια και θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Εν πάση περιπτώσει, ποιο θα είναι το επόμενο θύμα. Το ότι εγώ διαβάζω πρωθυπουργικές εξαγγελίες και βεβαίως ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία έρχονται στο φως από την πρώτη κιόλας στιγμή υπό το πρίσμα και την διάσταση ότι θα τους βρούμε και αυτό και το ένα, θα τους βρείτε. Και μετά είπα ότι η κοινωνία χρειάζεται δρακόντιους νόμους. Το πράγμα έχει ξεφύγει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιβεβαιώνουμε μία κατάσταση η οποία είναι αποκαρδιωτική και καθόλου υποσχόμενη για το αύριο. Εδώ μιλάμε για φωνιάδες οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εδώ μιλάμε για μία δικαιοσύνη η οποία η αστυνομία της πηγαίνει τις υποθέσεις στο ακροατήριο και εκείνη δικάζει ελαφρά την καρδιά. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις όπου οι υπουργοί έχουν συμβιβαστεί με αυτούς τους φωνιάδες στην ιδέα ότι υπάρχουν και ότι έλα μωρέ καλά τα παιδιά. Και θυμάμαι, ξανά θα το πω για μια ακόμα φορά, ότι ο Μητσοτάκης το 2019 ως υποψήφιος πρωθυπουργός ήρθε στα πράγματα με το αφήγημα ότι θα φτιάξει μεταξύ άλλων ένα κράτος. Ένα κράτος το οποίο δεν θα έχει να φοβάται τους τρομοκράτες. Θα τους οδηγεί, θα τους συλλαμβάνει η αστυνομία, θα τους οδηγεί στη δικαιοσύνη και θα τιμωρούνται. Λοιπόν, να σας μάθουμε να ρίχνετε μολότοφ στην Αθήνα, έλεγε στον Αλέξη Τσίπρα. Προσέξτε, που έρχεται αναζωογονημένος και αναγεννημένος ο ιερέας σε εκείνη την μνημειώδη συνάντηση. Ξέρουμε εμείς από μολότοφ.
1: 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από μολότοφ.
0: Αυτός ήταν ο ανεκδίγητος Γιώργος Κυρίτσι, συνάδελφός μου, υποτίθεται δημοσιογράφος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και υποκινητής, θα το πω, ανθρώπων που πετούσαν μολότοφ και καίγαν ζωντανούς ανθρώπους. Δεν θυμάται ο κύριος Κυρίτσης να έχει κάνει κανένας από μολότοφ. Οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη Μαρφίν ήταν ζώα, μάλλον, για τον κύριο Κυρίτσι. Ήταν κάτι άλλο. Ή η Μαρφίν δεν συνέβη ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά αυτή είναι η αριστερά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Και έρχεται η δεξιά, να το πω έτσι πολύ απλά, να επιβεβαιώσει αυτά τα θρασίμια. Έτσι. Αυτά τα θρασίμια.
2: Να σας μάθουν οι μολότοφοι και ξέρουμε.
1: Τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από μολότοφ.
0: Αυτός ο τύπος, ο οποίος πήγαινε στις πορείες, γεννήθηκα 17 Νοέμβρη, και όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι συμπλέουν και συμπαρίστανται σήμερα στον Τσίπρα που θέλει να σώσει την Ελλάδα γιατί έχει αναγεννηθεί μετά το rebranding του, θέλω να σας πω ότι σήμερα δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν. Σήμερα δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν. Έτσι. Είναι οι ίδιοι που έβγαζαν τα λογοτυπάκια οι Ναζί στη φυλακή. Βεβαίως οι Ναζί στη φυλακή. Εννοώντας τη Χρυσή Αυγή. Αλλά έχω την αίσθηση, συγγνώμη που θα το πω, ότι η Χρυσή Αυγή έκανε πολύ λιγότερα πράγματα από αυτά που κάνουν αυτές οι αριστερές συνιστώσες και οι αριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις και οι θύλακες της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, τη μεταπολίτευση. Αρχής γενομένης από την 17 Νοέμβρη, τον Ελλάς κλπ. Κλπ. Λοιπόν, νομίζω ότι το ποτήρι ξεχύλισε και νομίζω ότι δεν μπορούμε να πορευτούμε άλλο έτσι. Είμαστε πραγματικά στο χειρότερο σημείο. Και είμαστε στο χειρότερο σημείο διότι αυτά συμβαίνουν με Νέα Δημοκρατία. Διότι αν συνέβαιναν με Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα μπορούσα να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι ρέπουν προς τα εκεί, έχουν μια αγάπη προς αυτή την κατάσταση, τους βολεύει, τους εξυπηρετεί, γιατί έτσι έχει πολιτογραφηθεί κυρίως τα κόμματα της αριστεράς και λιγότερο το Πασόκ, αλλά και το Πασόκ κλείνει το μάτι. Το δυσάρεστο και το πιο ενοχλητικό είναι ότι αυτά συμβαίνουν με Νέα Δημοκρατία, το ξαναλέω. Όπου περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια μετά να έχει βάλει τάξη στα πανεπιστήμια, να λειτουργεί η πανεπιστημιακή αστυνομία, περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία να έχει φέρει και να έχει εφαρμόσει το νόμος και τάξη, το λέω σε εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, δεν το έχει κάνει, και περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία να είναι πιο δυναμική πάνω σε αυτά. Δυστυχώς δεν είναι. Δυστυχώς δεν είναι. Και το λέμε με πολύ μεγάλη θλίψη όλο αυτό. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είδα να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτή η κινητοποίηση που έγινε από την ΟΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία με τα λευκά μπλουζάκια. ΟΝΕΔ, δεν σας φοβόμαστε. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι τρομοκράτες, οι εγκληματίες και οι δολοφόνοι δεν αντιμετωπίζονται με άσπρα μπλουζάκια ούτε με πορείες αγκαζέ. Ξαναλέω, ο Μητσοτάκης έλεγε άλλα το 19. Τότε έλεγε και τον πιστέψαμε ότι όλα αυτά τα αποβράσματα αντιμετωπίζονται με την ισχυρή ελληνική αστυνομία, τα πραγματικά ισόβια και τους δρακόντιους νόμους. Αφήστε λοιπόν το «δεν σας φοβόμαστε», γιατί μάλλον τους φοβάστε ή ψαρεύετε σε θολά νερά και κάνετε τους να σας φοβηθούν. Πρέπει να σας φοβηθούν. Αυτή είναι η απάντηση. Χθες το βράδυ είχα μια καταγγελία από κάτοικο της περιοχής του κέντρου του Ηρακλείου, ο οποίος την Παρασκευή το βράδυ, συγγνώμη, την Κυριακή το βράδυ που μας πέρασε, όχι την Παρασκευή, διορθώνω, έζησε ένα απίστευτο πάρτι που έκαναν οι καταληψίες του Ευαγγελισμού, κλείνοντας το δρόμο, βγάζοντας τραπεζοκαθίσματα και αποκλείοντας μια περιοχή. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που έφευγαν από το πάρκινγκ της Θεοτοκοπούλου να μην μπορούν να φύγουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει σε επίπεδο πολιτικής προστασίας η πόλη και οι πολίτες, διότι αν ομιγέννητο έπαιρνα μια φωτιά, πώς θα περνούσε ένα ασθενοφόρο και ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα ζήσαμε και πρόσφατα, για άλλους λόγους βέβαια, σε άλλη περιοχή του Ηρακλείου. Λοιπόν, αυτό είναι η τάξη. Αυτό είναι ότι δεν σας φοβόμαστε. Τους φοβάστε λοιπόν. Και δεν πήγε η αστυνομία. Αυτό δεν ήθελα να καταλήξω. Αντί να κατέβει μία άβρα, να ρίξει νερό και σαπούνι να καθαρίσει ο δρόμος, να το πω έτσι πολύ απλά, όχι ότι απαγορεύεται να κάνεις πάρτι. Και εγώ υπέρ των πάρτι είμαι. Αλλά έχει σημασία πώς το κάνεις και πόσο κάνεις εσύ πάρτι να διασκεδάσεις στην πλάτη του άλλου, στην καμπούρα του άλλου, στον ύπνο του άλλου. Αυτή είναι η δημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα. Κανένα σεβασμός σε τίποτα. Ούτε στους κανόνες, ούτε στις αρχές, ούτε στους νόμους, ούτε καν στον συνάνθρωπο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρεσβεύουν ένα καλύτερο κόσμο. Ένα καλύτερο κόσμο. Και δεν θέλουν τα κελιά και λευτεριά στον Σαρίν Φαχάν και στη Βιλαρίμπα και στο Βιλαμπάχο που λέει και μία φίλη μου, ακόμα τρίβουν και καθαρίζουν. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Αυτό θέλει η κοινωνία, αυτό ζητά ο πολίτης που νιώθει ανυπεράσπιστος, να σταματήσουν να τρομοκρατούν αυτοί ποικιλότροπα τον κόσμο. Εγώ δεν έχω κανένα τίποτε με κανέναν από αυτούς για την ιδεολογία του. Έχω όμως με τον τρόπο που εκφράζεται αυτή η ιδεολογία μέσα στα πανεπιστήμια, που πιάνεις και εξευτελίζεις τον Πρίτανη και πας στο δικαστήριο και σε αθώνει. Έχω επίσης ένσταση με το να σου επιβάλλεται ποινή ως κακούργημα επειδή πάτησε ένα τετράποδο και ορθά, και τον άλλο πας και τον καίει ζωντανό να είναι πλημέλημα. Έχω σοβαρή αντίδραση για αυτό το πράγμα. Και το λέω δημόσια. Και έχω επίσης ένσταση με το ότι ο καθένας μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα ώρα και στιγμή να καταπατήσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του άλλου. Και κατά τα άλλα ζούμε σε μια χώρα που έχουν καταληθεί οι θεσμοί. Και τη χούν δακούλη. Καμία χούν δακούλη. Αν ήταν χούν δακούλη δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά. Δεν θα έβγαινε ο καθένας στο Facebook να λέει το μακρύ του και το κοντό του και δεν θα έκανε ό,τι γουστάρει ο καθένας αν είχαμε χούν δακούλη. Δεν έχουμε χούν δακούλη. Έχουμε κάτι άλλο που τα ανέχεται όλα αυτά και βεβαίως όταν τα ανέχεσαι αυτό υποβόσκει από κάτω. Η περίσσια δημοκρατία είναι το ψωμί τους και το έχουν αποδείξει μέχρι σήμερα πολλές φορές. Άλλωστε οι νεκροί που έχουν μείνει πίσω το μαρτυρούν και το μαρτυρά και κάτι άλλο, ότι ο κόσμος είναι πλέον φοβισμένος και είναι και αγανακτισμένος. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Στις εκλογές που θα έρθουν θα τεθούν αυτά τα θέματα. Η κυβέρνηση που θα προκύψει θα πρέπει να αποκτήσει το πλεονέκτημα το οποίο το είχε ο Μητσοτάκης και το 19 και το 23. Ειδικά το 23 με το 41% που έλαβε. Θα μπορούσε να κάνει θαύματα πάνω σε αυτό. Δεν τα έκανε. Έχει πετύχει σε άλλα πράγματα, δεν το αμφισβητούμε, σαφώς. Σε κάποια άλλα όμως ζητήματα έχει αποτύχει παταγωδός. Όχι απλά έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει παταγωδός. Στο λαθρομεταναστευτικό, στην πάταξη της τρομοκρατίας, στο νόμος και τάξη, σε θέματα δημόσιας ασφάλειας και πάει λέγοντας. Και ξαναλέω, σήμερα ξεκίνησα την εκπομπή από το πολύ απλό θέμα του επαγγελματία οδηγού του βιτιοφόρου στα Χανιά. Εάν αυτού του τύπου δεν του αφαιρέσουν το δίπλωμα και την άδεια, δεν του αφαιρέσουν τα πάντα, εν πάση περιπτώσει. Διότι ένας επαγγελματίας οδηγός δεν μπορεί να έχει αυτή τη συμπεριφορά στον δρόμο. Δεν μπορεί να έχει αυτή τη συμπεριφορά στον δρόμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

μαθαίνω ότι σε πολιτικό επίπεδο υπάρχουν κάποιες σκέψεις νομικού περιεχομένου προκειμένου να συγχωνευτούν δικογραφίες και να συσχετιστούν υποθέσεις εμπρισμών τέτοιου είδους, μήπως και μαζέψουν κάποιους από αυτούς τους δεκάδες απίθανους τύπους οι οποίοι παραμένουν ανέγγιχτοι από το καλοκαίρι του 19 που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και παρά τα λεγόμενά της. Σε αυτόν τον τομέα η κυβέρνηση έχει κάνει μια τρύπα στο νερό, το λέω για μια ακόμα φορά, και εγώ θα πω ότι τώρα είναι αργά, χάσαμε ένα αθρώο άνθρωπο, ένα ακόμα αθώο άνθρωπο, αλλά επειδή μαθηματικά αυτό θα ξαναγίνει και θα ξαναχαθούν ζωές, ας το κάνουν έστω και την 12η ώρα, έστω και την ίστατη στιγμή. Λοιπόν, κινητικότητα στο Σαμαρά, πολλή συζήτηση, το προθεσινό τραπέζι του Σαμαρά με τρεις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας σήκωσε σκόνη, που είναι βέβαια οι άνθρωποι διαχρονικοί φίλοι, ο Μπάμπης ο Αθανασίου, ο Γιώργος ο Καρασμάνης και ο Θεόφιλος ο Λεονταρίδης. Ήδη είναι γνωστό, κανείς εξ αυτών δεν σκοπεύει να πάει στο κόμμα Σαμαρά. Ο μόνος βουλευτής που δεδομένα θα ακολουθεί στο Μεσίνιο είναι ο Μίλτος Χρυσομάλης, καθώς το αίμα νερό δεν γίνεται. Για να δούμε. Επίσης, να πω ότι μιας και είμαστε στο πολιτικό, έχει κάνει αίσθηση η προχθεσινή έρευνα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Αν είναι έτσι όπως τα λέει η έρευνα, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει τις μικρότερες απώλειες από το υποσύσταση κόμμα του Σαμαρά. Το λέγαμε και χθες εδώ, το λέω για μια ακόμα φορά σήμερα. Αντιθέτως, αν και μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσοστά, χάνει αισθητά και ο Τσίπρας και η Καριστιανού, ο Βελόπουλος ακόμα και το Πασόκ. Λοιπόν, όλα μαζί αθροίζουν 3-4% για το κόμμα Σαμαρά και ίσως αυτό είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον για ανάλυση και συζήτηση. Σε λίγο που θα επιστρέψουμε, θα έχω καλεσμένη στο στούντιο μια φίλη που είναι σήμερα μαζί μας εδώ και θα κουβεντιάσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μείνετε μαζί μας εδώ στην Πηξίδα, στον Πολίτικα, μας ακούτε από τους 89.8 και βεβαίως μας ακούτε και από την συχνότητα politica.gr. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, κάπου εδώ συμπληρώνουμε το πρώτο μισό και φυσικά θα πάμε στην ανάπαυλα, την προγραμματισμένη ανάπαυλά μας. Σε λίγο θα επιστρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας που ήδη έχουν αρχίσει να καταφθάνουν, όπως άλλωστε καθημερινά. Αυτή η εκπομπή, η Πηξίδα, άλλωστε στηρίζεται σε αυτή την αλληλεπίδραση, στην συμμετοχή δηλαδή των φίλων που καθημερινά μας ακούν και που καθημερινά μας επιλέγουν να είναι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα αυτή την ώρα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Ευχαριστώ πολύ. Γιατρέ μου, πάντα είσαι κοντά μου και το ξέρω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και όλοι όσοι είναι μαζί μας και σήμερα, χαίρομαι που υπάρχει μια ταύτιση. Δεν είναι απαραίτητο και προϋπόθεση για να επικοινωνούμε να υπάρχει ταύτιση, αλλά χαίρομαι τουλάχιστον που στα θέματα τα οποία θίξαμε στο πρώτο μέρος υπάρχει ταύτιση. Ταύτιση απόψεων. Η Μαρία Σπυριδάκη είναι ηρακλειώτισσα, δικηγόρος, βρίσκεται στην Αθήνα πολλά χρόνια, είναι στέλεχος στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, βρίσκεται εδώ. Βεβαίως αυτά που κάνει στα λιμάνια είναι άλλα, αυτά που θα πούμε σήμερα είναι άλλα και από εκεί που θα την ξεκινήσω είναι πάλι άλλα. Μαρία μου, καλώς ήρθες. Κυρία Σπυριδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Κώστα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η φιλία μας είναι από παλιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα και ακούω αυτή την υπέροχη εκπομπή με τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα.
0: Παρότι είχαμε πει ότι η πρώτη εκπομπή θα κάναμε, το είχαμε συζητήσει ανύποπτο χρόνο, θα κάναμε μια εκπομπή για ταξίδια.
1: Ναι, το αγαπημένο μας.
0: Επιφυλάσσομαι στην επόμενη φορά που θα κατέβεις, ναι. Μέσα στο καλοκαίρι, και θα είναι και πιο καλοκαιρινό ακόμα το mood από ό,τι είναι τώρα. Να κουβεντιάσουμε για τα ταξίδια τα οποία αμφότεροι αγαπούμε πάρα πάρα πολύ και τα διεκδικούμε, τα κυνηγούμε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή και ξεκίνησε όλη η ιδέα από τα ταξίδια και από την γευσηγνωσία τη σχετική, γιατί εδώ όταν έρχομαι στην Κρήτη έχω και ένα mood διακοπών, οπότε μιλάμε συνήθως για τέτοια. Αλλά επειδή η δική σου θέση και η δική σου επικαιρότητα είναι πάντα on call γύρω από την ενημέρωση, σήμερα διάλεξες κάτι άλλο, οπότε αφήνομαι στα χέρια σου.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε και τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα μιλήσουμε για την ψηφιακή κάρτα καταρχήν.
1: Ναι,
0: που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο η ψηφιακή κάρτα. Κάποιοι έχουν ταλαιπωρηθεί, ναι. Έχουν περάσει από πολλές διαδικασίες. Οι εργαζόμενοι από την άλλη νιώθουν μια περισσότερη ασφάλεια, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Όλο αυτό λοιπόν συνθέτει ένα σκηνικό το οποίο. Θα μας δοθεί ευκαιρία σήμερα να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε. Πριν πάμε σε αυτό, επειδή τις τελευταίες μέρες παίζει πάρα πάρα πολύ στην επικαιρότητα ψηλά, στην δημοσιογραφική ατζέντα δηλαδή, όπως το λέω, στο χρηματιστήριο των ειδήσεων, παίζει μια σειρά από θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης. Δηλαδή έχουμε για πολλά ζητήματα τους δημοσιογράφους να επικαλούνται αποφάσεις της δικαιοσύνης ή την κοινωνία να διαπιστώνει τα κενά που έχει αφήσει και η πολιτεία και η δικαιοσύνη, με το κερασάκι στην τούρτα βεβαίως, η ανθρώπινη απώλεια από το τελευταίο τρομοκρατικό χτύπημα που είχαμε πριν από λίγες ημέρες και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Ως πολίτης, όχι ως νομικός, εσύ πώς αισθάνεσαι, διότι το 2019 ακούσαμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση τον σημερινό πρωθυπουργό να λέει ότι θα βάλουμε τάξη στα κακώς κείμενα. Και αυτό που σχολίαζα λίγο νωρίτερα στην εισαγωγή μου είναι ότι είναι τραγικό έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι δύο φορές τραγικό αυτά να συμβαίνουν με Νέα Δημοκρατία. Διότι η αριστερά έχει μια ανεκτικότητα πάνω σε όλα αυτά, τα υποστηρίζει, κλείνει το μάτι, υποθάλπτει όλα αυτά. Έτσι. Θυμίζω ότι ο Τσίπρας, εκτός από την ατάκα για τη Μολότοφ που είπε ξεκάθαρο ότι εμείς ξέρουμε πώς φτιάχνουν τη Μολότοφ, είχε πει ότι ένα γιαουρτάκι, να φας λέει και κανένα γιαουρτάκι, δεν είναι τρομοκρατία, αλλά από το γιαουρτάκι ξεκινάνε όλα, για να φτάσουμε στον Κυρίτσι να λέει ότι δεν θυμάται κανέναν που να έχει χάσει τη ζωή του από Μολότοφ, όταν μόνο οι νεκροί της Μαρφίν κάηκαν ζωντανοί από χέρι κάποιου επαναστάτη που πέταξε μια Μολότοφ μέσα στην τράπεζα. Πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό?
1: Θέλω να προσεγγίσω το θέμα λιγότερο πολιτικά και περισσότερο νομικά και ως πολίτης.
0: Μα αυτό θέλω κι εγώ.
1: Θεωρώ ότι τα αντανακλαστικά τα πολιτικά, ένθεκα κήθεν, είναι πάντα, έχουν τη μορφή πυροτεχνήματος από όποιον προέρχονται. Εγώ ανήκω σε έναν χώρο, το ξέρεις κι εσύ, είναι ο κυβερνητικός χώρος. Πλην όμως, το θέμα δεν αντιμετωπίζεται συνολικά. Η τρομοκρατία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και έχει μία διάσταση και στις αναπτυγμένες χώρες. Έχουμε τρομοκρατία στην Αμερική, έχουμε τρομοκρατία στην Αγγλία, έχουμε τρομοκρατία στο Παρίσι, έχουμε τρομοκρατία και στην Ελλάδα και στην Κρήτη και στην Αθήνα και παντού. Το ζήτημα είναι ότι τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης έρχονται λίγο αργά και λίγο με μορφή ιστορικότητας. Μιλάμε τώρα και αναφερόμαστε στη Μαρφίν, αναφερόμαστε σε παλιότερα περιστατικά. Και δεν υπάρχουν τη στιγμή που συμβαίνει κάτι. Πέρα από το να πούμε σε λυπητήρια να κάνουμε κάποιες δηλώσεις, δεν υπάρχει μία τομή νομοθετική πάνω σε αυτό το θέμα, σε ένα βαθμό που και η κοινωνία να νιώσει ικανοποιημένη. Παρότι υπάρχει τιμωρία των υπετίων όταν και όποτε συλληφθούν, το κοινό περιδικείο αίσθημα δεν νιώθει ικανοποιημένο. Εγώ εκεί θα έβαζα το ζήτημα και βέβαια στην αυστηροποίηση των ποινών. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει αρκετά αυστηρή ποινή για τη δημοκρατία. Για την τρομοκρατία, με συγχωρείτε. Και μάλλον επειδή μου ξέφυγε και η γλώσσα λανθάνοντα και το είπε πριν, ότι υπάρχει πολλή δημοκρατία. Σε κάποια θέματα, όπως είναι τα εγκλήματα, όπως είναι η τρομοκρατία, όπως είναι οι εμπρισμοί που προανέφερες, ο εμπρισμός για μένα θεωρείται και το μέγιστο κακούργημα, θα πρέπει να υπάρχει ακόμα πιο αυστηρή επιβολή των ποινών, με λιγότερες αναστολές και με λιγότερη επίοικια και στην επιμέτρηση της ποινής. Αυτό νιώθω εγώ και νομίζω ότι και οι περισσότεροι πολίτες αυτή την αίσθηση έχουν σε τέτοια περιστατικά, ότι δεν υπάρχει μία γενική πρόληψη η οποία να κρατά σε βάθος χρόνου. Μία πολιτική η οποία να αποτρέπει τον οποιονδήποτε να προβεί ή να υποθάλψει τέτοιες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Έχετε αισιοδοξία ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και κλείνω με το θέμα αυτό.
1: Όσο στη δικαιοσύνη δίνουμε σημασία στην ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης, που είναι ένα μόνιμο βέβαια ζήτημα και αίτημα και των δικηγόρων και των συλλόγων, αλλά αυτό αντί να γίνεται με μια συστημικότητα γίνεται συνήθως σε βάρος της ποιότητας της δικαιοσύνης, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Όταν θα υπάρχει ταχύτητα σε συνδυασμό με την μία έκπτωση στην ποιότητα, τότε νομίζω ότι θα είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Και νομίζω ότι είναι καλό να κάνουμε και κάποιες αναφορές και σε διεθνείς νομολογίες, στο διεθνές περιβάλλον. Είναι λίγο πιο έμπειρος ο διεθνής τομέας στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και έχει και λίγο πιο ευαίσθητα τα ανακλαστικά. Δηλαδή, δηλώσεις πολιτικών ότι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα και με ένα γιαούρτι, το οποίο είναι μια γενικότερη μορφή βίας, όπως είναι και μια γενικότερη μορφή βίας η βία κατά των γυναικών. Έχουν πάρα πολλές γυναικοκτονίες. Σε άλλες κοινωνίες υπάρχουν πιο ευαίσθητα τα ανακλαστικά. Εμείς εδώ λέμε εντάξει, και μια γρήγορη στο τριμελές είναι και στο πλαίσιο ας πούμε ενός διαζυγίου. Συγγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά, αλλά εμείς τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας αυτά. Νομίζω ότι η βία στην ελληνική κοινωνία πρέπει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη ανοχή. Και στις τοπικές κοινωνίες, όπως είναι και η δική μας, δηλαδή πολλές φορές στην Αθήνα, σαν Κρητική, φέρομαι να απολογούμε για κάποιες μορφές βίας, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι αποδεκτές εδώ. Η οπλοκατοχή, το θεωρούμε ότι είναι αποδεκτό εδώ. Δεν είναι. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Πάμε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας που έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή μας και στις επιχειρήσεις.
1: Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι είναι μία τομή. Υπάρχει μία προσπάθεια ψηφιακής συστηματοποίησης του περιβάλλοντος του εργασιακού. Το βλέπω πάρα πολύ θετικά. Να πούμε ήδη ότι με την εφαρμογή σε συγκεκριμένους κλάδους που είχε ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2024, φέρεται ότι έχουν εξοικονομηθεί γύρω στα 500 και πλέον εκατομμύρια ευρώ από αυτούς οι οποίοι ξέφευγαν από το περιβάλλον.
0: Έκλεβαν. Έκλεβαν. Έκλεβαν. Να λέμε τις σωστές λέξεις.
1: Σωστά, μέσω του Εργάνη πια, αυτό το πράγμα έχει μπει σε μία τάξη. Άρα και ως πολίτης και ως δικηγόρος το βλέπω πάρα πολύ θετικά. Ειδικά για τον τόπο μας, επειδή ήδη από το 24 υπάρχει, να κάνω μια παρένθεση, προχτές 29 έκτου του 2026 μπήκαν 7 καινούργιοι κλάδοι στην ψηφιακή κάρτα. Μπήκαν τα απόβλητα, υποθήκευση, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, τυχερά παιχνίδια, επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι καθημερινές δραστηριότητες, μας αφορούν όλους μας και έχουν σημασία για τη ζωή του πολίτη και κυρίως του εργαζόμενου στους κλάδους αυτούς. Ήδη όμως από το 24 είχε ενταχθεί ένας πολύ νευραλικός για τη δική μας τοπική κοινωνία κλάδος, που είναι ο κλάδος του τουρισμού και της εστίασης. Ξέρουμε πολύ καλά από παιδιά το περιβάλλον των εργαζόμενων στον τουρισμό. Αυτό το πρόχειρο έχουμε δουλέψει και όλοι όταν ήμασταν μικροί, σε ξενοδοχεία, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Με αυτή την κάρτα εγώ θεωρώ ότι μπαίνει μια τάξη σε όσους εργάζονται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. Όλο το σύστημα είναι ψηφιοποιημένο στο Εργάνη, κυρίως όσον αφορά το ωράριο. Είναι πάρα πολύ βασικό, κατά τη γνώμη μου, για την εξασφάλιση των ημερομισθίων των εργαζομένων. Χτυπάς την κάρτα, ξέρεις την ώρα προσέλευσης, ξέρεις την ώρα αποχώρησης. Είναι εντυπωσιακό ότι προβλέπεται και ο χρόνος προετοιμασίας. Πολλές φορές στο σέρβις, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να έχουν ένα χρόνο προετοιμασίας προκειμένου να ξεκινήσουν την εργασία τους, προβλέπεται και αυτό το δεκάλεπτο και πριν και μετά. Αν υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος προετοιμασίας, προβλέπεται ένα αντικειμενικό κριτήριο και μια αιτιολόγηση, ώστε να μην έρχεται ένας εργοδότης και σου λέει, έλα μία ώρα πριν, γιατί είσαι ο σερβιτόρος του ΣΥΚ ξενοδοχείου και πρέπει εσύ να είσαι stand-by μέχρι την ώρα που θα έχεις δικαίωμα να χτυπήσεις την κάρτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εργαζόμενο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, γιατί μπορούν να κάνουν ένα καλύτερο προγραμματισμό. Είδα εδώ ξενοδοχεία τα οποία έχουν εξαγοραστεί από διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν πρότυπα συμμόρφωσης πάρα πολύ αυστηρά γύρω από αυτό. Οπότε μπαίνει πια στην Κρήτη και στον τομέα και της εστίασης και του τουρισμού μια συστημικότητα ενός άλλου επίπεδου. Όλα αυτά να συναρμοθούν νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βήμα.
0: Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει από την κάρτα εργασίας?
1: Σίγουρα κατά τη γνώμη μου, με ένα σύστημα το οποίο είναι οριοθετημένο, κερδίζει ο εργαζόμενος με την έννοια ότι ξέρει το εργασιακό του περιβάλλον. Κερδίζει όμως και ο εργοδότης με την έννοια ότι και αυτός, σαν επιχείρηση, μπορεί να κάνει έναν άλλου είδους προγραμματισμό. Και αναφορικά με το τι εργαζόμενος έχει, και στις ειδικότητες εργαζομένων, οι οποίοι δεν είναι. Γιατί ξέρουμε ότι το σύστημα της ψηφιακής κάρτας βασίζεται κυρίως στη φυσική παρουσία. Πηγαίνεις το πρωί, χτυπάς μια κάρτα, φεύγεις το μεσημέρι, χτυπάς την κάρτα σου όταν φεύγεις. Σε επαγγέλματα όπως είναι όμως οδηγή, όπως είναι τεχνική, που δεν είναι συνέχεια στο χώρο με φυσική παρουσία της επιχείρησης, και ο εργοδότης πια μπορεί να δηλώσει ότι εγώ τον απασχολώ, εγώ πληρώνω τις φορές μου τις αντίστοιχες για αυτό το χρόνο εργασίας, οπότε δεν. Για μένα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μειώνεται και η πιθανότητα ενός κακεντρεχούς ελέγχου σε βάρος του εργοδότη. Αυτή τη διάσταση δεν το έχουμε βάλει. Δηλαδή, όταν ξέρω ότι έχω αυτούς τους εργαζόμενους, τους απασχολώ έτσι, δηλώνω που τους απασχολώ, νομίζω ότι και ο προγραμματισμός από πλευράς της εργοδοσίας είναι πολύ καλύτερος και μειώνονται και οι πιθανότητες ελέγχων που πολλές φορές ξέρουμε ότι είναι και καταχρηστικοί, ειδικά το καλοκαίρι στα νησιά. Υπάρχουν και αντίθετες καταγγελίες. Για να μην δηλαδή. Εγώ είμαι πολύ λάθος στο να δαιμονοποιούμε τον εργοδότη. Ο εργοδότης είναι και αυτός ένας επιχειρηματίας, όπως στο τέλος της ημέρας πρέπει να βγάλει ένα κέρδος και πρέπει να ξέρει τι πληρώνει, πού, με ποιους όρους, και όχι να του έρθει ένας έλεγχος από μια καρφωτή ενός εργαζομένου, ο οποίος μπορεί να είναι δυσαρεστημένος για λόγους που δεν υφίστανται νομικά. Οπότε νομίζω ότι κερδίζει και ο εργοδότης, διότι έχει πια ανοιχτή τράπουλα. Και παίζει και με εξαιρέσεις. Υπάρχει εξαίρεση για την τηλεργασία. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Οι περισσότεροι σήμερα εργάζονται με τηλεργασία. Πώς θα ξέρεις ότι αυτός όντως εργάστηκε? Αυτό είναι και για την κατοχήρωση του εργοδότη. Είναι ο άλλος εργασία στο σπίτι του και μπορεί να κάθεται έτσι. Άρα έχεις πριν δηλώσει το ωράριό σου το εργάτη, απασχολείς τον υπαλληλό σου με τηλεργασία. Όταν επιστρέψεις στη φυσική παρουσία στην εταιρεία ή στην οποιαδήποτε επιχείρηση, έχει την ίδια υποχρέωση ωραρίου με πριν, συμφώνως προς τη σύμβαση εργασίας του. Νομίζω ότι μόνο καλό είναι αυτό για όλους. Ξέρει και ο καθένας μέχρι τι μπορεί να ζητήσει και μέχρι που μπορεί να φτάσει.
0: Υπάρχει επόμενο βήμα από αυτό που βιώνουμε σήμερα? Είναι ένα κλασικό ερώτημα ίσως που θα έχουν στο μυαλό τους ακούγοντάς μας και οι εργαζόμενοι που έχουν μπει πλέον σε αυτό το περιβάλλον, αλλά και οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο χρόνος προσαρμογής σε αυτό, γιατί αν δείτε την πολιτική, την κυβερνητική, είναι ότι μπαίνουν σιγά σιγά κλάδι στο σύστημα αυτό. Άρα μέχρι την ολοκλήρωση όλου αυτού του συστήματος της ψηφιοποίησης υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας. Και ειδικά στις καινούργιες μορφές εργασίας που δεν έχουν σταθερό τόπο παροχής υπηρεσιών. Για μένα δηλαδή θα έβλεπα σε μία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που την έχουμε λίγο από τους μπαμπάδες μας, ένας υπάλληλος που κάθεται σε ένα γραφείο ή ένας σερβιτόρος που είναι σε ένα ξενοδοχείο ή ένας μπάρμαν που είναι σε ένα μπαρ ή αυτό. Πια η ίδια η φύση της εργασίας έχει αναπτυχθεί, έχει αλλάξει, έχει ψηφιοποιηθεί. Σε λίγο μιλάμε και για ρομποτικά συστήματα. Για μένα αυτό θα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, διαρκώς εξελισσόμενο και πάρα πολύ, ας με επιτραπεί ο όρος, μοντέρνο, με τις σύγχρονες απαιτήσεις και της εργασιακής νομοθεσίας και της εργασιακής πραγματικότητας. Όσο προχωράμε, θα βλέπουμε ότι αυτό θα μας βοηθάει. Συζητάμε τώρα στο εξωτερικό, συζητάνε για μορφές εργασίας και για μέρες εργασίας. Υπάρχουν χώρες που έχουν θεσμοθετήσει τέσσερις μέρες εργασίας και υπάρχουν και μορφές εργασίας οι οποίες και σε παραδοσιακά επαγγέλματα γίνονται πια από μακριά ψηφιακά διευθυντικά στελέχη, τα οποία θα έχουμε ένα διευθυντή, ας πούμε, που τον φανταζόμαστε να είναι από πάνω, ξαφνικά έχει λιγότερη φυσική παρουσία. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι πεδίο δόξης λαμπρό μέσα από μια διαδικασία έναρξης ψηφιοποίησης. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ σαν διευθυντικός τέλεχος όλοι δουλέψαμε στα χρόνια του COVID με τηλεργασία. Εμείς οι δικηγόροι έχουμε ένα άλλο καθεστώς, ωστόσο για τους υπαλλήλους, για ανθρώπους που ήταν σε αυτό το σύστημα, όταν εφαρμόστηκε ήταν μια τομή. Ειδικά στον τουρισμό που είναι πιο εποχιακό και πιο αρρύθμιστο το περιβάλλον, Εγώ το βλέπω μόνο θετικό. Και κυρίως και για τους εργοδότες.
0: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε μια εικόνα, αν υπάρχει σε σχέση με το αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, πάνω σε αυτό, και αυτό που ενδεχομένως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κάνουμε πολλές φορές τη σύγκριση, λέμε για κάποια πράγματα και λέμε αυτό τώρα έγινε στην Ελλάδα που ναι. ξέρω εγώ έχει γίνει στην Ευρώπη πολλά χρόνια πριν ή ναι. αυτό είναι μια καινοτομία για την Ελλάδα ναι. που ξέρω εγώ για άλλες χώρες στην Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα να το πούμε έτσι, είναι πιο πίσω. Πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην αρχή, πλην όμως πηγαίνουμε με ταχεία βήματα. Από προσωπική μου εμπειρία μοιράζομαι. Πριν από αρκετά χρόνια που δούλεψα στο εξωτερικό, είχα τέτοια κάρτα εγώ προσωπικά. Και μάλιστα ήταν και πολύ αυστηριόρη, δηλαδή ήταν και το λεπτό, μετρούσε και αν πόσες φορές μπαίνεις, βγαίνεις. Και αυτό ήταν σε ένα χρόνο εργασίας, ο οποίος ήταν εξαιρετικά μετρήσιμος αναφορικά και με την απόδοση και την παραγωγικότητά σου. Οπότε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο προσανατολισμός κυβερνητικής πολιτικής είναι κυρίως να ρυθμίσει το εργασιακό περιβάλλον αναφορικά με τις υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών προς το κράτος, γιατί έχουμε και μια, στην Ελλάδα υπάρχει μια κρατικοκεντρική πολιτική σε όλα τα πράγματα. Η διαφορά με το εξωτερικό είναι ότι η πολιτική είναι πιο πολύ προς τον εργαζόμενο και πιο πολύ προς την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Εμάς είναι, όπως είπες πριν, τη λέξη κλέφτες, να περιορίσουμε αυτό το κομμάτι, το παραβατικό. Στο εξωτερικό είναι να βοηθήσουμε να ανθίσει μέσα από ένα καινούριο μέτρο. Τη βασική διαφορά εγώ εκεί θα την εντόπιζα.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί έχουμε λίγο δρόμο ακόμα.
0: Και εισπράττει και το κράτος περισσότερα χρήματα. Σε μια χρονική στιγμή, επιτρέψτε μου, θέλω να το πούμε αυτό, κυρία Σπυριδάκη, αγαπητή Μαρία, ότι τα ταμεία μας είναι μείον, να το πούμε πολύ απλά. Έχουμε πολύ σοβαρό θέμα για δύο λόγους. Εγώ πιστεύω ότι δηλαδή, μάλλον για τρεις. Το ένα είναι το δημογραφικό, που έτσι κι αλλιώς είναι μια μεγάλη παθογένεια. Το δεύτερο θέμα είναι ότι για δεκαετίες κάποιοι έκλεβαν εργοδότες, δεν έβαζαν ένσημα. Το παραδέχονται ακόμα και σήμερα ήδη, ότι κάναμε λεφτά και κάναμε περιορίσεις και φτιαχτήκαμε, γιατί δεν πληρώσαμε ποτέ ΦΠΑ, δεν πληρώσαμε ποτέ ένσημα, δεν πληρώσαμε ποτέ φόρους κλπ. Οπότε αυτό δημιούργησε μια αλγινή εικόνα και τελικά μια εικόνα η οποία ήταν καταστροφική για το ισοζύγιο. Και ο τρίτος λόγος που πιστεύω ότι πρέπει να μπει στην ουσία αυτής της συζήτησης πάνω σε αυτό, είναι ότι η εξίσωση των ανθρώπων που σήμερα απολαμβάνουν συντάξεις σε σχέση με τα χρόνια που δούλεψαν στην Ελλάδα είναι αστεία, τουλάχιστον αστεία. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα, ζωή να έχουν, που είναι, ξέρω εγώ, 80 χρονών, οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη πολύ περισσότερα χρόνια από αυτά που έχουν δουλέψει. Διότι αν είχες βγει, ας πούμε, ξέρω, στα 45 σου στη σύνταξη με 25 χρόνια υπηρεσία, αν είχε ξεκινήσει να κολλάς ένσημα από το 20 και έκανες μια δουλειά με βαρέα, αντιγυνά ή ήσουν στη ΔΕΗ ή στον ΟΤΕ, δεν ξέρω, στις αυτές τις προνομιακές του ΠΑΣΟΚ επιχειρήσεις ή σε παλιότερες προβληματικές, όπως τις είχε χαρακτηρίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλέψει, ξέρω εγώ, 25 χρόνια και παίρνουν σύνταξη 35 χρόνια. Δεν βγαίνει το νούμερο. Δεν βγαίνει το νούμερο. Η λογική λέει ότι δουλεύω 40 χρόνια και παίρνω σύνταξη 20. Ναι. Αυτό λέει η λογική.
1: Ναι. Εντελώς τυχαία, νομίζω σχεδόν καρμικά, μάλλον επειδή είμαστε πολύ φίλοι, έθιξες ακριβώς έως και αριθμητικά την περίπτωση της μητέρας μου. Και το λέω ευθαρσώς. Είναι μια γενιά ανθρώπων, οι boomers, που τους λέμε, το σπάμε με το 45, οι οποίοι δούλεψαν στον δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και στην 25ετία, οι γυναίκες με ανήλικα παιδιά βγήκαν σε σύνταξη. Η μητέρα μου, όντως, είναι τώρα 81 χρονών και παίρνει περισσότερα χρόνια σύνταξη από αυτό. Δεν είναι θέμα των εργαζομένων, και εκείνοι έκαναν χρήση κάποιων μέτρων που ήδη υπήρχαν.
0: Μα φυσικά δεν είναι
1: θέμα. Είναι θέμα γενικότερης πολιτικής και φτάσαμε τώρα να έχουμε τόσους πολλούς συνταξιούχους περισσότερους σε σχέση με τους ανθρώπους που εργάζονται. Και να έχει υπάρχει και αυτή η ανισορροπία.
0: Και να λέμε εμείς οι νεότεροι, είσαι βέβαια πολύ νεότεροι από μένα, να λέμε ότι εμείς δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη.
1: Μα δεν θα πάρουμε.
0: Έτσι, είναι, θα πάρουμε. Να και είναι καλό να το λέμε αυτό. Εγώ όταν τους το λέω αυτό το πράγμα, τους βλέπω, τους χτυπάει ηλεκτρισμός. Λέω, μην περιμένετε ότι θα πάρει. Λέει, στο γιο μου έχω εμφυσίσει ήδη αυτό την άποψη, είναι που είναι φοιτητής κυναίκος, και του λέω, σήκω να φύγεις να πας έξω. Αυτό που σπουδάζεις μπορείς να το κάνεις έξω. Διότι εδώ, καημένο μου, του λέω, ούτε σύνταξη δεν θα έχεις να πάρεις. Ούτε σύνταξη. Δεν θα υπάρχει σύνταξη. Εγώ δεν ξέρω αν θα την προλάβω που είμαι 52 Είμαι οριακός, αλλά αυτοί που είναι κάτω από 50, βέβαια ότι δεν θα πάρουν σύνταξη στην Ελλάδα. Είναι δεδομένο αυτό. Ή θα πάρουν, ξέρω εγώ, 120 ευρώ, 150 ευρώ. Και η απάντηση στο ερώτημα, μα γιατί δεν θα πάρω σύνταξη, είναι διότι την πήρε ο μπαμπάς σου. Και ο παππούς σου.
1: Ο παππούς συγκεκριμένα
0: για τον γιος. Την έφαγε ο παππούς σου και ο μπαμπάς σου τη σύνταξή σου.
1: Ναι, ναι,
0: διότι
1: ναι,
0: αυτός πήρε σύνταξη για δύο γενιές.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι βγήκαν άνθρωποι συνταξιούχοι με 3.000 ευρώ το 2010, ναι, έτσι πριν μπούμε στα μνημόνια, με 20 χρόνια υπηρεσίας και με 25 χρόνια υπηρεσίας και με κάτι οικειοθελείς και προγράμματα αποχωρήσουν, παίρνουν κάτι 200 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά?
1: Ναι.
0: Αυτά δεν ήταν ούτε δικά τους, ούτε του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου να τα μοιράζουν.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα κλέψανε από εμάς, τα κλέψανε και τα φάγανε από τις επόμενες γενιές. Δηλαδή τα φάγανε από τα παιδιά τους και από τα εγγόνια τους. Μαρία. Να βάλουμε μια ανωτελεία, να καλωσορίσω τον Γιάννη το Δικτάκη, γιατί εχθές είχαμε και μια εκλογική διαδικασία στην Λότζια, που νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον, και μάλιστα είχαμε και μια έτσι ανανέωση της εμπιστοσύνης σε κάποια πρόσωπα, αφού χωρίς έκπληξη επανεξελέγει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Παντελής Οριακιωτάκης. Και αντίστοιχα κράτησαν τις θέσεις τους, παρέμειναν στις θέσεις τους ο αντιπρόεδρος ο Μαρίνος ο Πατακός, ο γραμματέας ο φίλος μου Ελευθέριος ο Σουλτάτος επίσης, και ο Μαρίνος ο Πατακός είναι φίλος και ο Παντελής ο Ριακιωτάκης είναι φίλος. Ο Γιάννης ο Δικτάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο οποίος επί της ουσίας είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτή τη διαδικασία. Φάνηκε ότι είναι στις πρώτες επιλογές εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου στα δημοτικά, που σιγά σιγά θα αρχίσει να σημαίνει η ώρα. Κύριε Δικτάκη, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σιλιγάδο, ευχαριστώ για την πρόσκληση να καλησπερίσω τους ακροατές σας, και λόγω να πάρω και μία πάσα από το προηγούμενο θέμα που είχατε. Άρα εγώ που είμαι 43 χρονών δεν πρέπει να ελπίζω ποτέ
0: ούτε λόγος, ούτε λόγος, ούτε... μπορεί να πάρετε κανένα ψωροκόμμα, το κάνει 100, 120, 80, κάτι τέτοιο. Σαν κοινωνικό μέρισμα, σαν κοινωνικό μέρισμα.
2: Ωραία. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν σκουρίνει για όλους μας.
0: Λοιπόν, ερχόμαι στα της Λότζια. Για πείτε μας λίγο, δώστε μας λίγο το κλίμα.
2: Καταρχήν θα ήθελα και δημοσίως να ευχαριστήσω τον επιφανής της παράταξης, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε στο πρόσωπό μου να αναλάβω αυτή τη δύσκολη επιτροπή μαζί με τους συναδέλφους μου, τον Σταύρο τον Στεφανάκη και τον Γιώργο τον Σφακιανάκη. Είναι ακριβώς η μέση της θητείας. Πάμε λοιπόν τα επόμενα δύο χρόνια στον δρόμο προς τις εκλογές. Θεωρούμε ότι οι δημότες αντιμετωπίζουν προβλήματα καθημερινότητος, προβλήματα διαφόρων ειδών, τα οποία δεν ικανοποιούνται από την παρούσα δημοτική αρχή. Έτσι λοιπόν ο κ. Καραμαλάκης επέλεξε να βάλει εμένα και άλλα δύο στελέχη πρώτης γραμμής, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση εντός της Λότζιας, και να, με τις προτάσεις μας και τις θέσεις μας, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια από που μένουν να βοηθήσουμε τους δημότες, διότι δυστυχώς η παρούσα δημοτική αρχή έχει δείξει ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων.
0: Θεωρείτε ότι έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, γιατί έχουμε ακόμα 2,5 χρόνια μέχρι την κάλπη?
2: Έχουμε 2,5 χρόνια, αλλά το ζήτημα δεν είναι η προεκλογική περίοδος ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι οι δημότες υποφέρουν, οι δημότες έχουν προβλήματα. Προβλήματα από την καθαριότητα έως τον φωτισμό, την οδοποιία, καθημερινότητος με τη ΔΕΙΑΗ, είναι πάμπολα τα ζητήματα, τα οποία δυστυχώς έχει δείξει η σημερινή Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε και στις διάφορες δημοσκοπήσεις, οι οποίες βγαίνουν στο φως δημοσιότητος. 2 στους 10 είναι ευχαριστημένοι με την παρούσα Δημοτική Αρχή. Το ποσοστό είναι συντριπτικά. Και είναι μάλιστα, κύριε Σιλιγάρδο, και ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, στο μέσο της θητείας, μια δημοτική αρχή να έχει τόσες αρνητικές γνώμες. Και το 2 στα 10, ειλικρινά, θα ήθελα να δω και αυτοί οι δύο συνδημότες μας, οι οποίοι έχουν απαντήσει θετικά. Απορώ ποιοι είναι αυτοί οι δύο, ειλικρινά σας το λέω, Διότι εμείς από αυτό που αποτυπώνουμε από την καθημερινότητα και όταν πηγαίνουμε είτε στα χωριά είτε στην πόλη, είναι ότι, ειλικρινά σας λέω, δεν έχω συναντήσει ένα άνθρωπο ο οποίος να μου πει ότι, ξέρετε κάτι κύριε Ριχτάκη, τα πράγματα πάνε καλά, βοηθάνε, το Ηράκλειο είναι καθαρό, δεν έχει λακκούβα, η ίδρυυση είναι σε καλό σημείο, η άρδευση των χωριών. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι τόσα πολλά, είναι και προβλήματα διαχείρισης. Από ό,τι είδατε τώρα, ακόμα και με τον ιδιώτη ο οποίος έχει αναλάβει την καθαριότητα, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Προβλήματα και στη διαχείριση, δεν μπορούν να συνοηθούν με το προσωπικό, με το μόνιμο προσωπικό της καθαριότητας, και υπάρχουν και εκεί θέματα τα οποία δυστυχώς ούτε αυτά μπορεί να διαχειριστεί, διότι θεωρούσαν ότι με την πρόληψη του ιδιώτη ότι το Ηράκλειο θα είναι πλέον σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητος. Εσείς το βλέπετε αυτό? Οι δημότες το βλέπουν? Για πείτε μου ειλικρινά.
0: Εγώ δεν το βλέπω. Τι
2: δεν το βλέπετε? Αυτό ακριβώς. Ό,τι βλέπετε και εσείς, κύριε Σιλιάρδο, που είστε άνθρωπος καθημερινότητας και γυρίζετε και αντιλαμβάνετε και αφουγκράζεστε τον κόσμο, έτσι ακριβώς και εμείς, ακόμα και τώρα που διανύουμε περίπου το δεύτερο μήνα της εργολαβίας, το Ηράκλειο δεν έχει καθαρίσει. Εμείς ακούγαμε ότι θα έρθει ο ιδιώτης, ότι το Ηράκλειο επιτέλους θα βρει αυτό που του αξίζει, και δυστυχώς ακόμα και τώρα τα πράγματα δεν είναι καλά. Εμείς είμαστε εδώ, τουλάχιστον με τις προτάσεις και τις θέσεις μας, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση, και δεν είναι, ειλικρινά σας λέω, δεν είναι το ζήτημα το αντιπολιτευτικό. Είναι το ζήτημα να μπορέσεις με τις θέσεις και τις προτάσεις σου να βοηθήσεις αυτή τη δημοτική αρχή, έστω, που είναι σε τέτοιο κακό σημείο, σε τέτοιο και κακό επίπεδο, να βοηθήσεις ώστε τουλάχιστον οι δημότες να ανακουφιστούν.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες, κύριε Ντικτάκη, αν αποδεχτείτε μια δική μου πρόσκληση, να σας έχω εδώ κοντά μου στο στούντιο και να πούμε περισσότερα πράγματα για τα δημοτικά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Σιλιάδο. Καλημέρα.
0: Κυρίες και κύριοι, αφού ευχαριστήσω τη Μαρία Σπυριδάκη που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ, να πω ότι έχουμε υπερβεί λίγο τον χρόνο μας σήμερα. Ήταν μία από τις λίγες φορές που ο χρόνος μας κέρδισε. Συμβαίνει ενίοτε. Όταν έχουμε όμως θέματα δυνατά και βεβαίως πλούσια επικαιρότητα, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη να περάσετε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Μαρία. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πολύ ωραία εικόνα και πληροφορία που μας έδωσες για ένα θέμα που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλή αντάμωση τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Να μην λείπει κανείς. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε

0: έμπειρια K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
1: Delta 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
7: και στο διαδίκτυο.
6: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: κάφε. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Στάλα, στάλα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Πολίτικα 898 στο FM. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινοί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια.

Ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Ευχαριστούμε που λάκα. Ευχαριστούμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.